Με βαριέσαι, σε σκοτίζω, δε με θες. Σ' ενοχλούνε και τα λόγια.

0: Το παλικάρι ήταν από την Πάτρα. Πιο σωστά από την Ακράτα. Ακούσαν τη φωνή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτοί που τον ακούσαν, όταν πήγε εκεί, είπαν ότι άμα γεννιόταν εδώ, τι φλανάχη ο Μπικ Κρόσμπι, ο Φρανκ Σινάτρα, ο Τιν Μάρτιν. Αυτό το μέταλλο δεν μπορεί να βρεθεί πουθενά. Μιλάω για τον Τόνι τον Μαρούδα. Και απόψε τον αφήνουμε να μας οδηπορήσει το δεύτερο αφιέρωμά μας σε αυτόν. Στο πρώτο ιχνηλατήσαμε τις επιτυχίες του πριν από τον πόλεμο. Τώρα πια έχουμε φτάσει κοντά στην απελευθέρωση. Ένα μήνα πρωτού φύγουν οι Γερμανοί από την Αθήνα. Ένα αυγουστιάτικο μεσημέρι του 1944. Όταν ο Τόνης παρακάλεσε τη σπίτι των οικοκυρά του να ενημερώσει την Ερασμία, τη μεγάλη αγάπη του, πως αναβάλλεται το ραντεβουδάκι της. Το γιατί θα το ακούσουμε αμέσως. Κοντά μου, δίπλα μου, στο αποψινό διπορικό, η συνεργάτης μου, η κυρία Σταυρούλα Λανέ.
1: Σε λίγη ώρα θα τελεί το οικειδία του Ατίκ και αισθανόταν την ανάγκη να κατεβοδώσει κι αυτός τον μεγάλο δάσκαλο. Την προηγούμενη μέρα, ένας άνανδρος Γερμανός, χτυπώντας βάναυσα τον ευαίσθητο άνθρωπο, τον είχε οθήσει στην αυτοχειρία. Για ένα διάστημα, ο Τόνης είχε δουλέψει στην κοσμαγάπητη μάντρα του Ατίκ. Μέλος των γκρουπ του Μπέζου, Άσπρα Πουλιά, που εμφανιζόταν μετά το 1935 στη Μάντρα, είχε γνωρίσει από κοντά τον κορυφαίο καλλιτέχνη. Μόνο που αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς, αφού οι οικονομικές απολαβές του ήταν πενιχρές. Πρόλαβε όμως να τραγουδήσει μια γλυκύτατη μελωδία που είχε γράψει ο Ατίκ για τις χαβάγες του Μπέζου. «Θα έρθω με σιγανή γαβάγια και θα σου κάνω μάγια μια βραδιά». Κορυφαία μορφή ο Ατίκ είναι ο πρώτος μεγάλος συνθέτης του νεοελληνικού τραγουδιού. Πρωτότυπος, ευρηματικός. Με διαχρονική εμβέλεια έγραψε πάμπολα τραγούδια σπάνιας ποιότητας και ομορφιάς. Ανοίγοντας ένα νέο δρόμο στις αισθητικές αναζητήσεις της μελωδίας και του στίχου, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Μάτια μου, μάτια μου, όμορφα μαύρα μου μάτια, σβήνετε εσείς τα γυνάτια μου με τα δικά σας γυνάτια. Μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου, μες στη ζωή μου το ψέμα, χτίζετε εσείς τα παλάτια μου.

μείνετε εσείς στα γυνάτια μου με τα δικά σας γυνάτια. Μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου, μες τη ζωή μου το ψέμα χτίζετε εσείς στα παλάτια μου.

Ρωτού απόψε να χτενίσεις τα μαλλιά σου για να πετάξεις σε μια άλλη αγκαλιά προς το καθρέφτη σου.

βασίλειό του ήταν η περίφημη Μάντρα, όπου γαλουχήθηκαν από το 1930 μέχρι το τέλος του πολέμου σχεδόν όλοι οι Αθηναίοι. Εκεί παρουσιάζονταν τραγούδια, ποίηματα, παρλάτες, καλαμπούρια και απίθανα σκοπτικά οκτάστικα. Ο ίδιος ο Αττικ, ψυχή της Μάντρας του, ήταν πιανίστας, τραγουδιστής, στιχοπλόκος, ποιητής, κομφερασιέ, τραγουδιστής, ακροβάτης, χορευτής και μοναδικός διπλοσφυριχτής. Κορυφαία στιγμή στο πρόγραμμά του ήταν η παρουσίαση των νέων τραγουδιών του. Πρωτοπόρος, δημιουργός της ελληνικής μπαλάντας. Κάθε φορά συγκινούσε το κοινό με τις σπάνιες μελωδικές αναφορές του. Μέσα από τη Μάντρα του αναδείχθηκαν σπουδαίοι μουσικοί, στιχουργοί, ποιητές, τραγουδιστές. Κοντά σε αυτούς δίδαξε και άντρωσε ένα νέο είδος καλλιτεχνών, τους κονφερανσιέ, που χάρισαν ανεπανάληπτες στιγμές στην ψυχαγωγία των Ελλήνων. Ανάμεσά τους Γιώργος Οικονομίδης, ο Πύρπασος, ο Ίκαρος, ο Αρίας, ο Ορέστης, ο Λάσκος, ο Μίμης, ο Τραϊβόρος. Έγραψαν ο καθένας τη δικιά του ιστορία. Ο Τόνης δεν ξέχασε ποτέ τον Αττικ. Πάντοτε στα μαγαζιά που εργαζόταν του αφιέρωνε βραδιές ολόκληρες. Μετά τον πόλεμο, μόλις άνοιξαν τα στούντιο της Κολούμπια, με την πρώτη ευκαιρία ηχογράφησε κάποια τραγούδια του. Ένα από αυτά το απέδωσε τόσο συγκλονιστικά που απέσπασε το θαυμασμό των ηθινόντων. Η Σπεράντζα Βρανά, που τον άκουσε, είπε: «Τέτοια σερενάτα ούτε άκουσα, ούτε θα ξανακούσω ποτέ μου».

Το κατάλημα του Τόνι ήταν μια μικρή σοφίτα στην οδό Μπενάκη 31. Όλος και όλος ο χώρος ήταν ένα στενόμακρο δωμάτιο πάνω στην ταράτσα. Όταν έκλεινε η πόρτα με τον μπάλε ποτέ σύρτη, έμενε ένα κενό. Έτσι ο αέρας περνούσε άνετα και το χειμώνα το κρύο θέριζε κανονικά. Οι τουαλέτες ήταν φυσικά κοινές με τους άλλους ενίκους. Όσο για το νερό, ερχόταν κάθε δύο μέρες και οι χρήστες έπρεπε να κρατούν απόθεμα στα δοχεία και τις κανάτες. Η σπιτονοικοκυρά, η κυρία Ευσταθία, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Τόνι. Η ευγένεια και η αρχοντιά του νεαρού τραγουδιστή μεγάλωνε τη συμπάθειά της. Την ίδια συμπάθεια ένιωσε και για την Ερασμία από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας τους. Όταν για ένα μεγάλο διάστημα η Ερασμία εξαφανίστηκε από τη Σοφίτα, η κυρία Ευσταθία ανησύχησε πάρα πολύ. Ήταν Οκτώβρης του 1944 και οι βάρβαροι κατακτητές είχαν παραδώσει τη σκυτάλη στους αριστερούς και δεξιούς σωτήρες του τόπου. Τότε οι αριστεροί αντάρτες είχαν πιάσει τη Σόλωνος, οι εθνοφύλακες την Ακαδημίας και πολλά μπορούσαν να συμβούν. Όταν επανεμφανίστηκε η νεαρή κοπέλα, η σπιτονοικοκυρά την κοίταξε όλο περιέργεια. «Είσαι καλά, κορίτσι μου?» «Καλά είμαι. Γιατί δεν ήρθες τόσο καιρό?» «Δεν μ' αφήνουν οι δικοί μου. Κάτι έμαθαν πως τα έχω με έναν τραγουδιστή και θύμωσαν πάρα πολύ». Αργότερα, όταν γύρισε ο Τόνις, η κυρία Ευσταθία του τάπε όλα χαρτί και καλαμάρι. Οπότε, ο περήφανος άντρας πήρε τη μεγάλη απόφαση. «Σύρε να της πεις πως αύριο έρχομαι στην αδελφή της να δώσω λόγο». Την επομένη, άνετος και δυνατός ο Τόνις, επισκέφθηκε το σπίτι της Ερασμίας. Βλέποντας συνοφριωμένους αδελφοί και γαμπρό, μπήκε αμέσως στο ψητό. «Έμαθα πως μαλώνετε την Ερασμία και ήρθα να σας πω πως έχω καλό σκοπό». «Και πώς θα ζήσετε, εσύ δεν έχεις πάει ούτε στρατιώτης». «Μην ανησυχείτε καθόλου», είπε ο Τόνις, «θα τα καταφέρω». Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν πολύ δραματικοί. Τα πολιτικά πράγματα με τα Δεκεμβριανά και τα αποδέλυπα χώρισαν τους Έλληνες σε αριστερούς και δεξιούς. Ο Τόνις έμεινε φυσικά χωρίς δουλειά ολόκληρο το χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, ετοιμαζόταν επιμελώς να παντρευτεί. Σαν τέλειος νοικοκύρης, έφτιαξε μία λίστα γάμου όπου κατέγραψε όλες τις πρώτες ανάγκες ενός νοικοκυριού. Ήταν αποφασισμένος να φτιάξει σπιτικό με τον ιδρώτα της φωνής του. Το ζεστό μήνα Ιούνιο, συνεπής όλες τις υποσχέσεις του, χόρεψε το χορό του Ισαΐα στην ιστορική εκκλησία στη Ζωοδόχου Πηγή, στην Οδό Ακαδημίας. Μέσα σε μια σεμνή και φτωχική τελετή, παντρεύτηκε τη γοητευτικότατη Ερασμία με κουμπάρο, τον συνάδελφό του τραγουδιστή Νίκο Παπαδάκη.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να το λοιπόν και παντρεμένος ο Τόνης. Και από τις πρώτες νεόνυφες μέρες η μικρή Σοφίτα έγινε κάτι σαν στέκι καλλιτεχνών. Κάθε μέρα φίλοι και συνάδελφοι του Τόνη περνούσαν να μιλήσουν για δουλειές, να πιούν καφέ και βέβαια να γαλαμπουρίζουν. Πόσα ευτράπελα δεν διαδραματίστηκαν, πόσα τσιμπούσια δεν οργανώθηκαν και πόσα λόγια καρδιάς δεν υπόθηκαν σε αυτά τα στενόμακρα δωμάτια. Όσο μικρός και αν ήταν ο χώρος, γινόταν τεράστιος από το κέφι και τη φιλοξενία των οικοδεσποτών. Από τους πιο στενούς φίλους, ο Δημάκης, ο ένας από τους τρεις, από το τρίο κιτάρα, πήγαινε ερχόταν συχνά στη Σοφίτα. Κάποια Κυριακή, φανατικός φίλαθλος, παρέσυρε τον Τόνη στο γήπεδο. Το μάτς ήταν τα πρώτα μεταπολεμικά και συγκέντρωνε μεγάλο ενδιαφέρον. Οι αντίπαλοι, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, που από τότε ήγεραν μεγάλα πάθη. Ο Δημάκης επιχείρησε αμέσως να τον μοιήσει στην ομάδα του. Έλα να κρατάμε μαζί του, λέει, τα ίδια λάβαρα. «Ω, όχι», του λέει, «ο Τόνης δεν μ' αρέσει έτσι, το οποίο όποια ομάδα χάσει θα γίνει η ομάδα μου». Μετά από 90 λεπτά ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Νίκησε όμως την καρδιά του Τόνη και από τότε βάφτηκε κατακόκκινος. Κάθε Κυριακή είχε ιδιαίτερο τελετουργικό. Στις 12 το μεσημέρι, όσο και αν αργούσε από το νυχτοκάματο, καθόταν στο τραπέζι με τα πυρούνια αναχείρας. Η γυναίκα του, έχοντας μπει στο νόημα, τον σερβίριζε και αμέσως μετά με τα λαβάρων και ιαχών συναντιόταν με τους υπόλοιπους συμπολεμιστές. Ύστερα, στην κερκίδα θα έδινε τη δική του μάχη για την κατάκτηση της νίκης. Μουράτης, Δαρίβας, Μπέμπης, Σούλης, Ρωσίδης, Ιφαντής, Θεοδωρίδης ήτανε οι καινούργοι του ήρωες.

0: 1945, η χρονιά σημαντική, γιατί ξαναβρήκε το στέκι του, το τζάκι.
1: Το φθινόπωρο του 1945 έπιασε πάλι δουλειά στο τζάκι στην οδό Μουρούζη. Το μαγαζί ήταν σχετικά μικρό, ένα κουτούκι δηλαδή, με απλό διάκοσμο. Στο μικρό του πάλκο έπαιξε η ορχήστρα του Μιχάλη Σουγιούλ. Το τραγουδιστικό μέρος το κρατούσαν ο Τόνης και ο παλιός συνεργάτης του, ο Παπαδόπουλος.

Ο διοκτήτης του μαγαζιού, ο Γιώργος Μουραμπάς, προσπάθησε από την αρχή να φτιάξει ένα πιο οικογενειακό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, χρέη μαγείρισας ανέλαβε η γυναίκα του, η Φλόρα, Λία Νευτραφής, από τη Μικρά Ασία. Τα εδέσματά της, η φαγκιά, ατζέν πιλάφι και το γκουλάς κρέας με πικάντικα, ήταν να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τότε οι μερακλείδες Αθηναίοι έλεγαν «Πάμε για γκουλάς». Μεγάλη έγκλη στο μαγαζί έδινε η επώνυμη πελατεία του, καθώς βρισκόταν στο Κολωνάκι και έλκυε την αριστοκρατία. Τότε το Κολωνάκι ήταν κυρίως γύρω από την πλατεία όλο διόροφα νεοκλασικά σπίτια. Εκτός από το ιστορικό καφέ ζωχαροπλαστείο Βυζάντιο, δεν υπήρχαν άλλα καταστήματα. Το Τζάκι, αναπόφευκτα, κίνησε αμέσως το ενδιαφέρον των υψηλών κατοίκων της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, έλεπες σχεδόν καθημερινά να στηβάζονται στο μικρό χώρο του αρκετοί αριστοκράτες. Ανάμεσά τους η κυρία Τσουκάτου, που φημιζόταν για τα κάλλη και τα πλούτη της. Από κοντά η κυρία Κατραμοπούλου, που το κοσματοπωλείο της προμήθευε το βασιλικό οίκο. Ονομαστός γιατρός Μπριάλος, επίσης που είχε δική του κλινική στον Πειραιά, η Μελίνα Μερκούριο Μίος, που ήξερε να ξεφαντώνει με την ακολουθία της. Πολλά βραδάκια έπιανε τραπεζάκι και ένας κοντούλης, φαλακρός και δίστροπος ανθρωπάκος, που υπηρετούσε τα γράμματα. Η κατοικία του ήταν ακριβώς απέναντι από το Τζάκι. Συχνά πυκνά έπιανε ένα τραπεζάκι στο μαγαζί για να απολαύσει το φαγητό της Φλόρας, της Ευτραφής και το άσμα του Μαρούδα. Κάποιο χιονισμένο πρωί, η Ερασμία τον είδε να περνά, έτσι κατσούφι και ξινό, και δίχως να το καλοσκεφτεί, του έριξε μια μπάλα χιόνι. Έξαλλος ο ανθρωπάκος έβγαλε φωνή μεγάλη. «Να σε πάρει ο διάολος, μάνα πατέρα, δεν έχεις να σου βάλει τάξη». Αργότερα, όταν έμαθε ο Τόνης από τη γυναίκα του το περιστατικό, σαν να τα χρειάστηκε λιγάκι. «Να δούμε τώρα με τι μούτρα θα τον δω στο μαγαζί που πέταξες μπάλα με χιόνι σε ένα κοντζάμ Σπύρο Μελά». Και ενώ όλα πήγαιναν προς το καλύτερο, ξαφνικά τέλη του Οκτώβρη, ο φίλος του Δημάκης του φέρε τα νέα στη Σοφίτα. «Τόνι, το και το, μας παίρνουν φαντάρους». «Φαντάρους, γιατί?» «Δεν βλέπεις, ο πόλεμος με τους αριστερούς δεν λέει να σταματήσει και θα την πληρώσουμε εμείς». Τι να κάνει ο Τόνις, όλο στεναχώρια, παρουσιάστηκε στο Χαϊδάρι. Τα επόμενα 5 χρόνια, τη μέρα θα ντυνότανε φαντάρος και το βράδυ τραγουδιστής. Και ευτυχώς, δηλαδή, καθώς οι αξιωματικοί, έθερμοι θαυμαστές του, του εξασφάλιζαν κάθε βράδυ άδεια για τις εμφανίσεις του στο Πάλκο. Το Νοέμβρη γεννήθηκε ο πρώτος γιος του. Το όνομα του παιδιού θα ήταν Μιχάλης, σαν ευγνωμοσύνη του Ντόνι στο θείο που τον νοιάστηκε τα χρόνια της ορφάνιας. Μετά το μαγαζί, έκλεβε χρόνο να παίξει λίγο μαζί του, να δει και τη γυναίκα του.

Ένα βράδυ, πάνω στο τσακί σκέψη, ένας κοσμικός από το τσάκι, ονόματι Χαιρέτης, έριξε την ιδέα για μια καντάδα. Άλλο που δεν ήθελε η παρέα να κάνει σαματά και απεδέχθη την πρόταση με τα πολλών χειροκροτημάτων. Χωρίς να γνωρίζει καν το πρόσωπο του πόθου, ροβόλησε κάτω προς την οδό Φιλής. Εκείνη την εποχή, αυτός ο δρόμος που σήμερα κατακλείσεται από κόκκινα βανάδια, είχε άλλο χαρακτήρα. Τότε υπήρχαν διόρροφες, περιποιημένες μονοκατοικίες και ο κόσμος ήταν καλός και κουλτουριάρης. Κάποια στιγμή, ο Γλετζές Χαιρέτης έκανε νόημα στην παρέα να κάνει στάση. Αμέσως μετά έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσει η καντάδα. Ήταν πολύ γλυκιά η νύχτα και οι κιθάρες άρχισαν να κελαϊδούν ειδονικά. Μόλις τελείωσε η εισαγωγή, σαν από τον παράδεισο ακούστηκε η φωνή του Τόνη, μελίρητη, περιπαθής, μέσα στην νυχτερινή σιγαλιά. Και τώρα σ' έχασα, μα πια δεν σ' έχω άχτη, καινούριους έρωτες ψάχνω για να βρω. Καθώς προχωρούσε η καντάδα και όλοι περίμεναν να βγει η ομορφωνιά από το μπαλκόνι, ξαφνικά εμφανίστηκε ένας άντρακλ. Άγουρο ξυπνημένος, μόλις είχε σηκωθεί από το στρώμα του και κοιτούσε όλο περιέργεια. Τραβώντας τα μαλλιά του προς τα πίσω, έσκυψε να αναγνωρίσει τους καντάδορους. Όλο περιέργεια, έτσι όπως ήταν με τις πιζάμες, κατρακύλησε τις σκάλες για να βγει στον δρόμο. Τότε ο Χαιρέτης, που τον γνώρισε από την αντίσταση στα βουνά, χαμογελώντας του είπε: «Δική μου ήταν η ιδέα». Αμέσως μετά πρόσθεσε και ο τραγουδιστής Μαρούδας: «Και δική μου η εκλογή του τραγουδιού». Στο τέλος, ο χιουμορίστας Χαιρέτης έκανε τις απαραίτητες συστάσεις. «Κύριοι, από αυτό δεν κάνατε καντάδα, ούτε στη Γενοβέφα, ούτε στην Ιουλιέτα. Κάνατε καντάδα στο συνθέτη του τραγουδιού που τραγουδήσατε, στο Χρήστο Χερόπουλο».

0: Κορυφαίος τραγουδοποιός τη δεκαετία του 1930, ο Χερόπουλος έγραψε μελωδίες γεμάτες ειδηπάθεια και στίχους φορτωμένους όμορφες εικόνες. Παράλληλα, έγραψε ενδιαφέροντα θεατρικά και λογοτεχνικά έργα, καθώς επίσης και δημοσιογραφικά κείμενα. Από το ξεκίνημα της μουσικής καριέρας του, το 1926 έγραψε οπερέτες, μουσικές κωμωδίες και τραγούδια που νίκησαν τον χρόνο. Η πρώτη του επιτυχία ήταν η χιλιοτραγουδισμένη Ψαροπούλα. Στη συνέχεια, με το «Μπορεί και να μη σ' αγαπώ», χρησιμοποιώντας νέα αρμονική πλοκή, κατέθεσε καινούρια άποψη στο ελληνικό τραγούδι. Εντυπωσιασμένος από τη φωνή του Τόνι, ένα βράδυ έσπευσε να τον γνωρίσει από κοντά στο Τζάκι. Ψηλός, αδύνατος, με άσπρα μαλλιά ο Χερόπουλος, του άπλωσε αμέσως χέρι φιλίας. Σύντομα, οι δύο άντρες έγιναν πολύ καλοί φίλοι. Χαριτωμένοι και χιουμορίστες, αμφότεροι φιλοσεφούσαν και πειράζονταν μέχρι εσχάτων. Το 1946 μπήκε μπροστά και η πρώτη συνεργασία τους. Η αφορμή δόθηκε από την κωμωδία του Αλέξου Σακελάριου, «Παπούτσι από τον τόπο σου». Σε αυτή την πρώτη μεταπολεμική κωμωδία, που η κόπια της χάθηκε, τη μουσική έγραψε ο Χρήστος Χερόπουλος. Το μοναδικό τραγούδι της ταινίας, το «Τρελοκόριτσο», το ανέθεσε στον Τόνι. Αν και βασική αρχή του Χερόπουλου ήταν να συνθέτει μόνο για γυναίκες, εδώ έκανε μία παραχώρηση για το φίλο του. Μέγας γυναικάς, ο Χερόπουλος δεν ζούσε χωρίς να ανανεώνεται ερωτικά. Σκεφτείτε πως ακόμα και μπροστά στη γυναίκα του δεν δίστασε να ομολογεί. Αν δεν είμαι ερωτευμένος, δεν μπορώ να γράψω νότα.
1: Και να ήταν μόνο ο Χερόπουλος, να ήταν μόνο ο Σουγιούλ. Οι παρέες του Τόνι απλώνονταν. Απλώνονταν και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Και να τι μας λέει για τη γνωριμία του με τον Μανώλη τον Χιώτη.
0: Ένας από τους πιο αγαπημένους φίλους του Τόνι ήταν ο Μανώλης Χιώτης. Από την κατοχή ήδη κάναν πολύ καλή παρέα. Οι δύο άντρες είχαν πολλά κοινά σημεία και συνήθειες. Χωρίς υπερβολή, αγαπιούνταν υπερβολικά. Όταν ο Τόνις τον πρωτογνώρισε στο καφενείο των μουσικών, κοντά στην πλατεία Ομονίας ήταν αυτό, εντυπωσιάστηκε με το παρουσιαστικό του. Ντυμένο στην πένα ο Μανώλης και τις πιο δύσκολες ώρες, ήταν σωστός δανδύς. Όσο για το χιούμορ του, ήταν πηγή αστήρευτη. Γεννημένος το 1919 ο Χιώτης, έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Το 1936 εγκαταστάθηκε οικογενειακό στην Αθήνα. Τότε ο πατέρας του, πολύ δυνατός άνθρωπος, άνοιξε κέντρο διασκέδασης πίσω από την πλατεία Ομονίας. Ο νεαρός Μανώλης, νωρίς-νωρίς, άρχισε να συναναστρέφεται τους ανθρώπους του τραγουδιού. Παράλληλα, άρχισε να προβληματίζεται με τα μουσικά ρεύματα που είχαν διεισδύσει στην αθηναϊκή κοινωνία. Από τους πιο τακτικούς επισκέπτες της Σοφίτας της Οδού Μπενάκη, ο Μανώλης συνήθως ερχόταν με την κιθάρα του. Εξαίρετος κιθαρίστας, έπαιζε παρέα με τον Τόνι ώρες ατέλειωτες. Όταν μάλιστα οι δύο άντρες αυτοσχεδίαζαν, κατάφερναν να κάνουν εφάνταστο διάλογο με τις κιθάρες τους.

Όταν παντρεύτηκε ο Τόνης, δεν έπαψε ο Κιώτης να έρχεται στη Σοφίτα. Απεναντίας, έβρισκε κέφι για περισσότερους κιθαρισμούς και βέβαια καλαμπούργια. Κάποια μέρα συναντήθηκαν οι δύο φίλοι στο καφενείο των μουσικών. Ντυμένος, όπως πάντα, του κουτιού ο Μανώλης, εκείνη την ημέρα φορούσε ολοκένουργα άσπρα παπούτσια. Μόλις τα είδε ο Τόνης, δεν άντεξε και του είπε «Καινούριο πατούμενο, Μανολάκι». «Όπως βλέπεις, ομολογώ, φίνο πράγμα. Δεν το βγάζεις από εδώ». Πολύ ευχαρίστως. Με το που το παίρνει στα χέρια του, ο Τόνης κάνει ένα μπραβ και εξαφανίζεται. Σχεδόν τρεχάτος φτάνει στη Σοφίτα και παραδίδει το πατούμενο στη γυναίκα του. Ερασμία κρύπτω. Είναι του Μανώλη και δεν ξέρει ότι το έφερα εδώ. Σε λίγο, ασθμένον, καταφθάνει ο Κιώτης, φυσικά μονοπάπουτσος σαν τον Ιάσονα, και γυρνάει και φωνάζει «Ερασμία, πού να είναι τόσο τρελός». «Γιατί, τι έγινε, δεν βλέπεις, μ' άφησε μονοπάπουτσο». Καθώς τον κοίταξε η γυναίκα, σαν πελαργό στο ένα πόδι, μάσπρη κάλτσα, δεν ήξερα αν έπρεπε να λυπηθεί ή να γελάσει. Αφού αμφιταλαντεύτηκε δύο λεπτά, ξέσπασε σε γέλια και του παρέδωσε το ολόλευκο παπούτσι. Το 1952 ο Τόνης τραγούδησε μια υπέροχη λαϊκή δημιουργία του Μανώλη Χιώτη σε μορφή χαμπανέρας. Το προηγούμενο χρόνο το τραγούδι είχε αποδώσει ο νεοεμφανιζόμενος Στέλιος Καζατζίδης, χωρίς να προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση. Στη νέα εκτέλεση, με τον Τόνη τον Μαρούδα, το τραγούδι έγινε λαϊκός ύμνος. Απόψε είναι πια για μας η νύχτα η τελευταία.

Ανάμεσα στα όμορφα τραγούδια που απέδιδε στο Τζάκι ο Τόνης ήταν και ένα ανέκδοτο του Σουγιούλ που συγκινούσε πολύ τους θαμώνες. Κάθε φορά απαιτούσαν να το ξανακούσουν από τα μελήρητα χείλη του. Ίσως γιατί τους θύμιζε κάτι από το παρελθόν, ίσως γιατί τους θύμιζε κάποιον ανεκπλήρωτο ερωτά τους. Το 1946, που άνοιξαν τα στούντιο της Κολούμπια στον Περισσό, αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε από τα πρώτα. Εκείνο τον καιρό ήταν άγραφος νόμος ένα τραγούδι να καταξιώνεται στο κέντρο ή στο θέατρο και μετά να πηγαίνει για εγγραφή. Έτσι λοιπόν, η Κολούμπια προγραμμάτισε να γυρίσει σε δίσκο 78 στροφών το «Λίγες καρδιές αγαπούνε», σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη με τη Στέλλα Γκρέκα. Η συμπαθής τραγουδίστρια παραδόξως αρνήθηκε το τραγούδι. Αιτία ήταν ο πρόσφατος χωρισμός της με τον κομφερασιέ, ποιητή και αργότερα σκηνοθέτη Ορέστη Λάσκο. Εγωίστρια γυναίκα, προσβεβλημένη από το Λάσκο, δεν ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση πως διάλεξε αυτό το θέμα για να τον πικάρει. Ο Σουγιούλ, χωρίς κανένα ενδιασμό, πρότεινε τον Τόνη. Τότε αντέδρασε ο Μιλιόπουλος, που ήταν ο υπεύθυνος παραγωγός της Κολούμπια. Μα ποιος είναι αυτός που ποντάρεις? Είναι κάποιος που το αξίζει πραγματικά. Ποιος εγγυάται όμως? Εγγυώμαι εγώ, που είναι δικό μου το τραγούδι και καίγομαι για επιτυχία. Στο στούντιο, ο Τόνης κατέγραψε μια βαθιά, χρωματιστή φωνή, όλο αίσθημα. Όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια είχε ψηθεί αρκετά στα μαγαζιά και τώρα, όριμος επαγγελματίας, ήταν έτοιμος για το μεγάλο άλμα. Μόλις κυκλοφόρησε ο δίσκος, έκανε πάταγο και ο Σουγιούλ δικαιώθηκε απόλυτα. Αυτόματα, ο Τόνης γνώρισε την καταξίωση και τον τριπλασιασμό του μεροκάματου.

πίσω. Με τα πολεμική Αθήνα και οι διέξοδοι για διασκέδαση δεν ήταν και πολλές. Αν αναλογιστεί κανείς και τη φτώχεια που μάστιζε τους Αθηναίους, τα θέατρα και τα λαϊκά κέντρα δεν ήταν τόσο προσβάσιμα. Τη λύση έδωσαν τα αναψυκτήρια που με μια μπύρα, μια πορτοκαλάδα, μια τυρόπιτα ή ένα παγωτό πρόσφεραν πλούσιο θέαμα. Τότε υπήρχαν 4 μεγάλα και πολύ αγαπημένα αναψυκτήρια. Το Άλσος, στο πεδίο του Άρεως, η Όαση, στο Ζάπιο, το Μουσείο, στην Πατησίων και τα Πευκάκια, πίσω από την Ηρόδο του Αττικού. Το πρόγραμμά τους ήταν κάτι ανάμεσα βαριετέ, με κάμποσο θέατρο, κάμποσο χορό, αλλά πολύ τραγούδι. Το καλοκαίρι του 1946 ο Τόνης έκλεισε δουλειά στο Άλσος ως βασικός τραγουδιστής. Η αμοιβή του συμφωνήθηκε να είναι 30 δραχμές και μία πάστα. Μαζί του έκλεισε και ο Ζουγιούλ με την ορχήστρα του και κομφερασιέ ανέλαβε ο Αρίας. Εκείνη την εποχή ο κομφερασιέ είχε κορυφαίο ρόλο, κρατώντας τον ιρμό και καλύπτοντας την κοιλιά του προγράμματος. Ο Αρίας, προερχόμενος από τη μάντρα του Αττικ, είχε πολλά χαρίσματα. Ευφυής, βαθιστόχαστος, πάντα ανθρώπινος, κέρδιζε εύκολα την καρδιά του κοινού. Ο Τόνης δέθηκε μαζί του με βαθιά φιλία και πολλές φορές έκαναν παρέα εκτός δουλειάς.

Μπορεί πολλές φορές να έχεις νομίσει ότι αγάπησες με στη ζωή, μα είναι ηλουζιόν που θέλει να ζητήσει όπως τα όνειρα κάθε πρωί. Μα κάνει μια γλυκά βαριά που είναι γραμμένη.

0: Το Άλσος κάθε βράδυ κατακλυζόταν από 2.500 κόσμο. Το Πάλκο φτωχό σαν τους πελάτες. Φωτιζόταν από άθλια γαλατάδικα φώτα. Κάτω στην πλατεία ο κόσμος μασουλούσε, κουτσομπόλευε και απολάμβανε το θέαμα. Η πρώτη παράσταση ξεκινούσε το απόγευμα στις 7 και τελείωνε περίπου στις 9. Το κοινό της ήταν συνήθως οικογένειες που έβγαιναν να ξεδώσουν με ψίχουλα λεφτά. Τότε η ορχήστρα έπαιζε πιο εύθυμα κομμάτια για να αναρμονιστεί και με τα παιδάκια που δεν ήταν πάντα ήσυχα. Η δεύτερη παράσταση, που ήταν για πιο σοβαρό κόσμο, ξεκινούσε στις 9.30 και ολοκληρωνόταν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Τότε ο Τόνης έλεγε τις καταπληκτικές ρομάντζες του που συγκινούσαν και τον πιο απαιτητικό θεατή. Κάθε βράδυ, την ώρα της ρομάντζας, ο Τόνης ικέτευε τον επιχειρηματία Κολυβάνου να σβήσει τα άθλια γαλατάδικα φώτα. Τι ούτω τρόπος θα δημιουργείται καλύτερη ατμόσφαιρα και το άσμα του θα έφτανε πιο ευεργετικό στα ότα του κοινού. Κάποιο βράδυ, αφού απίβδησε να τον ικετεύει, αγρίεψε πραγματικά. «Είναι η τελευταία φορά που σου ζητώ να χαμηλώσεις τα άγρια φώτα. Μα ξέρεις τι μου ζητάς. Ξέρω, γι' αυτό αν δεν το κάνεις θα φύγω. Μα Τόνη μου, θέλω να με καταλάβεις. Να καταλάβω τι? Να καταλάβεις πως αν σβήσω τα φώτα θα χάσω 1.000 κουταλάκια. Θα βρουν την ευκαιρία οι πελάτες να τα βάλουν στην τσέπη τους, να έχουν να τα χρησιμοποιούν στο σπίτι τους».
1: Από το Άλσος όμως δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε γνωριμίες, και μία από αυτές τις γνωριμίες ήταν με ένα νέο συνθέτη από τους πιο σημαντικούς της δεκαετίας του 40, το Τάκι το Μωράκι. Το χειμώνα του 47 ο Τόνης συνεργάστηκε δισκογραφικά για πρώτη φορά μαζί του, ερμηνεύοντας μια όμορφη ρούμπα σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη. Μόλις κυκλοφόρησε ο δίσκος, έκανε αμέσως

αμέσως επιτυχία. Έλα μαζί μου και δεν θα χάσεις. Έλα μαζί μου. Έλα. Από τα πρώτα τραγούδια του, ο Μωράκης έδειξε ένα σπάνιο ταλέντο. Οι μελωδίες του αβίαστες και απλές. Ήταν ολοέμπνευση. Αρκετές από αυτές, όπως «Ήρθα σαν την άνοιξη», «Μόνο κοντά σου», «Ο πραγματευτής», άντεξαν στο χρόνο.

0: μαζί του.
1: Το καλοκαίρι του 1947 ο Τόνης έπιασε για πρώτη φορά δουλειά στην Καστέλα, στην ιστορική ταβέρνα του Παρασκευά. Αυτό το μαγαζί πραγματικά δεν είχε το μειό του. Το πάλκο του ήταν στο βάθος, σε μια σπηλιά και τα τραπεζάκια του κοίτονταν πάνω σε μια εξέδρα στη θάλασσα. Το μενού, ανάμεσα σε άλλα, περιείχε το πιο λαχταριστό ψάρι του Αργοσαρονικού. Η είσοδος στην ταβέρνα επιτρεπόταν μόνο σε εκλεκτά άτομα. Ο πορτιέρης, ανάλογα με το ύφος και το ένδυμα, καθόριζε την είσοδο των πελατών. Στους απορριπταίους δεν σήκωνε καμία κουβέντα. Εκείνο το καλοκαίρι, ο Τόνης συνεργαζόταν με την ορχήστρα του Σουγιούλ. Η συνεργασία τους ξεκινούσε νωρίς το απόγευμα στο Άλσος. Στο πρώτο μέρος του προγράμματος, οι δύο συνεργάτες ήταν μαζί πάνω στη σκηνή. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, όταν ο Τόνης ξεκινούσε τις ρομάτζες με την κιθάρα του, ο Σουγιούλ αποχωρούσε διακριτικά. Αρπάζοντας ένα ταξί, κατέβαινε στην Καστέλα στη σπηλιά, ενδιόταν αναλόγως και προετοίμαζε την ορχήστρα. Αργότερα, κατέβαινε ο Τόνης στην Καστέλα, τα έβρισκε όλα άψογα στη θέση τους. Το πρόγραμμα μέσα σε αυτό το υπέροχο διάκοσμο ήταν μοναδικό. Η θάλασσα, η σπηλιά και οι θεόσταλτες μελωδίες μάγευαν όλο τον κόσμο. Τα πιο γλυκά βράδια, αρκετές βάρκες περικύκλωναν την εξέδρα να απολαύσουν τα άσματα. Με τα όμορφα φαναράκια τους αποτελούσαν ένα θέαμα εξωτικό. Αλήθεια, τι θεσπέσια και τι ποιητική εικόνα σε τόσα δύσβατα χρόνια. Το Σεπτέμβρη, ο Τόνης ανέβηκε για ένα 20ήμερο στη Θεσσαλονίκη. Μαζί του ανέβηκε και ο σπιρτόζος κονφερασιέ Γιώργος Οικονομίδης. Οι δύο άντρες, ευφυείς και χιουμορίστες, συνδέθηκαν από τότε με αχώριστη φιλία. Συνηθιζόταν εκείνη την εποχή στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης όλα τα επιτυχημένα προγράμματα της νυχτερινής Αθήνας να παρουσιάζονται στη συμπρωτεύουσα. Έτσι λοιπόν και ο Τόνης πρόστρεξε να γνωρίσει το διαφορετικό κοινό της Μακεδονίας. Το αποτέλεσμα ήταν να αγαπηθεί υπερβολικά και να αποκτήσει πολύτιμους φίλους. Έκτοτε, κάθε Σεπτέμβρη μέχρι το 1960 ανέβαινε να χαρεί με τους Βορειοελλαδίτες την υπέροχη γιορτή της Διεθνούς Έκθεσης. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που ηχογράφησε τότε ανήκει στον εξαιρετικό κομφερασιέ Φίλωνα Αρία. Ο πρωτότυπος στίχος και η ευρηματική μελωδία ακόμα και σήμερα ξυπνούν ανθρώπινα αισθήματα και ερωτικά πάθη. Ο Τόνης, γεννημένος να τραγουδά την αγάπη, απέδωσε τη μελωδία με ερωτική έμπνευση και πάθος.
2: Ήταν το περίφημο «Μας φτάνει μόνο ένα κύμα στο ακρογιάλι».

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Φαίνεται σας άρεσε πολύ το τραγουδάκι.
1: Πώς. Όχι, εγώ έλεγα για ένα πιλαφάκι ακόμα. Καταλάβει.
0: Τι.
1: Πιλαφάκι λέω. Έχω εξηγηθεί με τον κύριο Μπάμπη. Ξανά έρθει, βλέπετε.
0: Κώστα, φέρε πιλάφια στον κύριο.

Και φτάσαμε στο καλοκαιράκι του 1948. Ο Αλέκος Αγγελάριος με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο, θεατρώνες πλέον, ανέβασαν την ιστορική επιθεώρηση «Άνθρωποι-άνθρωποι». Σε μια δύσκολη εποχή, όπου ο εμφύλιος είχε ενταθεί, ο λαός δυστυχούσε, τόλμησαν στο θέατρο Μητροπόλιταν να ανεβάσουν τα πιο πρωτότυπα και ευρηματικά νούμερα. Μέσα στο πνεύμα αυτής της νέας άποψης προώθησαν αρκετούς νεότερους φερέσπιδες ηθοποιούς. Το εγχείρημα στέθηκε με απόλυτη επιτυχία και εντός μιας νυχτός βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή ηθοποιοί σαν τον Τίνο Ηλιόπουλο, της Μαρούλα Γιούλη, την Ειρήνη Παπά, τη Σπεράντζα Βρανά, τον Νίκο Ρίζο και τον Μίμη Φωτόπουλο. Τη μουσική και τα τραγούδια ανέλαβαν να γράψουν οι Κώστας Γιαννίδης και Μιχάλης Σουγιούρ. Έμπειροι και οι δύο έθεσαν με τα όμορφα νούμερα τους ρομάντζες και κάποια ξεχασμένα προπολεμικά μοτίβα. Την παράσταση και την ιστορία όμως έκλειψε ένα τραγουδάκι από το τελευταίο νούμερο της επιθεωρήσεως. Αυτό το τραγουδάκι το έλεγαν δύο φτωχά ζευγαράκια καθώς έτρεχαν στο ρυθμό του χαζάπικου να προλάβουν το τραμ το τελευταίο. Προηγουμένως ο Σαγκελάριος στο σπίτι του Σουγιούλ προσπαθούσε απεγνωσμένα να δώσει το στίγμα του τραγουδιού. «Μιχάλη μου, είναι ένα νούμερο λαϊκό», έλεγε στο Σουγιούλ, «με τη Βρανά και πρέπει να γραφτεί κάτι ανάλογο. Εγώ, Αλέκο μου, τέτοια μουσική δεν γράφω. Και τι θα γράψεις? Καντάδα για τη Βρανά? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γράψω. Ρεμπέτικο πάντως με τίποτα. Τρελάθηκε ο Μιχάλη. Πάρε τουλάχιστον να το διαβάσεις». Μόλις διάβασε τους στίχους, ο Σουγιούλ άλλαξε γνώμη. «Καλά, θα γράψω μια μουσική πιο εξευγενισμένη, να μην χτυπάει άσχημα, και θα την ονομάσουμε Αρχοντορεμπέτικο».

0: Quota scena.
1: Στην πρεμιέρα, το αρχοντορεμπέτικό του ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Η αστική κοινωνία της Αθήνας είχε ανακαλύψει το νέο είδος τραγουδιού που τέριαζε στα νέα της ήθη. Μετά την πρώτη επιτυχία στο θέατρο, ο Σουγιούλ έφερε το τραγούδι στο στούντιο ηχογράφησης. Για ερμηνευτή, επέλεξε ποιον άλλον, τον Μαρούδα, που ποτάριζε πολύ στην γκάμα της φωνής του. Τη δεύτερη φωνή ανέλαβε ο Νίκος Παπαδάκης. Το αποτέλεσμα ήταν το τραμ το τελευταίο να γίνει το πρώτο τραμ των αρχοντορεμπέτικων επιτυχιών. Τα βράδια στο τζάκι οι θαμώνες περίμεναν με ανυπομονησία το τραγούδι. Μόλις ο Τόνης το ξεκινούσε, όλοι σαν συνεννοημένοι έπιαναν τα πυρούνια. Τη στιγμή που έφτανε το ντράγκα ντρούγκ το καμπανάκι, όλοι οι θαμώνες τα έκρουαν στα ποτηράκια τους. Ήταν τόσο εντυπωσιακό το θέαμα και το άκουσμα που νόμιζες πως είχε προηγηθεί πρόβα. Εκείνο το φθινόπωρο της μεγάλης επιτυχίας, η οικογένεια Μαρούδα μετακόμισε από την μακρόστενη σοφίτα της οδού Μπενάκη στου Ζωγράφου. Το σπίτι δεν είχε τελειώσει ακόμα, αλλά ήταν κατοικήσιμο ένα δωμάτιο, η κουζίνα και η τουαλέτα. Η χαρά της Ερασμίας ήταν μεγάλη. Επιτέλους, μένουμε σε δωμάτιο της προκοπής, τετράγωνο. Πίσω από το σπίτι περνούσε ένα ρέμα αρκετά βαθύ. Χωρίς ιδιαίτερη βλάστηση φαινόταν ανώδυνο. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ όμως αποδείχτηκε και πόδινο. Είχε προηγηθεί μια μεγάλη νεροποντή, όταν ξαφνικά το ρέμα φούσκωσε επικίνδυνα. Με απίστευτη ορμή, το νερό διείσδυσε στο σπίτι και παρέσυρε τα πάντα. Πάνω στο ξάφιασμα, άρπαξε ο Τόνης το μικρό Μιχάλη να περάσουν απέναντι σε πιο ασφαλή σημείο. Την ίδια στιγμή, ο μικρός φώναξε: «Μπαμπά, τα παπούτσια σου τρέχουν στο νερό. Άστα να τρέχουν. Και οι παντόφλες της μαμάς, και αυτές σας τρέχουν». Κατόπιν τούτου, ο Τόνης επέσπευσε στις εργασίες υπογράφοντας γραμμάτια. Όσο για το ρέμα, αποφάσισε να το αντιμετωπίσει στην επόμενη οργή με ανάχωμα ξερολιθιά.

0: καλοκαίρι του 49 ο Τόνης μετακομίζει στο μουσείο, ακριβώς στο σημερινό χώρο. Αυτό το αναψυκτήριο, πιο διαφορετικό από όλα τα άλλα, είχε τις δικές του μεγάλες δυσκολίες. Η κουζίνα του ήταν λίγο απόμερη στο σημερινό κτίσμα στη δυτική άκρη και τα τραπεζάκια του καταλάμβαναν μεγάλη έκταση στην τεράστια πλατεία με το σχετικό πράσινο. Όσο για την ορχήστρα, αυτή ήταν πάνω σε ένα μπαταράκι κοντά στην πολύ βουή οδό Πατησίων. Ο κόσμος που ερχόταν είχε λίγο πολύ την ίδια ψυχολογία των άλλων αναψυκτηρίων. Πάλι έτρωγε τη βανίλια του, πάλι έπινε το αναψυκτικό του και πάλι μόλις χαμήλωναν τα φώτα έκλεβε κουταλάκια. Τα γερσόνια πραγματικά υδροκοπούσαν να προλάβουν τόσες απαιτήσεις και τόσες σκανδαλιές.
1: Εκείνο το χρόνο την ορχήστρα διεύθυνε ο βιολονίστας Βαγγέλης Κανελίδης. Απαιτητικός μουσικός, αδελφός του Γιάννη Κανελίδη. Παρά το πρόχειρο του αναψυκτηρίου κοίταζε να μη χάνει νότα. Όταν ο Τόνης ανέβαινε στο παταράκι με την κιθάρα, τον πρόσεχε πολύ. Μόλις το δαιμόνιο αυτή του έπιανε λάθος, άπλωνε το δοξάρι και του υποδείκνυε πάνω στο όργανο τη σωστή θέση. Η εικόνα ήταν υπηκοδομητική μεν, άκρος κωμική δε. Αλλά το πρόβλημα του Τόνη δεν ήταν ο διδάσκαλος Κανελίδης. Το πρόβλημά του ήταν το τραμ που διέσχιζε την οδό Πατησίων. Βαρύγδουπο και φωνακλάδικο, μόλις περνούσε κυριολεκτικά, σκέπαζε τη φωνή του και χαλούσε όλο το άκουσμα. Μια και δύο έβρισε. Στεναχωρήθηκε μέχρι που βρήκε τη λύση που ήταν οι τσίλιες. Τον άχαρο ρόλο του Τσιλιαδόρου ανέλαβε ο παιδικός του φίλος Νίκος Δημόπουλος. Οπότε ο Νίκος, μόλις έβλεπε το τραμ να στρίβει από την Ομόνια ή την περιοχή της Κυψέλης, έδινε σε μηδέν χρόνο ραπόρτο. «Τόνι, μόλις έστριψε το θεριό, σε δύο λεπτά θα είναι κοντά σου». «Ωραία, να καθυστερήσω δύο λεπτά, μην πάει τζάμπα η κορώνα». Πραγματικά, η ζωή παίζει παράξενα παιχνίδια. Στην περίπτωση με τον Τόνι, κοίταξε να μπερδέψει τα πράγματα αρκετά. Δεν είναι και λίγο πράγμα με το τραμ το τελευταίο του Σουγιούλ να πηγαίνει στον Παράδεισο και με το άλλο της Πατησίων στην Κόλαση.

0: Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες γνωριμίες του Τόνι στο Τζάκι ήταν εκείνη με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Ο Ολύμπιος πολιτικός με τη μοναδική ευστροφία και ευφράδεια, βεβαίως, όταν έβρισκε ευκαιρία, έσπευδε να απολαύσει το τραγούδι του. Παρέα με τη γυναίκα του, την Κυβέλη, τη μεγάλη πρωταγωνίστρια του θεάτρου μας, έπιανε ένα τραπεζάκι και παρακολουθούσε το πρόγραμμα, πάντα ευδιάθετος και σοβαρός. Σιγά σιγά η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε φιλία. Ο κατοπινός γέρος της Δημοκρατίας, με τη σπάνια κουλτούρα που διέθετε, ένιωθε για τον Τόνι απεριόριστη εκτίμηση. Τα ίδια αισθήματα διακατήχαν και τον Τόνι που, αν και απέφευγε τις φωτογραφίσεις και τα πάρε δώσε με τους πολιτικούς, για τον Παπανδρέου έκανε πάντα εξαιρέσεις.
1: Το ίδιο έκανε και ένα βράδυ του 1949, όταν προσκλήθηκε στο Καστρί σε κάποια οικογενική βεγγέρα. Με τη συνοδεία της Ερασμίας, διέσχισε την έρημη τότε λεωφόρο Κηφισίας και έφτασε σχετικά γρήγορα στην κατοικία του Παπανδρέου. Βλέπετε, τότε δεν υπήρχε συνωστισμός και κίνηση όπως σήμερα και η ζωή κυλούσε πολύ πιο ήρεμα. Μπαίνοντας στο κήπο του σπιτιού, αισθάνθηκε να βρίσκεται σε άλλη περιοχή πολύ μακριά από την Αθήνα. Η Νέα Ερυθρέα ήταν ακόμα παρθένα περιοχή, πλημμυρισμένη με δέντρα, λουλούδια και νερά. Το σπίτι του μεγάλου ηγέτη ήταν πολύ απλό και μετρημένο. Σε αντίθεση με την πλούσια πολιτική δράση και ρητορική του, ο Παπανδρέου ζούσε λιτά και χαμηλότονα. Ως άνθρωπος με πολιτιστικό υπόβαθρο, ήξερε να δίνει έμφαση στις πραγματικές αξίες της ζωής. Ζεστός και καταδεκτικός στη σάλα του σπιτιού, όλη την ώρα κοίταζε να ευχαριστήσει τους καλεσμένους του. Φυσικά, στη συζήτηση κυριαρχούσαν τα πολιτικά δρόμενα. Στην πιο όμορφη στιγμή όμως, πήρε τα ηνία η τέχνη. Σαν άλλος άνθρωπος, ο Παπανδρέου κάθισε στο πιάνο του και απευθύνθηκε στο Μαρούδα. «Τι λες, Τόνι, δεν πιάνουμε ένα τραγουδάκι μαζί?» Σε λίγο, ο Παπανδρέου στο πιάνο και ο Τόνις με την κιθάρα έπιασαν μια όμορφη ρομάντζα. Τέτοιο υπέροχο ντουέτο από έναν γίγαντα πολιτικό και έναν εξίσου τεράστιο ερμηνευτή, σπάνια ιστορία μπορεί να καταγράψει. Κάπως ο καιρό αργότερα, οι δύο άντρες ξανασυναντήθηκαν στη Λάρισα. Τότε ο Παπανδρέου, στην κατάμεστη κεντρική πλατεία, εκφώνησε έναν από εκείνους τους μοναδικούς πύρινους προεκλογικούς λόγους του. Ανάμεσα στο πλήθος βρισκόταν και ο Τόνις, που ένιωθε την ανάγκη να παρασταθεί στο φίλο του. Με το πέρας ομιλίας, ο Παπανδρέου ζήτησε από τους συνοδούς του να πληροφορηθούν για το μαγαζί που τραγουδούσε ο Μαρούδας. Μόλις τελείωσε τις πολιτικές του υποχρεώσεις, πήρε τη βαρύγδουπη συνοδεία του και εισέβαλε στο μαγαζί. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τραπέζι άδειο και ο Μέτρ σκοτώθηκε να κουβαλήσει κάποιο άλλο από την αποθήκη. Έκπληκτος ο κόσμος, χειροκρότησε θερμά το μεγάλο πολιτικό. Πιο έκπληκτος ο Τόνις. Τον πλησίασε με ένα πλατή χαμόγελο. «Κύριε Πρόεδρε, εσείς εδώ?» «Εγώ εδώ», το απάντησε. «Γινόταν να είμαι στη Λάρισα και να μην σε επισκεφτώ?»

Ένας άλλος μεγάλος φίλος του Τόνι ήταν ο Μιχάλης Σουγιούλ. Σε αυτόν ο Τόνις όφιλε τις πρώτες επιτυχίες του. Ο Σουγιούλ, πάντα χοντρός και άκακος, είχε στο στόμα έτοιμο το αστείο και τον καλό το λόγο. Η μεγάλη του αδυναμία ήταν το φαΐ και η μαγειρική. Με κάθε ευκαιρία μαγείρευε για τους φίλους του σαν έμπειρος σεφ. Ο Τόνις, κάνοντας συνειρμό την κοιλιά του, με την ευκολία που έγραφε τραγούδια, έλεγε χαρακτηριστικά: «Ο Σουγιούλ εγκυμονεί μελωδίες». Μια μέρα του 51, ο Τόνις εκλήθη εσπευσμένα στο σπίτι του Σουγιούλ. Εκεί, ο μεγάλος συνθέτης του έπαιξε στο πιάνο ένα καινούριο τραγούδι του, πάνω σε στίχους Αλέκου Σαγκελάριου. Ο Τόνις τον άκουγε συνοφριωμένος, χωρίς να βγάζει λέξη. Οπότε ο Σουγιούλ τον ρώτησε: «Πώς σου φαίνεται?» «Άκου, Μιχάλη μου, επειδή εγώ είμαι φύση ρομαζιέρης, το τραγούδι που μου παίξες μου φαίνεται για καμιά πρώτη ή δευτέρα δημοτικού». «Γιατί το λες αυτό? Τα μαλάκια σου ανακατωμένα τι να είναι, παραμύθια και τρίχες? Δεν νομίζω να κάνει τίποτα». «Δεν θα κάνει τίποτα. Λοιπόν, σε ένα μήνα αυτό το τραγούδι θα χαλάσει κόσμο. Αδύνατον. Δυνατόν και θα το έχεις τραγουδήσει εσύ». Τι να κάνει ο Τόνις? Από αγάπη και υποχρέωση στο Σουγιούλ, αναγκάστηκε να μπει στο στούντιο με τη συνοδεία του τρίο κιτάρα. Μόνο που δεν δέχθηκε πουδενή να πει το τραγούδι και συγγενεία του Σακελάριου, εκείνες που πρέπει να αγαπούν. Ο λόγος ήταν που είχε σαν αρχή να μην ντουμπλάρεται από κανένα ηθοποιό. Έτσι αναγκάστηκε ο Σουγιούλ να βάλει στην ταινία τη φωνή του Φώτη Πολυμέρη για λογαριασμό του Αλέκου Αλεξανδράκη.

0: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στέκια των μουσικών ήταν το γαλακτοζαχαροπλαστείο Παγκαίο στην Ομόνια. Μετά το ξενύχτη, αρκετοί καλλιτέχνες έσπευδαν για ένα καταπραϊντικό γαλατάκι. Εκεί δινόταν η ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να ξεκινήσουν ορισμένες συνεργασίες. Εκεί δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστεί ο Τόνης με τον Γιώργο Μουζάκη. Σύντομα, οι δύο καλλιτέχνες συνδέθηκαν με βαθιά φιλία. Ευχάριστοι, δραστήριοι και παραγωγικοί, είχαν πολλά να προσφέρουν στο ελληνικό τραγούδι. Το 1952 ξεκίνησαν την πρώτη συνεργασία τους στο στούντιο της Κολούμπια. Τους στίχους του τραγουδιού είχε γράψει ο Κώστας Πρεντεντέρης και αναφερόταν στη γυναίκα του, την Άννα, που έδινε πνοή στη ζωή του. Του Τέστην συνέρεσε τον τίτλο και έδωσε στο Μουζάκη προς μελοποίηση μια αναπνοή, όλο έρωτα και νοσταλγία. Η μουσική του Μουζάκη αποδείχτηκε πραγματικά εμπνευσμένη, χωρίς υπερβολή. Η αναπνοή του εξελίχθηκε στην πιο μελωδική αναπνοή του ελληνικού τραγουδιού. Ο Τόνης, όριμος και φτασμένος τραγουδιστής, μέσα από τις δικές του ερμηνευτικές αναπνοές, την έκανε κοσμοαγάπητη. Αναπνοή μου, όταν σε χάνω, όλα μου φταίνε και να ζήσω δεν μπορώ. Ο Γιώργος Μουζάκης ήταν ο συνθέτης της δεκαετίας του 50 με τον μεγαλύτερο όγκο δουλειάς. Γράφοντας με μεγάλη ευχέρεια καμπανέρες, ταγκό, βάλς, ρομάντζες, μάμπο, μπούκι μπούκι, μέχρι και αρχοντορεμπέτικα, παρουσίασε ένα ποικίλο συνθετικό ύφος. Πιο προσωπικό ύφος είχε μόνο όταν έγραφε τραγούδια για την ψυχή του. Οι ενορχιστρώσεις του απέναντίας ξεχώριζαν αμέσως λόγω των χάλκινων πνευστών που χρησιμοποιούσε με μεγάλη δυνότητα. Ιδιαίτερα, η τροπέτα που έπαιζε ο ίδιος με σπάνια δεξιοτεχνία προκαλούσε ξεχωριστή αίσθηση. Γενικά το τραγούδι στα χέρια του Μουζάκη αποκτούσε ιδιαίτερη δροσιά και χάρη. Ο Τόνης έκανε μαζί του αρκετές επιτυχίες όπως το «Μια φορά», «Τσίκα τσίκα μπούμ», «Η μάγισσά μου», «Η λεμονιά» και «Σου σφυρίζω». Παρότι κοτραρίζονταν πολύ, είχαν μια αμοιβαία εκτίμηση. Κάποτε ο υπερβολικός Μουζάκης, θέλοντας να δώσει έμφαση στην αξία του, είχε δηλώσει: «Εγώ γεννήθηκα να γράφω και ο Τόνης να ερμηνεύει». Η τελευταία συνεργασία των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε γύρω στο 1980 στο κλαμπ του ξενοδοχείου Ακροπόλ στην Πατησίων. Τότε ο Τόνης τραγούδησε με τη συνοδεία της ορχήστρας του Μουζάκη τις μεγάλες επιτυχίες του. Εκείνη την περίοδο πήρε μέρος και στην επιτυχημένη εκπομπή του Μουζάκη στην ΕΡΤ, όπου λεγότανε «Από τον παππού στον εγγονό». Ο Μουζάκης, με προεξάρχουσα την τροπέτα του, διεύθυνε την ορχήστρα της ΕΡΤ, παρουσιάζοντας κομμάτια δικά του και άλλων αξέχαστων συνθετών. Από αυτή την εκπομπή, εκτός του Τόνη, παρέλασαν κι άλλοι παλιοί και νεότεροι τραγουδιστές για να αναβιώσουν την νοσταλγία και το κέφι μιας άλλης εποχής.
1: Εδώ, αγαπημένοι μου, φτάνουμε στο Στασιόν Ετέρμινη του απόψινού δεύτερου αφιερώματος στον πολύ μεγάλο τον Τόνη Μαρούθα. Από μένα, από τη συνεργάτη δάμου, την Σταυρούλα τη Λανέ, σας στέλνουμε την αγάπη μας
0: και την καλημέρα μας.

1976 και το απόψινό μας το διπορικό είναι αφιερωμένο στην συγκεκριμένη χρονιά. Χρονιά αρκετά σημαντική, με πολλές αλλαγές. Η νεαρά δημοκρατία, η δημοκρατία της μεταπολιτεύσεως, έχει ήδη δρομολογηθεί. Οι υπέτειοι της επταετίας έχουν οδηγηθεί στις φυλακές, όπου χερέκακα και αποφασιστικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, σχολιάζοντας τις ποινές, τις επιβληθήσεις από το δικαστήριο, γυρνάει και δηλώνει: όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και είναι γεγονός ότι και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Ιωαννίδης απέθαναν κατά τη διάρκεια της πολυετούς φυλακίσεώς τους. Το ίδιο και ο στρατηγός Νταρτιλής. Ας πάμε όμως στο 1976 και η πρωτοχρονιά του φέρνει πολλές ελπίδες στους κατοίκους αυτής της πόλεως που αναπτύσσεται με έναν ρυθμό ξέφρενο. Περίμεναν ότι κάτι μπορεί να γίνει ώστε να σταματήσει η άναρχη δόμηση, η αυθαιρεσία, η κυκλοφοριακή συμφόρεση και άλλα πολλά και ανάποδα. Τα αυτοκίνητα βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να λιγοστέψουν. Άλλωστε, όλο και περισσότερες γυναίκες και μάλιστα κάποιας ηλικίας αποφάσιζαν να οδηγήσουν, εκπληρώνοντας πιθανώς κάποια νεανικά τους όνειρα. Τα αυθαίρετα ξεπερνούν τα 150.000 κτίσματα και το θέμα πλέον γίνεται τραγικά αδιέξοδο.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής και το γεγονός ότι πολλές μητέρες εργάζονταν δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών. Η πολιτεία είχε βέβαια τις φιλοδοξίες της, αλλά ως συνήθως δεν διέθετε τα απαραίτητα χρήματα για να καλύψει αυτές τις άμεσες ανάγκες της νέας αθηναϊκής κοινωνίας. Έτσι, οι ιδιωτικοί σταθμοί πολλαπλασιάζονταν και θησάβριζαν. Ξεφύτρωναν σαν μανιτάρια στα πευκόφυτα βόρεια προάστια, αλλά και σε άλλες περιοχές. Υπήρχαν σταθμοί πρότυπα, αλλά και άλλοι που ήταν επικίνδυνοι και τίποτα άλλο από μια απλή επιχείρηση. Πολλές πάντως ήταν οι Αθηναίες μητέρες που έλεγαν ότι δεν ξέρουν πού να αφήσουν το παιδί τους. Τα προβλήματα της αθηναϊκής κοινωνίας ατελείωτα. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερα. Τα προκαλούσε ο υπερπληθυσμός σε αυτήν την άλλοτε μικρή πόλη. Η επέκταση των πέριξ δημών, οι ατελείωτοι οικισμοί σε αυτό το λεκανοπέδιο της Αττικής, που είχε και προβλήματα ίδρευσης και αποχέτευσης λόγω της άναρχης δόμησης και της πληθώρας των αυθαιρέτων, που απαιτούσαν βέβαια και φως και νερό και τηλέφωνο.

Οι Αθηναίοι όμως δεν αγαπούσαν την Αθήνα. Ο Βασίλης Χαζατζής, ο σπουδαίος χρονογράφος με το ψευδώνυμο Ίνταξ, έδινε εκείνη την περίοδο του 1976 με τη στήλη που είχε κάθε εβδομάδα στο περιοδικό Επίκαιρα την πιο ανάγλυφη εικόνα αυτής της ταλαιπωρημένης πόλης. Έγραφε: «Στην Αττική το Μάρτι ανθίζουν οι μυγδαλιές. Με μενεξέδες αρχίζουν τα δείπνα και με γαρδένιες τελειώνουν οι συναυλίες. Πασχαλιές καλωσορίζουν τους περιπάτους των νέων ζευγαριών και οι άκυνθοι στέφουν τους σημαίνεους. Τα ρόδα γεφυρώνουν το μεγάλο, ζεστό, θερινό χάσμα ανάμεσα στους δύο καβαλάριδες. Τον Αηγιώργη μέσα στον Απρίλη και τον Αηδημήτρη στα πρόθυρα του καλοκάγαθου πάντα χειμώνα της Αττικής. Στις συννεφιές υπάρχουν τα μουσεία, όπως η Δόνα στο Αρχαιολογικό, η Γόργο Επίκοη στο Βυζαντινό, ένα ταγάρι ασημοκέντητο στον Πενάκιο. Στις μικρολιακάδες υπάρχουν και οι επιμέρους ανακαλύψεις. Μια συναυλία εγχόρδων, το βερσονάζ μια ζωγραφικής έκθεσης στις νέες μορφές, στην ώρα ένα απόγευμα με τα καινούργια εκθέματα στο Μουσείο Πειραιός, ένα χάζεμα στη στοάκα λιγά της πλατείας Συντάγματος, που αυτόν τον καιρό απορροφά ένα μεγάλο μέρος των θησαυρών της οδού Πανδρόσου. Ποιος είναι ο γνώμων της σωστής ελληνικής ζωής? Το ρολόι ή η διαδοχή των Παρσελίνων? Αλίμονο. Είναι ο κύκλος των αχάριστων Αθηναίων. Η παρένθεση όλων αυτών των όμορφων στιγμών είχε για σκοπό να υπενθυμίσει πως η Αττική είναι μια πανέμορφη γη προδομένη από το πλήθος που την κατοικεί. Δεν την αγαπάμε την Αθήνα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αόρατος κίνδυνος. Καμπανάκι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην εντατική του Ευαγγελισμού σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος μετά από τσίμπημα κουνουπιού. Πού ελοχεύει ο κίνδυνος και πώς προστατευόμαστε. Μαντόνα. Γενέθλια στην Κέρκυρα με ζαμπέτα, μεζέδες και σπάσιμο πιάτων. Η επίσκεψη στα μετέωρα, οι πνευματικές συμβουλές από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ και το κομποσκίνι. Ιστορικό βήμα κατά του καρκίνου. Πρωτοποριακό εμβόλιο που αποτρέπει την επανεμφάνισή του. Μια εξατομικευμένη θεραπεία που λίγοι τουλάχιστον στην αρχή θα έχουν πρόσβαση λόγω κόστους. Κατερίνα Καινούργιου. Με την κόρη της τον ιερέα Λουπασάκη με τον Τίμιο Σταυρό. Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου. Ένα χρόνο μετά επέστρεψα κρατώντας την αγκαλιά το παιδί μου. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

διπλωμάτης και συγγραφέας ο Άγγελος Βλάχος και ο σκηνοθέτης Αλέξης Σολωμός αντικαταστάθηκαν στο ΕΙΡΤ που έγινε ΕΡΤ, δηλαδή Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Αντικαταστάθηκαν από τον Γιάννη Λάμψα που ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση εγκαταλείποντας τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών. Όπως συνηθιζόταν, κάθε γενικός διευθυντής κουβαλούσε και τους δικούς του ανθρώπους που τοποθετούσε στα διάφορα πόστα. Η τηλεόραση περνούσε τότε μία περίοδο κρίσεως. Παρόλο που είχαν μετακαλέσει από το εξωτερικό έναν ειδικό να δώσει τα φώτα του, τον Άγγλο Σερ Χιου Γκριν, δεν ακολουθήθηκε το σχέδιό του. Ο ίδιος δήλωσε τότε ότι το νομοσχέδιο που ετοίμασε ο τότε υπουργός Λαμπρίας ήταν μάλλον αντίθετο από τις δικές του υποδείξεις. Με την τηλεόραση τα έβαλε εκείνο τον καιρό και η Μελίνα Μερκούρη. Της έκοψαν μια εκπομπή και όπως έλεγε της απαγόρευσαν να βοηθήσει στην προβολή των προβλημάτων του ελληνικού λαού μετά τον σκοταδισμό της δικτατορίας. Σε συνέντευξη που έδωσε στο δημοσιογράφο Ανδρέα Δελγιάννη τόνισε: «Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Ξέρω να σέβομαι τους νόμους της δημοκρατίας όταν υπάρχει δημοκρατία. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα και δεν θα τελειώσει έτσι, γιατί είμαι πεισματάρα και ξέρω να κάνω αγώνες. Η τηλεόραση είναι κρατική. Δεν μ' αφήνουν να εκφραστώ. Θα εκφραστώ αλλιώς». Μεγάλη συζήτηση έγινε τις μέρες εκείνες για τα σίριαλ των σταθμών και κυρίως εκείνων της ΙΕΝΕΔ, η οποία κρατούσε και τα πρωτεία σε τηλεθέαση. Κάποιοι χαρακτηρίζαν τα σίριαλς μετάσταση υποπροϊόντων της μεγάλης οθόνης στη μικρή. Ήταν, λέγαν, η φυσική προέκταση των αποκαλουμένων λαϊκών ταινιών. Η τηλεόραση έπαιρνε μάλιστα τότε τη σκυτάλη από τον κινηματογράφο που έπνεε τα λίσθια με τις 100 περίπου ταινίες το χρόνο και οι αίθουσες στην Αθήνα ήταν σχεδόν άδειες. Εν ονόματι της ακροαματικότητας γίνονταν σημεία και τέρατα. Πολλές ελληνικές σειρές περιέλουαν με περιτρήματά τους τους τηλεθεατές. Αυτά έγραφαν κάποιοι κριτικοί στις εφημερίδες.

Όχι μόνας δύσκολος και αυτή τη χρονιά, με πολλά χιόνια που έπεσαν και στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν μέσα Φεβρουαρίου του 1976, με ένα Σαββατοκύριακο πολύ δύσκολο. Η Ελλάδα έζησε ένα πολικό ψύχος. Στην Αθήνα το χιόνι στρώθηκε ακόμα και στην πλατεία Συντάγματος. Επί πολλές ώρες είχαν αποκλειστεί τα βόρεια προάστια. Χιλιάδες αυτοκίνητα βρέθηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, χωρίς να μπορούν να κινηθούν. Στην άλλη εθνική, δηλαδή την οδό Αθηνών Κορίνθου, εκεί, στο ύψος της Κινέτας, ένας βράχος έπεσε στο οδόστρωμα και έφραξε το δρόμο. Ευτυχώς που δεν σκότωσε κανένα. Οι κακοκαιρίες όμως δεν εμπόδισαν τους Αθηναίους να πάνε στα θέατρα και να δουν τις παραστάσεις, όπως εκείνη στο Θέατρο Αθηνών, όπου ο θίασος Ζουμπουλάκη Μιράτ ανέβασε το παιχνίδι του έρωτα και του θανάτου του Ρωμέν Ρολάν. Στη λυρική επίσης ανέβηκε η Άννα Μπολένα του Ντονιτσέτη, σε μουσική διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη, σκηνοθεσία Γιαννόπουλου και σκηνογραφία Γεωργιάδη. Εμφανίζονταν η Παπαντονίου, Βουτσίνο και Μορφωνιού στους βασικούς ρόλους. Εκείνες τις μέρες άρχισαν και πολλοί χωροί λόγω της αποκρίας. Σύλλογοι και σωματεία έκλειναν τις μεγάλες αίθουσες των αθηναϊκών ξενοδοχείων και εκεί προσκαλούσαν τα μέλη τους να διασκεδάσουν, τρώγοντας και χορεύοντας με γνωστές και άγνωστες ορχήστρες.

Επειδή οι αίθουσες των μεγάλων και κεντρικών ξενοδοχείων δεν επαρκούσαν, οι χωροί δίνονταν και στις αίθουσες των μικρότερων. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ένας παράξενος δικηγόρος, ο Καματερός, αναστατώνει την Ελλάδα κάποια μέρα, υποστηρίζοντας ότι το νερό Ήλιον της ΚΟ θεραπεύει τον καρκίνο. Στην τσαρλατάνικη, όπως αποδεχτήκε αργότερα, υπόθεση, εμφανίζεται στην αρχή και ένας εφοπλιστής, ο Γράτσος, που μοιράζει δωρεάν το νερό. Ο δικηγόρος Καματερός δηλώνει ότι αυτός είναι ο αρμόδιος για το νερό, ότι έχουν θεραπευτεί πολλοί καρκινοπαθείς που το ήπιαν και τελικά πάει με βιτιοφόρα στην πλατεία Αγίας Σοφίας του νέου ψυχικού για να το μοιράσει στα πλήθη που πιστεύουν στην απελπισία του στον τζαρλατάνο. Το θέμα φτάνει στη Βουλή. Αναστατώνεται η εθνική κοινωνία, ο ιατρικός κόσμος επιχειρεί να διαφωτίσει τα πλήθη, το Υπουργείο Υγείας συνιστά επιφυλακτικότητα, ο ιατρικός σύλλογος τάσεται κατά της χορηγήσεως του νερού και τέλος ο πρόεδρος του Ανατάτου Υγειονομικού Συμβουλίου, καθηγητής Ματσανιώτης, δηλώνει κατηγοριοματικά ότι το νερό δεν θεραπεύει. Η ιστορία του νέου αεροδρομίου, που πιθανολογείται ότι μπορεί να γίνει στα Σπάτα, προκαλεί προβλήματα. Κάποια μέρα γίνονται μάλιστα και δηλώσεις σπατανέων και οι άνδρες της χωροφυλακής χρησιμοποιούν για πρώτη φορά μακρύκανα όπλα, τις λεγόμενες αραβίδες, δακρυγόνα και φοράνε κράνη και κρατάνε ασπίδες. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων, 27 χωροφύλακες και 10 σπατανέοι τραυματίες και 5 παραπέμπονται στον εισαγγελέα.

Οι Αθηναίοι είναι όμως ενοχλημένοι και από τις ανατιμήσεις του ψωμιού. Έγινε γνωστό τότε ότι μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, από το 1959 μέχρι το 1976, τα τελευταία 18 χρόνια, ανατιμήθηκε το ψωμί κατά 110%. Συγκεκριμένα, το 59 είχε 5 δραχμές το κιλό και το 76 έφτασε τις 10.50. Ας πάμε στη τηλεόραση. Η τηλεόραση και συγκεκριμένα το γνωστό τότε κανάλι της CNN προβάλλει μια αξιόλογη σειρά τον Γιούγκερμαν του Καραγάτση. Ο τηλεοπτικός φακός ζωντάνευε τους έρωτες, τις σύντρικες, τα πάθη και τις οικονομικές πλεκτάνες στον τζαρικό στρατό και το τηλεοπτικό κοινό ήταν ενθουσιασμένο. Διασκευαστής του έργου ο Βαγγέλης Γκούφας, σκηνοθέτης ο Βασίλης Γεωργιάδης, το ρόλο του Γιούγκερμαν είχε ο Αλέκος Αλεξανδράκης και έπαιζαν οι ηθοποιοί Νικήτα Τσακύρογλου, Φέδων Γεωργίτσης, Έλληνα Νουσάκη, Μπέτη Αρβανίτη, Κίτη Αρσένη, Ιρό Κυριακάκη, Δήμος Θαρένιος και πάρα πολλοί άλλοι. Τις μέρες εκείνες ξέσπασε ένα φοβερό κουτσομπολιό που έλεγε ότι ο Αλεξανδράκης παίρνει μυθόδια αμοιβή για κάθε επεισόδιο. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής αποκατέστησε τα πράγματα. Είπε λοιπόν σε συνάντευξη που έδωσε ότι αντίθετα παίρνει μόνο 6.000 δραχμές για κάθε επεισόδιο και μάλιστα πολλοί συνάδελφοί του του είπαν ότι κατεβάζει τα κασέ. Η Βουλιουκλάκη την ίδια εποχή είπε ότι έπαιρνε για την Αμαλία 25.000 το επεισόδιο και οι Καρέζοι με τον Κούρκουλο είχαν προταθεί με 22.000 δραχμές. Την εποχή εκείνη είχε γίνει και τηλεοπτική μεταφορά του πολυσυζητημένου μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε τότε η πληροφορία ότι η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλα θα τραγουδούσε με τον Κώστα Χατζή. Είχαν μάλιστα αποφασίσει να δώσουν κάποιες συναυλίες μαζί και αν τα πράγματα πήγαιναν καλά θα εμφανίζονται το χειμώνα 76-77 σε κάποια μπουάτ. Τα καλλιτεχνικά ρεπορτάζ έλεγαν τότε ότι η Μαρινέλα ξαναγεννήθηκε στις χορδές μιας κιθάρας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις. Στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου, η εκπομπή μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα θέλετε σήμερα να επικοινωνήσετε και να έτσι συνομιλήσετε έστω και από μακριά μαζί μας. Γιατί έχω εδώ έναν ηθοποιό πολύ αγαπημένο, Γιώργος Γιαννόπουλος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ που ήρθες. Νομίζω σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι, πάει.
0: Βέβαια, εσύ έχεις κάνει πολλά πράγματα και στο θέατρο, αλλά κακά τα ψέματα. Τώρα η τηλεόραση είναι το διαβατήριο για αυτόν τον πολύ κόσμο. Και στο σόι μου πια έχεις κάνει πάταγο.
1: Μ' αγαπάει ο κόσμος. Γιατί τον αγαπάω και εγώ, γιατί αγαπάω τον εαυτό μου.
0: Αυτό από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι, νομίζω πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου πρώτα. Είναι βασική πηγή αυτό. Να είμαστε καλά με τον εαυτό μας.
0: Τον αγαπάω τον εαυτό μου είναι όπως το λες πάρα πολύ.
1: Καταρχήν να σου πω ότι ευχαριστώ και επίσημα, γιατί σε παρακολουθώ. Καταρχήν είμαι φαν των παραπολιτικών εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και σε εσένα και στην τηλεόραση, ναι, στα κέντρα από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Είσαι ένας άνθρωπος με. Ξέρεις, η λέξη μετριοπάθεια είναι παρεξηγημένη. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ακούω κάτι χαζά πράγματα σε αυτήν την χώρα.
0: Ναι,
1: σημαίνω,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: σημαίνω ότι δεν είναι στα άκρα. Πρέπει να είσαι, δηλαδή, ισορροπία, ναι, ναι, αυτό σημαίνει.
0: Κοίταξε, ο ρόλος μας εμάς των δημοσιογράφων κανονικά δεν είναι να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Είναι να είμαστε το μέσο.
1: Εσύ έχεις ένα ταλέντο που μπορείς και ισορροπείς τα πράγματα, ενώ περνάς μια άποψη, την περνάς. Όχι μεσόν και καλά, με υπόγειο τρόπο. Είσαι αυτό που λέμε στο κέντρο.
0: Οπότε,
1: και τα παραπολιτικά τα ακούω για τον εξής λόγο. Γιατί παίρνω πάσα και δίνω πάσα στον εαυτό μου. Γιατί εκεί που έχει η ελληνοφρένεια, πριν είχε, ας πούμε, τον Μπογδάνο. Δηλαδή είναι ένας σταθμός που ακούς τα πάντα.
0: Που ακούς τα πάντα. Πολύ συλλεκτικός.
1: Μια φοβερή ελευθερία. Αυτό δεν συμβαίνει στο κόκκινο, ούτε στο παρακόκκινο, ούτε σε κάτι τέτοιο σταθμού, ας πούμε.
0: Ναι,
1: και το λέω στην ψύχρα.
0: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι τα παραπολιτικά, επειδή δουλεύω εδώ πολλά χρόνια, δεν υπάρχει μία φορά που να με έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο να μου ζητήσει κάτι ή να μου πει να μην πω κάτι. Ποτέ. Το λέω.
1: Τα παιδιά στην ελληνοφρένεια είναι λες και μεταδίδουν από τη Μόσχα. Και καλά κάνουν. Εντάξει, έχουν τη χιούμορ τα παιδιά, δεν είναι θέμα.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Ναι, φοβερή.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Και φίλος μου, Αποστόλη, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι είναι ένα σταθμός με ανοιχτοσύνη, με ελευθερία.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, σε σένα αυτό το θέμα ελευθερία είναι βασικό.
1: Είναι το άλφα και το ω. Ναι.
0: Είναι βασικό και στη ζωή σου γενικά και στην καλλιτεχνική σου ζωή.
1: Μόνο στην πολιτική. Η ελευθερία είναι. Όχι, δεν είναι στην πολιτική. Δεν είναι, θα σου πω δύο τσιτάτα τώρα και καλά. Λέω: Χρυσναμούρη, την ελευθερία, η αρχή και το τέλος. Άρα πρέπει να βρούμε την ελευθερία μας.
0: Ναι.
1: Εγώ το λέω στα παιδιά στη δραματική σχολή, στο θέατρο των Αλλαγών που διδάσκω για κάτι χρόνια. Δημιουργείς μόνο όταν είσαι ελεύθερος. Οπότε το σύνθημά μου είναι να πατσοκόψουμε τις προκαταλήψεις, τις ιδεολειψίες και ό,τι μας δημιουργούν τοξικότητα. Και μέσα από την αγάπη, γιατί είπαμε για αγάπη πριν, μέσα από την αγάπη βρίσκεις την ελευθερία σου. Πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς τον κόσμο.
0: Πόσο εύκολο είναι σήμερα.
1: Γιατί δημιουργείς όταν είσαι ελεύθερος. Αυτή είναι η βασική μου αξία.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πόσο σήμερα ένας νέος άνθρωπος ή οποιοδήποτε και μεγαλύτερος μπορεί να είναι ελεύθερος σε μια εποχή που αυτά που λες εσύ να βγάλουμε πάνω μας την τοξικότητα, να μας ενδιαφέρουν, είναι μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, αν αύριο εσύ ή σήμερα μου πεις κάτι σε αυτή τη συνέντευξη το οποίο σε κάποιους δεν αρέσει. Θα σου την πέφτουν στα social media, θα σε βάζουν φωτογραφία και θα σε βρίζουν, θα σε βγάζουν τα πρωινάδικα και θα λέει άλλο τι είπε αυτός, πώς τόλμησε.
1: Δεν πειράζει, εγώ τολμάω και τα λέω και τότε θα βάλεις πολλά μπιπ, γιατί πιστεύω ότι είμαστε μια πουριτανή χώρα που βρίζουν την Αμερική, ας πούμε, και ξέρεις, με εντυπωσιάζει κάποιες φορές το γεγονός, λέμε τη λέξη μακάκα και περνάει πολύ άνετα, ας πούμε, και λες τη λέξη μαλάκα, δηλαδή είμαστε μια χαζομάρα, δηλαδή μια αληθιότητα, στην ουσία είναι μια αληθιότητα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ευθύνεται ένα σύστημα αξιών. Να σου το πω διαφορετικά. Αν γράψεις, ας πούμε, πρωτοσέλιδο στα παραπολιτικά σε εξαιολικά όρια στην καρσονιέρα της Λάρισας, περνάει. Αν γράψεις, ας πούμε, γαμίσια στην καρσονιέρα της Λάρισας, όρια δεν ξέρω τι, θα σου πάνε μέσα για προσβολή δημοσίας εδώ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποκριτικό αυτό? Όταν αυτή η λέξη που γεννηθήκαμε προέρχεται από το γαμαίο γαμό, νεφεύομαι, από το γαία που είναι η μήτρα μας, είναι η μάνα μας, η αυτή είναι η μάνα μας. Είναι υποκρισία.
0: Γενικά δηλαδή θεωρείς ότι είμαστε μια κοινωνία υποκρισίας?
1: Είμαστε υποκρισίας. Ναι. Είμαστε πουριτανή χώρα. Είμαστε πουριτανή. Λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά άλλες χώρες που φαίνονται ότι είναι πιο κλειστές, η Αμερική. Είναι η χώρα της ελευθερίας. Εντάξει, τώρα.
0: Χώρα της ελευθερίας τώρα με τον Τραμπ είναι?
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Θα στο δικαιολογήσω.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος πάει μπροστά. δαρβηνικά, ρε παιδί μου, και ως εξέλιξη σωματική, αν θέλεις,
0: ναι,
1: και ως πνευματική. Γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Πιο όρημοι, πιο έξυπνοι, πιο τάδε.
0: Άρα τι θεωρείς ότι ο Τραμπ είναι μια φάση, ας πούμε.
1: Μια φάση. Ένα βήμα πίσω. Όχι, ένα βήμα πίσω είναι. Κάνει ανθρωπότητα τέτοια κορμπάκια. Πας μπροστά, κάνει πίσω. Αλλά γενικά, σαν αίσθηση, πάμε καλά. Είμαστε καλά, δηλαδή. Δεν είναι τη φάση ότι α, τώρα και τότε, ξέρεις, αυτό λέγεται. Τότε καλή ηθοποιή και τώρα λέω. Εγώ κάνω σχολή μαθήματα και ταλέντα, παιδιά, να δεις, τρελαθείς από τα ταλέντα. Γιατί είναι πληροφορία. Εγώ σε αυτό το κινητό τώρα έχω την πληροφορία της παγκοσμιότητας. Και στην Καλαμάτα, όταν πήγαινα γυμνάσιο, είχε μια αίθουσα ο Δήμος Καλαμάτας 3x4 για να δανειστώ ένα βιβλίο να διαβάσω.
0: Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες και ξέρεις όσοι είναι.
1: Είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις το κινητό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ή πώς το ρεύμα. Λέει, το ρεύμα. Κάποιοι άνθρωποι σκοτώνουν σήμερα από το ρεύμα. Να μην υπάρχει ρεύμα. Ή να μην υπάρχουν αυτοκίνητα.
0: Αυτό που λες πάντως για τη γνώση από την οποία μπορείς να πάρεις μέσα από την χρήση του κινητού είναι εντυπωσιακά εύστοχο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακριβώς ξέρεις, σου λέει το κακό, ας πούμε, ότι είμαστε συνέχεια στο κινητό. Εγώ, ας πούμε, διαβάζω πολλές φορές ένα
1: λογοτεχνικό.
0: Διαβάζω ένα λογοτεχνικό βιβλίο, θα σου πω ένα παράδειγμα. Αναφέρεται σε έναν, ας πούμε, συγγραφέα ή σε έναν ζωγράφο. Έχω δίπλα το κινητό μου, γκουγκλάρω. Βρίσκω τη ζωή του ζωγράφου ή του συγγραφέα και είναι σαν να έχω διαβάσει άλλο ένα βιβλίο εκείνη την ώρα. Άρα.
1: Να σου πω κάτι, Γιώργο. Δεν πιστεύω στις συνωμοσιολογίες. Δεν πιστεύω ότι κάποιοι πλούσιοι συνωμοσιολόγησαν για να βγάλουν το AI ή το κινητό. Είναι ο άνθρωπος θέλει να εξελιχθεί, να προχωρήσει, να κάνει. Και το AI, καλό θα μας κάνει. Μπορεί να μας κλείσει σε κάποια φάση, κάποιες δουλειές, β, γ, ω, αλλά θα ανοίξει άλλα επαγγέλματα. Τώρα ο γιος ενός φίλου μου σπουδάζει σκουπιδιάρη του διαστήματος. Στο Κολούμπια, με υποτροφία που διατέλει στο Πολυτεχνείο εδώ. Θα βγουν άλλα επαγγέλματα, θα βγουν αστροναύτες. Ναι. Θα σταματήσουν οι τσαγκάριδες. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Είναι λογικά αυτά.
0: Ναι.
1: Μην τρελνόμαστε, θα χαθούν δουλειές. Θα βρεθούν άλλες δουλειές.
0: Ναι.
1: Εξέλιξη του ανθρώπου, είναι ευτυχία αυτά.
0: Άρα είσαι χαρούμενος με το που πάει ο κόσμος.
1: Πολύ. Θα σου το πω.
0: Δεν είσαι στους απεσιόδοξους ότι πάμε χάλια.
1: Να σου πω κάτι. Ο μπαμπάς μου ήταν στην Αλβανία, στο αλβανικό μέτωπο.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως μαζί με τον Οδυσσέλη, που είναι μια από τις αγαπημένες προσωπικότητες. Και ήρθε με τα πόδια στην Καλαμάτα που καταγόμαστε από την Αλβανία.
0: Από την Αλβανία με τα πόδια στην Καλαμάτα.
1: Και διψούσε, του λέω δεν έβρισκες νερό, δεν υπήρχε παιδάκι μου τίποτα. Μου λέει. Γιώργο, όπως μου λέει, ξέρεις το χωριό. Δεν υπήρχε τίποτα παιδάκι μου λέει. Γιατί όταν έγινε το μνημόνιο, του λέω περνάμε δύσκολη. Τι ασέρε, Γιώργο, μου λέει στο σπίτι, στο αυτοκίνητό σου, τι μου λες τώρα. Έβραζε 2 εβδομάδες στο καζάνι την κάπα, την καπότα που λέγανε τότε αυτό το παλτό, α το πούμε, να μα καταλάβουν, ναι, από τις ψήρες. Και το λέει και ο Ελίτης του άξονα στην. Ήταν πιο. Ο πόνος της ψήρας του να ξύνεσαι από τη σφαίρα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Τι λέμε τώρα. Λέμε για τον πόλεμο. Υπάρχει πόλεμος. Δεν είμαστε ευτυχείς για αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Πριν 50 χρόνια θυμάσαι πόσες θείες που λέγαμε στον πλανήτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι είχαν. Είναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι τα τελευταία όμως.
1: Και δεν γίνεται. Οι παλιότερα σταυροφορίες με τις μάχες, ξέρεις,
0: ναι,
1: με τα ξύφη κλπ.
0: Περάσαμε μια φάση που φαίνεται να είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά. Και τώρα φαίνεται ότι αυτό το βήμα πίσω που λες.
1: Θα την ξαναβρούμε.
0: Θα την ξαναβρούμε. Είσαι αισιόδοξος πολύ.
1: Πολύ, ναι.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Θα την ξαναβρούμε και θα την ξαναβρούμε όταν ένας λόγος που πιστεύω ότι πήγαμε στα πολιτικά τώρα. Από μικρό παιδί ήμουνα με τα πολιτικά. Ήμουν άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα κοινά. Είμαι και δημοτικό σύμβουλο.
0: Βέβαια, το ξέρω.
1: Και μπορώ να σου πω και την ιστορία μου. Πώς
0: θα μου την πει μετά, γιατί θέλω να μου πει. Ναι.
1: Λείπει η Ευρώπη. Βλέπει η Ευρώπη.
0: Εννοείς ότι παλιά, από τις εξελίξεις.
1: Εγώ παλιά ως Μαοϊκός, ως Μουρκουγκουέ, είχαμε τις δύο υπερδυνάμεις. Και έλεγε ο Μάο Τσετούγκ, από τον οποίο πήρα πολλά πράγματα, γιατί εδώ στηρίζουμε σε αυτό που λέει ο Σαββόπλος, μην πετάξεις τίποτα. Τίποτα δεν πέταξα από αυτό που ήμουν. Πήρα τα καλά και είμαι εδώ που είμαι. Και η απειλή, έλεγε τότε ο Μάο Τσετούγκ, είναι η Ευρώπη, μια μεγάλη Ευρώπη. Η οποία Ευρώπη, αυτό το περιβόητο του συγχωρημένου του Καραμαλή, ανήκουμε στη Δύση, είναι τεράστιο. Τεράστια στρατηγική έβριμα ότι δεν είναι στη Δύση πολεμικά, είναι ως πολιτισμός. Είναι ο πολιτισμός. Είναι η αξία της Γαλλικής Επανάστασης. Ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Που μετά έγινε Μάιο του 68, έγινε Πολυτεχνείο, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αυτές οι αξίες είναι στις Δύσεις. Πράγμα που δεν γίνεται στην Ανατολή τώρα.
0: Ναι, αλλά περίμενε 2 λεπτά. Μια και το θέτεις αυτό, γιατί οπότε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, περίμενε. Ναι. Η Δύση, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 50 χρόνια, μετά τον πόλεμο και περισσότερα, ακριβώς αυτό πρέσβευε και αυτό πούλαγε, να το πω έτσι. Ελευθερία, δημοκρατία κτλ. Ακόμα και τα λάθη της γίνονταν στο όνομα αυτών των αξιών. Σήμερα δεν πουλάει τα ίδια.
1: Ψυχοραγή.
0: Ο Τραμπ δεν πουλάει.
1: Ψυχοραγή Ευρώπη.
0: Ψυχοραγή Ευρώπη, ψυχοραγή η Δύση όμως.
1: Ψυχοραγή, όχι.
0: Άρα δύση, γιατί είσαι αισιόδοξος.
1: Ψυχοραγή Ευρώπη, γιατί έχει ηγετίσκους που ήταν τα φεουδά τους. Δεν υπάρχουν προσωπικότητες τύπου De Gaulle, τύπου πες τον Άγγλο, τον Τζόρτσιλ. Καραμαλής, δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες. Τώρα η Ευρώπη θέλει μια προσωπικότητα. Εγώ με το. Δηλαδή, ποιο είναι το όραμά μου, α πούμε. Να επιτεθεί η Ευρώπη στο Αφγανιστάν, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν.
0: Να επιτεθεί, λες.
1: Να επιτεθεί η Ευρώπη. Να σου πω τι εννοώ. Ναι. Είναι αδιανόητο ότι το 2026 υπάρχει νόμος στο Αφγανιστάν. Ας το συλλογιστούμε αυτό. Ότι η γυναίκα απαγορεύεται να βγει και να μιλήσει έξω από το σπίτι. Όταν μιλάει η χελώνα, μιλάνε τα διάφορα είδη της φύσης και η γυναίκα απαγορεύεται να μιλήσει. Και υπάρχει νόμος που δικαιολογεί τον άντρα να τη χτυπάει μόνο αν τη σπάσει κόκαλο. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτό για μένα είναι προχώρημα. Βεβαίως να ελευθερωθεί το Ιράν. Με μια άλλη λογική όμως. Όχι αυτή του τραμπισμού. Mm. Εδώ βγήκαν τρεις τρίχες από το κορισάκι και το σκοτώσανε. Είναι φοβερά αυτά. Ας τα συλλογιστούμε αυτά.
0: Σύμφωνοι.
1: Πού είναι ο προοδευτικός κόσμος απέναντι σε αυτές τις κτηνοδίες. Είναι κτηνοδίες αυτά. Κόβουν τις μήτρες σε αυτές τις χώρες. Λέγαμε για ελευθερία. Μου επιτρέπεις για την οικολογία. Κόβουν τις μήτρες για να στερήσουν την ειδονή που είναι το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου για την αναπαραγωγή. Η ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό.
0: Κάτσε, γιατί ανοίγεις πολλά θέματα και θέλω να τα συζητήσουμε. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε διάλειμμα και γυρίζουμε. Να βάλουμε το Satisfaction. Τον Rolling Stones. Ναι. Ταιριάζει λίγο με έναν τρόπο. Πάντα οι Rolling Stones, ειδικά τέτοια τραγούδια, τους ταιριάζουν σε ό,τι προβληματισμό θέσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθια το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Γιώργος Γιαννόπουλος μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα πολύ για τα θεατρικά του, για την τέχνη του. Θα συζητάμε όμως για τον κόσμο σήμερα και για τις ιδέες του και έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε θέλω να μείνουμε λίγο εκεί. Έλεγες πριν ότι θα ήθελες, ας πούμε, από μια Δύση η οποία στεκόταν στα πόδια της και μια Ευρώπη που στέκεται στα πόδια της να παίξει ένα ρόλο απελευθερωτικό του Ιράν, του Αφγανιστάν, χωρών στις οποίες καταπιέζονται γυναίκες και τα λοιπά, δικαιώματα και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά ξέρεις τι, μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι όποτε η Δύση πήγε να παρέμβει για να λύσει με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα όχι απλά δεν λύθηκαν, έγιναν χειρότερα.
8: Ωραία.
7: Σου θυμίζω στο Αφγανιστάν ήδη έχει.
8: Δεν το έκανε η Δύση αυτό.
7: Εντάξει.
8: Το έκανε η Ρωσία.
7: Το έκανε η Ρωσία. Στο Ιράκ που το έκανε,
8: λοιπόν,
7: τι έγινε.
8: Άρα λοιπόν τίποτα. Πήρε το μακρύτερο.
7: Γι' αυτό σου λέω.
8: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ναι. Λοιπόν. Ότι πρέπει να βρεθούμε και να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτή τη λογική. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Τα αγαθά κοψιχτώνται αφενός και το για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, λέει ο σπίτι. Έτσι. Και λέει, εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου, λέει, βλέπω, λέει, την διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό.
7: Ναι.
8: Αυτό λοιπόν πάβει σε αυτές τις χώρες. Τι λέω λοιπόν, οραματίζουμε λοιπόν μια Ευρώπη, έτσι, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν, όχι να πάει να κατακτήσει τα πετρέλαια, να φτιάξει μια κυβέρνηση, πώς το λένε, πώς λέγεται, ρε παιδί μου, αυτή.
7: Ναι, μεταβατική.
8: Μεταβατική, ας το πούμε. Ναι. Και μετά ο καθένας να πάει στο σπίτι του.
7: Μια στιγμή όμως, εσύ που τα λες αυτά. Μια στιγμή, εσύ που τα λες αυτά, είσαι έτοιμος να δεχτείς ότι οι άνθρωποι από αυτές τις χώρες οι οποίοι καταπιέζονται, όταν φεύγουν από εκεί και έρχονται στην Ευρώπη, πρέπει να τους δεχτούμε. Και να περάσουν τα σύνορα και να έρθουν εδώ και ενδεχομένως να τους δώσουμε προσφυγικό προφίλ, γιατί είναι άνθρωποι που εκεί καταπιέζονται. Ναι, αλλά πώς θα γίνει. Ναι. Δηλαδή, από τη μια μεριά είμαστε μαζί τους.
8: Αυτό που σου λέω, εγώ θα αποφευθεί το μεταναστευτικό.
7: Για πες μου. Ναι, αλλά λέμε όπως είναι τώρα η κατάσταση.
8: Γιατί φεύγει ο Γιώργο Κώστα.
7: Δηλαδή, τώρα.
8: Γιατί φεύγει από τα σπίτια του. Και υπάρχει ένας διαχωρισμός που είναι λίγο χαζός, μου φαίνεται.
7: Ο μετανάστης. Κανείς από το σπίτι του γιατί θέλει να φύγει. Θέλει να εγκαταλείψει κάποιος την πατρίδα του, στα καλά του καθημερινά.
8: Άρα τι τραβάει.
7: Άρα τι τραβάει. Ναι, ναι.
8: Καταλαβαίνεις, το λέμε πόνο αυτό. Για να φύγει ο άλλος ρισκάροντας με άλλη, με δύο παιδιά στα χέρια και με πώς τον εγκαιμονούσα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
7: Ναι.
8: Τι
7: άρα ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση αυτούς τους ανθρώπους, εσύ πιστεύεις. Αυτό που κάνουμε εμείς και που από ό,τι καταλαβαίνω συμφωνεί η πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, αν βάλει ένα γκάλο, αν θέλει εδώ μετανάστες, θα σου πει το 85% δεν θέλω. Αλλά να δούμε τα πράγματα.
8: Εγώ θα
7: σου
8: το πω διαφορετικά. Ναι. Τα χωράφια μας τα ξεπετριάσαν οι Αλβανοί και τους γέρους μας τους ξεσκατώσαν οι Αλβανοί. Όπως ο Έλληνας όταν πήγε στην Αμερική και προόδευσε η Αμερική. Η Αμερική τι είναι? Ένα σύνολο φυλών, δεν είναι? Έτσι τι είναι. Ναι. Η αρχαία Ελλάδα τι ήταν? Φύλλα διαφορετικά που ενωθήκανε. Πολιτισμός, αυτό σημαίνει πολιτισμός. Ναι. Δεν είμαι να σου πω ότι εναντίον του Μαραστώνη, όχι. Δεν μπορεί να γίνει ένα κύμα και να έρθει εδώ πέρα, θα γίνει ο χαμός του χαμού.
7: Ναι.
8: Θέλει μια ισορροπία.
7: Ναι.
8: Δεν είμαι τώρα υπουργός εγώ να σου απαντήσω με α, β, γ, ω, τι θα έκανα. Σέβομαι αυτή την ιστορία, αλλά η εικόνα του παιδιού που το ξέβρασε η θάλασσα, αυτό το παιδάκι τότε στη Μυτιλίνη, σαν να του. Δηλαδή, μου ήρθε να κλάψω τώρα.
7: Ναι.
8: Έτσι. Ναι. Είναι το παιδάκι που το έριξε η θάλασσα και το λέει το κύμα, πήγαινε εκεί, ας πούμε. Είναι συγκλονιστικό. Έτσι. Δεν μπορεί να μην εξέχαστε αυτή η εικόνα. Ούτε να μην εξέχαστε η εικόνα επί ΣΥΡΙΖΑ όταν γίνονταν αυτό στην πλατεία Βικτωρίας ή πάνω στη. Πέστε εσύ που είσαι καλύτερος δημοσιογράφος. Στα σύνορα, επειδή μου γινόταν.
7: Α, στον Εύρο, ναι.
8: Όχι στον Εύρο. Τέλος πάντων.
7: Τέλος πάντων, ναι.
8: Στην εδωμένη. Αυτά τα έσχη.
7: Ναι,
8: έτσι.
7: Ναι.
8: Τότε εντάξει, να μου πει, εγώ ότι φαγητό περίσσευε από το Σόι τότε το πήγαινα στο ελληνικό. Διότι μπορούσα. Έκανα τον αγώνα μου.
7: Ναι.
8: Αλλά θα σου πω και μια άλλη εικόνα. Φαίνονται αντιφατικά αυτά, αλλά όλα αυτά με αισιοδοξούν και με τρομάζουν συγχρόνως.
7: Ναι.
8: Μένω στον τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
7: Ναι.
8: Τότε με το 15 που γινόταν. Τότε δεν ήταν η βαριά μετανάστευση.
7: Ναι, βέβαια. Ναι. Και λίγο πριν.
8: Κάπου
7: ναι.
8: Εκεί,
7: εκεί.
8: Ήταν ένα διαμέρισμα ακριβώς απέναντί μου που το νοικιάζαν μάλλον αραβόφωνοι, πάντως τέτοιου τύπου ήταν, θα σου το αποδείξω αμέσως πώς. Αλλάζαν κατά καιρούς. Και θα μείνει αξέχαστη η εικόνα μιας γυναίκας που ήταν στο βάθος του διαδρόμου και ερχόμενη προς τον μπαλκόνι, προς το φως. Άκουσε με τώρα, προς το φως δηλαδή, προς τον ήλιο, προς τη ζωή. Φόραγε το τσεμπέρι και βγαίνοντας στη βεράντα, φαινόταν μόνο τα μάτια της. Δηλαδή και μπροστά στον άντρα απαγορευόταν. Είναι φοβερό αυτό.
7: Φοβερό.
8: Πού το 2026.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Απελευθέρωση λοιπόν. Αυτά είναι κακουργήματα για μένα.
7: Μάλιστα.
8: Δεν μου λες, το πάω, καταλαβαίνεις.
7: Πολιτικά πες μου λίγο, γιατί ασχολήθηκες με την πολιτική.
8: Ναι. Είμαι ελεύθερο μυαλό.
7: Είσαι ελεύθερο μυαλό. Για πες μου όμως. Καταρχάς έχεις ασχοληθεί με τα δημοτικά πρώτα απ' όλα. Έτσι.
8: Ναι.
7: Στην Ηλιούπολη.
8: Είχα ασχοληθεί με την κοινωνική πολιτική.
7: Ναι.
8: Ήμουν υπεύθυνος για τους βρεφονιπιακούς και τα.
7: Σε ποιο χώρο πολιτικό κινείσαι, ρε παιδί μου, είχες κατέβει με το ποτάμι.
8: Είχα κατέβει με το ποτάμι, ναι.
7: Είχες κατέβει με το ποτάμι, άρα είσαι κεντρός, ας το πούμε.
8: Πάντα ήμουν σε αυτή την ιστορία.
7: Το ποτάμι ήταν κεντρό κόμμα, νομίζω. Αυθεντικά κεντρό, θα έλεγα.
8: Όχι, τράπεζα.
7: Δεν ήταν.
8: Μου χρωστάνε, δεν του χρωστάω.
7: Ναι.
8: Ούτε με διώρησε κάποιο, τίποτα. Του έχω γραμμένου.
7: Ναι.
8: Με μια έννοια.
7: Ναι.
8: Δεν είναι ωραίο ο όρο, αλλά
7: όχι, το
8: λέω με την έννοια ότι δεν δίνω λογαριασμό μόνο στον εαυτό μου. Ό,τι θα πω που τα βάλανε κάποιοι με το διανοητή Σαββόπουλο, γιατί τέτοιοι διανοητέ στο Σαββόπουλο είναι γεννάει ανθρωπότητα μία στο τόσο. Γι' αυτό σου βαριά τραγούδι Σαββόπουλο. Που είπε κάποια κυρία ότι. Επειδή έκανε μεταστροφή πολιτική, δηλαδή εγώ είχα τρελά πράγματα. Έχει δικαίωμα να μεταστροφεί. Τι θα γίνει.
7: Καλά, αυτό έλειψε.
8: Όχι, πιστεύω.
7: Ναι, ναι.
8: Που λέει, αν είχα το φορτηγό, επειδή μου είχαν αφιέρωση, θα το επέστρεφα. Αυτά είναι τρελά πράγματα.
7: Ναι, εντάξει.
8: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, πολύ ανοιχτά στο λέω. Το 11 ψήφισα Γιώργο Παπανδρέου, γιατί πιστεύω θα ερχόταν μια άλλη κατάσταση. Το 14 ψήφισα Σαμαρό Βενιζέλο, γιατί πίστευα ότι πρέπει να γίνει μια ιστορία με το μνημόνιο.
7: Ναι.
8: Το 15 κατέβηκα με το ποτάμι.
7: Ναι.
8: Με το Σταύρο μου λέει: ας κατέβα στη Μεσσηνία, όπως πάρεις κανένα ψήφο. Δεν θα έβγαινε να μεταβουλευτεί στη Μεσσηνία, εν πάση περιπτώσει. Το 19 ψήφισα Φόφη. Ήθελα το κέντρο να ήμουν σίγουρος ότι θα έβγαινε ο Μητσοτάκης και μετά ψήφισα ο Μητσοτάκης. Δεν έχω τέτοια θέματα.
7: Δεν έχω
8: κάποιον στο κεφάλι.
7: Κατάλαβα. Τώρα δεν σου λέω ότι θα ψηφίσεις, αλλά πες μου τώρα πώς βλέπεις.
8: Κατάλαβες, θα ψηφίσω.
7: Όχι, εντάξει. Πώς βλέπεις τώρα το πολιτικό σύστημα, ρε παιδί.
8: Πολύ καλά.
7: Μια χαρά.
8: Πάμε καλά. Δεν το βλέπω, πάμε καλά.
7: Έτσι λες.
8: Και δεν το βλέπω τη χώρα. Εξωτερική πολιτική, πώς πάμε. Έχουμε, δηλαδή δεν ξέρω, είμαι πολύ ευτυχισμένος με αυτή την συγκυρία της σημερινή.
7: Μάλιστα.
8: Το λέω πολύ ανοιχτά. Βεβαίως υπάρχει
7: ακρίβεια,
8: βεβαίως υπάρχουν πράγματα. Ναι. Μην είμαστε έτσι τα πράγματα.
7: Θεσμικά είσαι ευχαριστημένος.
8: Θεσμικά είσαι
7: ευχαριστημένος από πλευράς δημοκρατίας. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα ανοιχτά. Ας πούμε, το θέμα των υποκλοπών. Είδες τη δικαστική απόφαση, η οποία ήταν κατά πέντες, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν σκάνδαλα, ο ΠΚΠ κτλ. Αυτά δεν σε.
8: Υπάρχει φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο.
7: Όχι, αλλά
8: θέλω όχι,
7: να πω.
8: Συγγνώμη, όχι, να βάζω ρητήματα.
7: Φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο, έτσι, όχι. Είναι. Σκάνδαλο υποκλοπών δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Ναι. Δεν είναι κάτι σύνηθες.
8: Όχι.
7: Να παρακολουθήσει το μισό υπουργικό συμβούλιο ένα Predator και να μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κατάσχοι.
8: Δεν απασχόλησε ποτέ κανέναν αυτό. Κανένα.
7: Δικαίως.
8: Δεν απασχολεί τον κόσμο αυτό.
7: Δικαίως λες.
8: Δεν τον αφορά τον κόσμο αυτόν. Συγγνώμη από κάτι γιατί θα τρελαθώ. Ξέρω ότι ένα παρακολουθεί τον άλλον. Δηλαδή, τώρα μην μπούμε σε αυτή τη λογική τώρα. Μα δεν με αφορά. Πραγματικά έτσι, είναι πολύ λίγο για μένα αυτό.
7: Μάλιστα.
8: Είναι λίγο. Καταλαβαίνεις.
7: Ναι.
8: Τα ουσιαστικά για μένα είναι άλλα. Λένε τώρα για την υγεία. Ο αδερφός μου έτυχε να πάει τώρα, τις προάλλες έκανε μια εγχείρηση κάτι για τη μέση του, στον Άγιο Σάβα. Ξενοδοχείο σούπερ 5 αστέρων δηλαδή. Εξυπηρέτηση. Με τη σύνταξη που έχει, όχι με τη σύνταξη, πώς το λένε, την ασφάλεια την αγροτική.
7: Ναι.
8: Και την έχει απλήρωτη. Να το πούμε κιόλας. Τώρα να κάνει κάτι με το μάτι του. Δηλαδή μια. Γίνεται δουλειά. Τι να κάνουμε δηλαδή, τώρα. Τι είναι όλο αυτό το ντόρο, ας πούμε. Να πω κάτι.
7: Ναι.
8: σου είπα και πριν, δεν έχω κάποιον να υπερασπιστώ γιατί μου έδωσε κάτι. Δεν έχω σε κανέναν τίποτα, ναι. Δεν χρωστάω. Με εντυπωσιάζει το εξής, ότι μετά από τόσα χρόνια ο Μητσοτάκης παίρνει 35-30, ανέβηκε πάλι το. Αυτό δεν εντυπωσιακό.
7: Δεν ξέρω. Εσύ
8: τι λες
7: τώρα.
8: Εσύ τι λες, εσύ.
7: Εγώ, κοίταξε. 30.
8: Οι άλλοι λένε ότι δεν περνάει καλά. Ότι λένε για μια Ελλάδα που καταραίει. Μιλάνε για ένα εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει. Ότι καταραίει η εξωτερική πολιτική, ΒΓ, ΜΒ, κτλ. Και κατεβαίνουν. Πώς γίνεται αυτό, θέλω μια εξήγηση.
7: Άρα θεωρείς ότι πάντα έχει δίκιο αυτός που κερδίζει.
8: Γιατί. Όχι απαραίτητα.
7: Κέρδισε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, τον οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν στήριξες ποτέ.
8: Ποτέ.
7: Άρα, επομένως, το γεγονός ότι κάποιος κερδίζει δεν είναι απαραίτητο.
8: Απαραίτητο,
7: όχι. Του δίνει δίκαιο.
8: Καταρχήν, να σου πω κάτι. Ναι. Τον κόσμο του πάνε μπροστά οι μονάδες.
7: Ναι.
8: Όχι ο όχλος, το Γιούρια. Δεν είναι ποτέ το Γιούρια. Έτσι,
7: σωστά.
8: Το Γιούρια δεν είναι ποτέ.
7: Ναι.
8: Ένα Αϊνστάιν πάει μπροστά τον κόσμο, ένα τάδε πολιτικό πέστον, ένα Πενικυλίνη που ανακάλυψε.
7: Ναι.
8: Μονάδε πάνε μπροστά. Ναι. Που έχουν μυαλό, δεν μπορεί να έχουν μυαλό, δεν μπορεί να είναι.
7: Σωστά.
8: Ο Κολοκοτρώνης έλεγε, παιδιά μου, τη βλέπετε την ελιά. Κάθε κλάδο είναι διαφορετική. Λέει, εγώ γεννήθηκα στρατηγός και είπε στον γυταρά του στο τουρκό φάγο, το Σταματελόπλο, του λέει, γεννήθηκε πολεμιστή. Εγώ στρατηγός, δεν μπορεί να είμαστε ολίδι.
7: Θα ξανακατέβαινε στην πολιτική.
8: Όχι, τώρα δεν θέλω.
7: Όχι, γιατί.
8: Τώρα, δεν έχω τρέλα τώρα.
7: Για πάμε λίγο.
8: Με τον τρόπο μου βοηθάω.
7: Ναι.
8: Με αυτό που λέω το θέλω.
7: Ναι.
8: Ότι προσπαθώ να βρω, δηλαδή το τελευταίο μου απόκτημα στην φιλοσοφία μου είναι να προσπαθήσω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Είναι μεγάλη ουσία από το μαύρο της μήτρας στο μαύρο της αβύσου να βρούμε το θέλω μας.
7: Το έχεις βρει εσύ, αισθάνεσαι. Το έχεις βρει. Σε ποια ηλικία το βρήκες? Γιατί ξέρεις, όλα αυτά που μου περιγράφεις έχουν στοιχεία, πώς να σου πω, δηλαδή φαίνεται σαν να γίνεται μια προσπάθεια για να φτάσεις σε μια ωριμότητα. Αισθάνεσαι ότι τώρα κάπως την έχεις κατακτήσει, έτσι δεν είναι? Είναι θέμα ηλικίας ή είναι θέμα.
8: Οριμάζει με την εμπειρία.
7: Μάλιστα.
8: Οριμάζει με την εμπειρία. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος 22 χρονών, όπως κάποιες σχολές, επειδή έκανε ένα παιδάκι σύριαλ, ας πούμε, και έκανε επιτυχία 22 χρονών. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος. Είναι... Και... Ναι. Μα δεν μου αρέσει και η λέξη δάσκαλος, αυτό λέω και στα παιδιά.
7: Εντάξει,
8: ούτε η λέξη βουλή. Εμπειρίζω. Δηλαδή μεταδίδω την εμπειρία. Αυτό σημαίνει δάσκαλος.
7: Ναι.
8: Δεν κάνω τίποτα άλλο, εν πάση περιπτώσει.
7: Ναι.
8: Οπότε είμαι σε αυτή τη φιλοσοφική διάθεση αυτού το διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Αυτή την ηλικιακή μου εποχή, να προσπαθήσω να πω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Τώρα είμαι σε μια παράσταση, Μίκη Θεοδωράκη, όταν ήμουν παιδί, στο θέατρο Ακροπόλ.
7: Ναι.
8: Είμαι πολύ ευτυχής γιατί παίρνουν πολύ αγάπη από τα παιδιά. Και τελειώνει η παράσταση.
7: Τι ρόλο κάνεις εκεί?
8: Κάνω τον αφηγητή για τον πατέρα του Μίκη.
7: Μάλιστα.
8: Κάθε μέρα συγκινούμε.
7: Αλήθεια.
8: Κάθε μέρα συγκινούμε. Και για να μην κλάψω, δαγκώνω τα ούλα. Το έχουμε μυστοποιήσει. Αν θέλουμε να μην γελάσουμε, να μην κλάψουμε.
7: Για πες
8: δημιουργούμε
7: μου,
8: ένα άλλο πόνο.
7: Για πες μου, γιατί συγκινείσαι, πες μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε συγκινεί κάθε μέρα κιόλας, κάνοντας τον πατέρα του Μίκη τώρα? Δηλαδή, θέλω να το καταλάβω λίγο. Δεν έχω έρθει στην παράσταση.
8: Συγκινούμε όχι για τον πατέρα του Μίκη, τόσο όσο για τα τραγούδια που τραγουδάω σε πίσω τη Έλλη, που λέει πάρθηκε από του μάγου το σώμα του μαγιού. Το έχουν θάψει σε ένα μνήμα του πέλαγου. Μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουν κλειστό, μύρισε το σκοτάδι και όλοι άψογοι. Τι σημαίνει αυτό? Όσο να κλείσει τη μυρωδιά και τη ζωή, θα πεταχτεί έξω. Θα
7: βρει την ελευθερία.
8: Και ποιο θα το κάνει αυτό? Μόνο ένα μάγο. Σωματοποίησε το Μάιο, Ελίτη. Είναι εξαιρετικό. Έτσι.
7: Όντως.
8: Ή όταν λέει, ας πούμε, ο Λιβαδίτης στο Μικρά Τενία Γαστενά, φεύγουν μέρες μου βαριά σαν τη βροχή στις θάλες. Είναι ποίηση, είναι μεγάλα λόγια. Παρ' όλα αυτά όμως, τι λέω στα παιδιά? Καταρρύψτε τους μύθους για να κάνετε το δικό σας μύθο.
7: Ναι.
8: Ξέρεις πολλούς που λένε Χατζηδακικός. Δεν έκανε όμως, δεν θέλω να πω ονόματα.
7: Ναι.
8: Δεν έκανε την ταυτότητά του όμως.
7: Ναι.
8: Γιατί Γιάννης Θεοδωράκης απέρριψε πράγματα. Πήρε τους αρχαίους ελληνικούς δρόμους, Μύγιο, Φρύδιο, Λίδιο, Μιξολίδιο, έτσι δεν το λέμε, Ματζόρε Μινόρε.
7: Ναι.
8: Πήρε τη βυζαντινή μουσική. Και όταν έφερε τον επιτάφιο και τον ορχήστρο στο Λαμπρόπουλο τότε ο Χατζηδάκης, τον έβαλε να τραγουδήσει η Μούσχορη. Και αυτό επέμενε για τον πυθικό τη.
7: Ναι.
8: Και του λέγανε όλοι καλά, μαλάκα είσαι. Τους είναι σκυλά.
7: Ναι.
8: Αυτή την έννοια, ρε παιδί μου, το λέμε. Επέμενε. Πρέπει να σπάσει μύθου και να κάνει το δικό σου δρόμο. Είτε λέει Χατζηδάκη, είτε Θεοδωράκη, είτε
7: Λίδη. Σου δίνεται η ευκαιρία σήμερα στην Ελλάδα και στον χώρο τη τέχνη που είσαι εσύ και στο θέατρο, αλλά και στα σύριαλ και σε όλα αυτά και στην τηλεόραση, να το κάνει αυτό? Ή τελικά είσαι υποχρεωμένο να αναπαράγει αυτά τα οποία αρέσουν στου πολλού?
8: Το κάνω.
7: Μάλιστα.
8: Το κάνω με το δικό μου τρόπο που πιστεύω ότι δημιουργώ. Παρεμβαίνω πάντα. Δηλαδή στο ΣΟΗ το Χαρούλα Χαρούλα, Λόλο Μπριζίτου, τι να σου πω, χιλιάδες, ναι, είναι δικά μου.
7: Είναι δικά σου.
8: Πιστεύω ότι δημιουργώ.
7: Ναι.
8: Πάντα αισθανόμουν ως μέρος δημιουργικό.
7: Ναι, δεν είσαι απλώς ο άνθρωπος που αναπαράγει κάτι, όχι, σου δίνουν.
8: Αισθανόμουν, ποτέ δεν ήμουν εκτελεστικό όργανο με μια ενέργεια μου. Θέλω με το σκηνοθέτη να μιλάω, να κάνω ράνο. Και τώρα δεν κάνουμε τσαμπουκά αυτό, κάνω αυτό. Αλλά μου βγαίνουν πράγματα. Προχθές, ας πούμε, χτύπησε το κουδούνι, βγήκε νύφη μου. Και έτσι είπα, καλό το όμορφο το αλινάκι με το μαύρο το μαλάκι και το άσπρο δερματάκι. Δηλαδή, λέω τα πραγματάκια μου. Κάνω ένα χαμπέα πιο, ξέρεις.
7: Ναι, κατάλαβα.
8: Στο πετσόκομα δικό μου, τα σκαμπό μου και τα μπίπ μου και τα λοιπά.
7: Ναι.
8: Παρεμβαίνω. Ναι. Πιστεύω ότι δημιουργεί. Ναι. Έχω μια ταυτότητα.
7: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, ότι έχω μια ταυτότητα. Λοιπόν, να ακούσουμε. Τι να βάλω τώρα, να βάλω. Επειδή μου
8: το χειμώνα ετούτο.
7: Μου είπε το δωράκι.
8: Σαββόπουλο.
7: Το χειμώνα ετούτο. Μπράβο, ναι, μου είπε Σαββόπουλο. Τον οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, τον αγαπά πάρα πολύ. Πάμε. Το χειμώνα ετούτο.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο.
1: Σου άρεσε το τραγούδι,
0: συζητάμε πάρα πολύ ωραίο και ο Σαββόπουλος.
1: Του Σαββόπουλου θέλω να πω κάτι. Έχω γράψει ένα έργο που λέει ότι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε γνωρίζει από την κόψη. Δεν έχει βρει ακόμα το timing του να ανέβει. Θα το βρει, αν δεν το βρει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν έχω τέτοια θέματα. Έχει πολύ Σαββόπουλο μέσα. Ένας δάσκαλος που έχει ένα ροδιφωνάκι και τα λοιπά. Και η παράσταση πάει ανάλογα με το πώς θα κινήσει το κλπ. Και είμαι τροπαλό παιδί. Θα μπορούσα να βρω το Σαββόπουλο μέσω άλλου τρόπου. Είχα πάει κάποιες φορές στο Φίλιον να τον συναντήσω, αλλά δεν τον βρήκα ποτέ.
0: Και πήγαινες έτσι απλά να τον συναντήσεις. Ναι, και όχι να τον...
1: Έκλαψαν για το Σαββόπουλο. Έφυγε ένα μέρος του ζωής μου.
0: Ναι, βέβαια. Το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα. Ναι. Γιατί πραγματικά ο Σαββόπουλος σήμαινε για τη δική μας γενιά.
1: Ήταν μεγάλος διανοητής. Στο βρώμικο ψωμί, στη μαύρη θάλασσα, κωμικού ξυπόλη του Θεάσου, στο γουβάλι, το ακούσουμε τι θα πρωτοπρολάβουμε. Περνάει την ιστορία της Ελλάδος μέσα από ένα τραγούδι.
0: Έτσι. Είναι.
1: Από την Οδυσσό και φτάνει στο σήμερα. Εξαιρετικό. Μιλάμε για διανόηση.
0: Και βρήκανε κάποιοι. Ένας διανοούμενος
1: Σαββόπουλος. Ένας διανοητής.
0: Του
1: αιώνα, λέω εγώ.
0: Πολύ σπουδαίος.
1: Και βρεθήκανε κάποιοι επειδή ψήφισε. Τι σημαίνει μετάλλαξη, δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει μεταλλάχθη.
0: Καλά, και αν δεν.
1: Δηλαδή, ο Σαββόπουλος
0: στον κύκλο. Αν δεν αναγνωρίζει κανείς το δικαίωμα της ελευθερίας και σε έναν δημιουργό τώρα, ούτε
1: άρα, τι αριστερός είσαι. Όταν. Αυτό είναι η μεγαλοσύνη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, ο Θεοδωράκης που είπε την περιβόητη φράση Καραμαλής Τάνξ. Και το Κουκουέ το πήγαν τον Ισοσοδίκο.
0: Εντάξει, ο Θεοδωράκης όμως σου θυμίζω ότι στο Κουκουέ άφησε τη διαθήκη του. Είπε μέχρι το τέλος ότι πεθαίνω κομμουνιστής. Θέλω να πω. Ένας άνθρωπος μπορεί να διαγράφει μια πορεία και οφείλουμε να τον σεβόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος όμως.
1: Ακριβώς.
0: Όχι μόνο τα κομμάτια που μας αρέσουν ή που συμφωνούμε.
1: Την έφαγε εκεί. Καταλαβαίνω. Και ήταν λογικό να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο Θεοδωράκης τον είχαν μέχρι το λαιμό θαμμένο και περνάγανε οι αρουραίοι και τους δάγκωνε για να ζήσει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Μιλάμε για ήρωες τώρα. Έτσι, για ήρωες. Ο οποίος ήταν στο γεύμα της Συναγρίδας με τον Μητσοτάκη και κάποιους αντιστασιακούς που το γνωρίζει το γεύμα της Συναγρίδας. Με πρώην αντιστασιακούς και β.γ. Είχε κατέβει στο επικρατείας. Το Θεοδωράκη τον δικαιολογήσαμε που κατέβηκε στο Σύνταγμα και μίλησε για τη Μακεδονία και του Σαββόπουλο επειδή ψήφισε ή είπε σε κάποια φάση. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος τώρα. Τι ήταν αυτό δηλαδή, και να μην πάρει την κηδεία. Αυτό είναι. Βγήκε από τα ρούχα μου.
0: Να σου πω, υπήρξε ποτέ αριστερός ή όχι. Θέλω να πω, ήσουν στο ξεκίνημα αριστερός και μετά άλλαξες ή...
1: Να σου πω κάτι, ψάχνω την ελευθερία μου. Τι σου είπα, η ελευθερία.
0: Όχι, λέω, στην αναζήτηση αυτή της ελευθερίας υπήρξες και αριστερός ή...
1: Στην αναζήτηση λοιπόν αυτή είναι χαζομάρα να μιλάμε το 26 αριστερός, δεξιός, β, γ, μ. Είμαστε ελεύθερος άνθρωπος και ανάλογα τι είναι για το καλό το δικό μου, της πατρίδας μου, του γείτονά μου, θα ψηφίσω μια ιστορία. Ωστόσο, από καταγωγή, από το γένος της μάνας μου, είμαστε αριστεροί. Δηλαδή, ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο Κορμάς, το Δωρής Κορμάς, ήταν από τους ιδρυτές του αγροτικού, του ΑΣΚ, του Αγροτικού Συλλεκτικού Κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Με απεργίες στη Μεσσηνία και του ΒΓ. Ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος ουδέτερος. Αλλά έδινε γάλα που φύλαγε τα πρόβατα στους αντάρτες. Και καμιά φορά τον απλούσαν, λέει, δεν ξέρω πού πήγε. Δηλαδή, θα μπορούσαν όμως. Καταλαβαίνεις. Ελευθερία. Μεγάλωσα με αγάπη και ελευθερία.
0: Καταλαβαίνω. Ηθοποιός πώς έγινες, για πες μου λίγο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε όθησε.
1: Τώρα θα σου ανοίξω ένα κομμάτι που λέει χρωματοσωμιακή ιστορία. Πιστεύω ότι γεννιόμαστε μια ταυτότητα. Σε αυτή την συμπαντική. Πώς το λένε, αρμονία. Και έχει και ατέλεια το σύμπαν. Έτσι. Έχει ατέλεια, το ατελές έχει. Ξέρεις, είναι ωραίο αυτό. Είμαστε όλοι Κρήτη που συνδέουμε τη συμπατική αλυσίδα. Δηλαδή δεν φυτρώνουν ξαφνικά μόνο χαμομήλι στον ημιτό, φυτρώνουν και κάτι άλλο. Για κάποιο λόγο αυτή είναι η μαγεία της φύσης. Από τη μήτρα της μάνας βγήκαν 5 διαφορετικοί άνθρωποι. Με τα ίδια ρυθίσματα. Εγώ βγήκα καλλιτέχνης. Ο άλλος βγήκε αγρότης. Εγώ λέω σε ένα κειμενό μου, εγώ δεν τα έπαιρνα τα γράμματα της γης. Ήθελα να φύγω από το χωριό γιατί έβλεπα βουνά γύρω-γύρω. Εγώ βγήκα καλλιτέχνης. Ο άλλος βγήκε αγρότης. Εγώ λέω σε ένα κειμενό μου, εγώ δεν τα έπαιρνα τα γράμματα της γης. Ήθελα να φύγω από το χωριό γιατί

0: Σπουδαίο τραγούδι.
1: Σπουδαίο τραγούδι. Το οποίο κάποτε το θεωρούσαν σκυλάδικο.
0: Ναι.
1: Επίσης το 81, όταν έκανε ο Λινιάδης που είχε τον Τέφι τότε συναυλία στο Καβιτό, πολύ καυτό ήταν κάτι σαν το Ηρώδιο, γράψανε κάποιοι, ένας μπορεί να τον έχει φιλοξενήσει και να έχει φάει και μαζί, ζει ακόμα ένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ζήτησε συγγνώμη τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω, δεν θα πω το όνομά του.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ονόματα για να μην κάνουμε αναπαραγωγή τέτοια.
0: Ναι.
1: Και ένας επίσης πολύ θεωρείται μεγάλος, είπε δώσε το λικαυτό στο Δασί Τριχογύφτο. Αυτά είχαν γραφτεί. Αυτά είχαν γραφτεί. Για τη μεγάλη φωνή. Αυτοί λοιπόν ήταν οι προοδευτικοί αριστεροί, τους γράφω, πείτε τους.
0: Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Ζήτκα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Λέμε πολύ ωραία πράγματα, νομίζω. Λέει ο ίδιος δηλαδή, γιατί έχει άποψη για όλα και άποψη ξεκάθαρη και δεν κρύβει τα λόγια του. Η ελευθερία είναι το βασικό πράγμα που καθορίζει τη σκέψη του. Έτσι αισθάνεται ο ίδιος και μεταφέρω την.

0: Το τελευταίο φιλοσοφικό μου ναι. έτσι, δοκίμηση. Ναι. Μη φανώ εγώ ότι είμαι ψωνάρα κτλ. Αλλά μέσα από την εμπειρία τη ζωή έχω σκεφτεί πράγματα, έχω διαβάσει. Τι λέω λοιπόν. Τα παιδιά που του κάνουν δύο-τρία πράγματα, του μεταδίδουν την εμπειρία μου. Πρέπει να βρούμε τον Γκρίκο που μα συνθέτει σε αυτή τη συμπαθητική αλυσίδα. Τι σημαίνει γεννιέσαι και βλέπει ότι έχω ταλέντο στο ποδόσφαιρο, έχω ταλέντο στο γράψιμο, έχω ταλέντο στο ΒΚΟ. Αυτό να το βρούμε. Τι είναι σε σχέση με την αυτογνωσία. Γιατί αν θέλει να γίνει ποιητή και δεν ξέρει να γράψει, δεν πρόκειται να γίνει. Ούτε αστροφυσικό, αν δεν ξέρει φυσική. Ναι. Ούτε μπασκεμπολί, αν δεν είσαι.
1: Προφανώ.
0: Κτλ. Άρα η αυτογνωσία, με την αυτογνωσία, βρίσκει τον Γκρίκο που σε συνθέτει.
1: Ναι.
0: Αυτό το μαθηματικοποιούμε για να συνοηθούμε 25-30%. Ένα άλλο 25% να το δουλέψουμε, τα αγαθά κόψει τότε. Και το μεγαλύτερο ταλέντο, το 50% του ταλέντου, πιστεύω ότι είναι να διαχειριστούμε το ταλέντο μας. Mm. Η διαχείριση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
1: Το είχες αυτό ή το απέκτησες με την πορεία, να διαχειρίζεσαι το ταλέντο σου. Γιατί αυτό, όπως λες, είναι το πιο δύσκολο και πολλές φορές απαιτεί είτε ανθρώπους να σε βοηθήσουν, είτε μια βαθιά παιδεία που δεν την έχει κανείς από μικρή ηλικία.
0: Βιντεοκασέτα δεν έκανα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ δεν είχα χρήματα. Mm. Και ήταν πολλά τα χρήματα τότε.
1: Mm.
0: Σκεφτόμουν μεγάλα. Δεν σκεφτόμουν να παίξω το κασέτα, σκεφτόμουν να πάρω κανένα βραβείο πρώτου β' ανδρικού ρόλου σε κανένα Όσκαρ. Που αν πήγαινε ο Γιάννης Οικονομίδης, ας πούμε, το μικρό ψάρι, ενδεχομένως το τσάκ δεν πήγε για βραβεία ξενόγλωσης ταινίας, μπορεί να το παίρναμε. Ο Μουρίκης που έκανε φοβερή ταινία, πάση περιπτώσει. Μ' άρεσε να σκέφτομαι μεγάλα πράγματα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και είχα πάντα μια ελευθερία την οποία την έχω αποδείξει. Δεν τα λέω τυχαία αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ, Γιώργο, έπεσα με τον Τζιβιλίκα που ήταν τότε ο και καλά του εμπορικού, εκπρόσωπος του εμπορικού. Κουταμάρες, δηλαδή κάτι ηλικιώτες.
1: Ναι, καλά, φτάσει.
0: Και από την άλλη είχαν Οικονομίδη.
1: Ναι.
0: Στα μαγαζιά που τραγουδάω, τραγουδάω Τερλέγκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πούμε, στροφές. Θεωρώ ότι είναι ματωμένος γάμος του Λόρκα για μένα. Και τραγουδάω μετά και δηλαδή, δεν έχω τέτοια κολλήματα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κάνω αυτό που γουστάρω.
1: Ναι.
0: Και τα τραγούδια τα λέω με τον δικό μου τρόπο.
1: Ναι.
0: Τα κάνω δικά μου, όπως κάνω δικούς μου και τους ρόλους. Άρα στη διαχείριση πιστεύω ότι είμαι σε καλό δρόμο ακόμα.
1: Να σου πω, τι θες να κάνεις από εδώ και πέρα, τι είναι αυτά που ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου. Όντας ελεύθερος, αποκλείεται να μην αφήνεις τη σκέψη σου να σε οδηγήσει σε διάφορα πράγματα. Και ξέρεις, κάνουμε και όνειρα πολλές φορές στη ζωή μας.
0: Κάτι που δεν έχω πετύχει είναι αυτό που λέμε. Δεν έχω σεβαστεί τον νόμο της φύσης που με έφερε στον κόσμο. Δεν έχω οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχω παιδιά.
1: Γιατί αυτό, ήταν επιλογή σου ή δεν έκατσε.
0: Δεν έκατσε. Δεν έκατσε. Συγκυριακά δεν έκατσε.
1: Ναι. Θα ήθελε να έχει κάνει.
0: Θα ήθελα, ναι.
1: Καλά, ακόμα όμως μπορεί να κάνει.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Οι άντρες έχουν αυτό το πλεονέκτημα.
0: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι. Δεν θα αυτοκτονήσω κιόλας άμα δεν γίνει. Θα σου πω ένα πράγμα που δεν το
1: κατάλαβα. Άρα ένα πράγμα που θα ήθελε, καταλαβαίνω, είναι να κάνει ένα παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Όχι. Για τον απλούστατο λόγο, όχι να μου μοιάσει να γίνει τραγουδιστής ηθοποιός, για να ισχυροποιήσω τον νόμο της φύσης ότι αφού ήρθα πρέπει να δώσω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το πάρε δώσε. Πολύ το φιλοσοφίζαμε, έτσι.
1: Όχι, εντάξει. Τι...
0: Λοιπόν, σε όλες τις σχέσεις υπάρχει η μορφή του παραδόσε.
1: Ναι.
0: Η μαγιά είναι πώς, σε τι αναλογία είναι το παραδόσε. Δεν υπάρχει σχέση που δεν έχει παραδόσε.
1: Ναι.
0: Όλα έχουν παραδόσε.
1: Μάλιστα.
0: Όλα είναι παίρνω, δίνω. Είναι περισσότερο το παρε. Εκεί να βρεις την ισορροπία. Έτσι, άλλες φορές ήταν περισσότερο πάρε, περισσότερο δώσε.
1: Λοιπόν, στην προσωπική ας πούμε, σφαίρα είναι αυτό, να κάνεις ένα παιδί. Στην καλλιτεχνική σφαίρα τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις.
0: Δεν έχω κάτι. Δεν έχω.
1: Υπάρχει κάποιο ρόλο, α πούμε, ένα καημό για ένα ρόλο.
0: Δεν έχω καημό. Γιατί στη φάση που δεν μου πρότεινε κάποιο να παίξω τον επίδαυρο, θα μπορούσα να παίξω.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει το δικό μου στίγμα. Έχω κάνει το δικό μου στίγμα. Έκανα την επίδαυρο μου, εγώ την έκανα. Είμαι στο Ακροπόλ 7 χρόνια που κάνω με τα παιδιά και παίρνω τέτοια αγάπη που δεν την παίρνει κανένα από αυτού που έχουν πάει στην επίδαυρο, έχω να σου πω.
1: Ναι.
0: Κάνω μια μεγάλη επιτυχία στο ΣΟΗ που είναι μοναδική. Το πετσόκομα και κάποιες ατάκες από ταινίες μου έχουν αφήσει εποχή. Δηλαδή που δεν αφήσαν άλλοι. Viral που λέει. Είμαι πολύ καλά.
1: Ποια εποχή
0: θέλω
1: θεωρείς...
0: να ζω καλά.
1: Ποια εποχή θεωρείς την πιο ωραία για, για το ελληνικό θέατρο? Επειδή είσαι άνθρωπος που λέει περνάμε καλά, είμαστε
0: μια
1: χαρά τώρα. Ναι, αλλά θέλω να πω, υπάρχει κάποια εποχή που θεωρείς ότι το ελληνικό θέατρο πέρασε τη χρυσή του φάση?
0: Όπως κατάλαβες, δεν είμαι αυτής της φάσης. Ότι τότε ήταν αυτό που πέρασε. Κάθε εποχή έχει τα ωραία δικά της και τα κακά δικά της.
1: Μπορεί αυτή η εποχή που ζούμε να είναι μια χρυσή εποχή για το ελληνικό θέατρο? Γιατί βλέπω πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολύ κόσμο να γεμίζει τα θέατρα. Πραγματικά έχω δει καταπληκτικά πράγματα φέτος.
0: Έχεις δει και κουταμάρες.
1: Έχω δει και κουταμάρες. Εντάξει. Αλλά όταν έχουμε και τόσες πολλές παραστάσεις, κάπου δεν θα είναι και κάτι καλό, έτσι.
0: Γίνονται ωραία πράγματα.
1: Μόνο. Γίνονται πολύ ωραία.
0: Γίνονται ωραία πράγματα και στο τραγούδι γίνονται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τραγούδι είναι μόνο τραπίστες και ράπι. Πώς το λέει, ράπι και τράπ, ας πούμε. Γι' αυτό σου έχω φέρει και μια επιλογή εδώ πέρα, μια Ανάλυσα Γκριν. Την έχεις ακούσει, που είναι ένα κομμάτι κοκτέιλ. Ένα εξαιρετικό τραγούδι. Η νέα γενιά λοιπόν αυτή.
1: Ανάλυσα Γκριν.
0: Αυτό το νέο που έρχεται, που σου είπα ότι. Από τη φύση, ξέρεις, είναι πολύ απλό σε θεωρία. Ό,τι έρχεται δεν είναι αυτονόητα καλύτερο από το προηγούμενο.
1: Αυτονόητα, ναι, αλλά πολλές φορές.
0: Το αυτονόητο δεν
1: είναι. Λογικά έτσι.
0: Το αυτονόητο.
1: Πώς το λες, ναι, ναι, ναι.
0: Γεννήθηκες άτριχος.
1: Δεν
0: είναι αυτό, γιατί φοράς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Φοράς κουβέρτα, πώς το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι άσπρο. Και πιο όμορφος. Αυτό και τα λοιπά. Είναι καλύτερη ζωή. Το αυτοκίνητο είναι ωραίο. Το αν θα πας σαν το μαλάκι και σκοτωθείς στην κρούση είναι θέμα δικό σου.
1: Λοιπόν,
0: είναι ωραία όλα αυτά.
1: Να ακούσουμε λίγο να λυσαγκρίνει ή όχι. Όχι ακόμα, σε λίγο, στο τέλος. Πόσο έχουμε ακόμα? 2 λεπτά. Αλλά μην ακούσουμε τραγούδι, να τα πούμε για 2 λεπτά. Τι σχεδιάζεις για το επόμενο διάστημα, πες μου.
0: Τι είπα, το σόι, μάλλον θα πάει του χρόνου.
1: Ναι. Και... θα πάτε του χρόνου, τι λέει.
0: Εντάξει, λογικά, ναι,
1: τώρα, λογικά θα πάτε, αφού σκίζετε τώρα τόσα χρόνια.
0: Χρόνο,
1: θα πάμε, να σου πω, το...
0: είναι μια πολύ ωραία συγκυρία.
1: Στο θέατρο.
0: Στο θέατρο κάτι κουβεντιάζω τώρα. Ναι. Τώρα ψήνουν τα πράγματα. Ναι. Η σεζόν τώρα, το καλοκαίρι και του χρόνου. Κάποια δικά μου έργα που έχω προσπαθώ να βρω το timing να γίνουν χωρίς να με έχει πιάσει.
1: Όταν λες δικά σου έργα, εννοείς πράγματα που έχεις γράψει εσύ.
0: Ναι, δικά μου, ναι. Με ένα σύριαλ για μια ταινία.
1: Ναι.
0: Κάνω, και τραγούδια γράφω.
1: Ναι.
0: Έχω γράψει και τραγούδια.
1: Τραγούδια γράφεις συγκεκριμένο είδος μόνο ή μπορεί να, τα.
0: Όπως είμαι εγώ σαν προσωπικότητα.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα όλα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μπορώ
1: ναι.
0: να γράψω από ρεμπέτικο μέχρι.
1: Pop, ξέρω εγώ.
0: Pop και να βάλω, ας πούμε, επειδή έπαιζα τρομπέτα παλιά, να κάνω, ας πούμε. Έχω στο μυαλό μου κάτι.
1: Μιχάλκινα
0: και τύμπανα, ας πούμε. Έχω διαφορετικά πράγματα. Ό,τι με φτιάχνει. Στο αυτοκίνητο, όταν πηγαίνω, ό,τι πάω στο αυτοκίνητο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι ακούς?
0: Τα πάντα.
1: Και εκεί τα πάντα, ρε παιδί μου.
0: Γιατί σας εντυπωσιάζει?
1: Όχι, δεν με εντυπωσιάζει. Ναι. Και εγώ ακούω διάφορα.
0: Εγώ
1: πράγματα. Και εγώ
0: πάντα,
1: ακούω διάφορα.
0: Λέω δηλαδή, μου τη δώσει, άκουσα ρουβάι. Κάπω εκεί τη στιγμή. Θα δώσω λογαριασμό. Λογαριασμό πια δίνω στον εαυτό μου.
1: Μάλιστα.
0: Και στου γύρω μου. Επίσης, ένα άλλο θεώρημά μου είναι: κάνε αυτό που γουστάρεις χωρίς να ενοχλείς τον διπλανό σου. Είτε λέγεται μερμήγκι, είτε λέγεται άνης. Γιατί να πετάξεις ένα άλλο να το κόψεις? Αν το δώσεις στον αγαπημένο, στην αγαπημένη σου, δώσ' το και κόψ' το. Κάνεις κάτι καλό. Μην ενοχλείς τον διπλανό σου.
1: Σωστό.
0: Οπότε δεν είναι λογαριασμό κανέναν. Γιατί φτάσαμε σε σημείο, σε αυτά τα γκρουπούσκουλα που είμαστε κάποτε, να κάνεις κάτι να λες: το φόρεσα, γιατί δεν φόρεσα αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι ενός.
1: Ούτε σε νοιάζει τι θα πούν για σένα, έτσι.
0: Καθόλου καλά.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Καθόλου. Κάνω αυτό που θέλω.
1: Λοιπόν, Γιώργος Γιαννόπουλος, ένας ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό θα έβαζα τίτλο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Χαρά μου μεγάλη που κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Και θα κλείσουμε με το κοκτέιλ. Ναλίσα Γκριν.
0: Ναλίσα Γκριν, ναι, μια εξαιρετική καλλιτέχνη με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε σε ένα δικό μου τραγούδι, να γίνει ντουέτο. Είναι αυτή η νέα γενιά, λοιπόν, που λένε κάποιοι δεν βγαίνει. Υπάρχει νέα γενιά που ακούγεται, ένα ερωτικό τραγούδι, εξαιρετικό, εξαιρετικό τραγούδι.
1: Να το λοιπόν. Με αυτό θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Τι κάνετε?
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ?
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει να όπιστεύει η μαντάμ και μου δίνει μια μεταπίσα τη που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
2: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
5: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανο στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
2: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Ρωτάμε και αναρωτιόμαστε απόψε. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή άλμπουμ αυτή τη φορά, πάντοτε μέσω των τραγουδιών, βρίσκει όλα τα αν της ζωής μας και τις απορίες που δημιουργούν ερωτήματα. Πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να ρωτήσουμε αν όλα φαίνονται καλά, δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε αν μπορεί να προκαλέσουμε κάτι χειρότερο από αυτό που μπορεί να υποπτευόμαστε ή να διακρίνουμε. Υπάρχουν και όλα τα αν που θα συναντήσουμε μπροστά μας, αν μια στιγμή μπορεί να τα αλλάξει όλα με ένα βλέμμα, με ένα φιλί. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και μη με ρωτήσετε ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, δεν θα είναι το αν με τη Δήμητρα Γαλάνη, γιατί το αν θα το βρούμε παρακάτω. Μη με ρωτήσετε κάτι περισσότερο, γιατί τις απαντήσεις δεν τις έχω εγώ, αλλά η Χαρούλα Αλεξίου.

Μη με ρωτήσεις να σου πω για μένα και από την άλλη έφυγες χωρίς να με ρωτήσεις. Είναι κάποιες στιγμές που πρέπει να ξεχωρίζουμε πότε ρωτάμε και τι. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με ερωτήσεις και υποθέσεις στο ελληνικό τραγούδι. Θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς.

ερωτήματα δεν τελειώνουν ποτέ και αποτελούν την αφορμή για πολλά τραγούδια. Πολλά και τα αν που έχουν γραφτεί στο ελληνικό τραγούδι με μια υπόθεση, με ένα αν. Φτιάχνεις μια ολόκληρη ζωή ή ένα όμορφο τραγούδι. Αν μ' αγαπάς λοιπόν, και ακολουθούν αποσιωπητικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όλα τα αν απόψε συγκεντρωμένα σε μία εκπομπή, σε ένα άλμπουμ γεμάτο εικόνες και χρώματα, γεμάτο λόγια και μουσικές. Αν μ' αγαπάς, μη με ζητάς σε μαγεμένο νησί. Ή, αν μ' αγαπάς, θα κλέψω χρώμα της φωτιάς και λευκό πανί. Και αν μ' αγαπάς, να μου το λες. Τόσο απλά.

Πολλά τα αν μ' αγαπάς που έχουν γραφτεί για την ελληνική δισκογραφία και εμείς ψάχνουμε στη δισκοθήκη του μυαλού μας και τα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, το αν μ' αγαπάς να μου το λες, του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Λάκη Τεάζη, από τα πιο ευαίσθητα αν μ' αγαπάς, όπως και τα δύο προηγούμενα του Γιάννη Σπανού με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Τάνια Τσανακλίδου. Πάμε τώρα και στην Αναμούσχουρη. Αν μ' αγαπάς και αν σ' αγαπώ, το ξέρεις και το ξέρω.

Να και ένα γενικότερο αν που έρχεται, που έγινε και ταινία και προσωπικά το τραγούδι το αγάπησα πολύ περισσότερο από την ταινία. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει λοιπόν με αυτό το βλέμμα και με αυτό το φιλί, αν μπορεί να αλλάξει.

Ένα από τα πολύ όμορφα κινηματογραφικά τραγούδια από την ομότιτλη ταινία, τα «Αν» συνεχίζονται εδώ στο άλμπουμ της ζωής σας. Όλοι μας έχουμε σκεφτεί κατά καιρούς αυτό το «Αν ξαναγεννιόμουνα». Τι θα κρατούσαμε, τι θα πετούσαμε, τι θα αλλάζαμε. Περισσότερα από την Αλέκα Κανελίδου.

και άλλα πολλά αν δίπλα στο αν ξαναγεννιόμουν. Το πιο απλό αν που περνά κάθε μέρα από το μυαλό μας είναι αυτό. Αν ξαναγεννιόμασταν, τι θα γινόταν, τι θα διαλέγαμε. Μια σκέψη και δίπλα της μια φράση. Αν γινότανε. Δεν γίνεται πάντα, αλλά πολλές φορές γίνεται και έτσι η ζωή μπορεί να γίνει ομορφότερη.

Ήταν ο Γιάννης Κατέβας. Τον θυμάστε, υποθέτω, από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα του 80, που έλαμψε με αρκετές επιτυχίες. Εκεί στα χρόνια του 80 που ο βασικός Γιάννης, δηλαδή ο Γιάννης Πάριος, τραγουδούσε ένα ακόμη αν. Αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Εδώ σας θέλω.

Δύο αν έρχονται να προσθεθούν στο άλμπουμ το απόψινό και τα δύο είναι με τον Γιάννη Πουλόπουλο, τρίτος Γιάννης στη σειρά, ο οποίος τραγουδά πρώτα Αλέκο Χρυσοβέργη και Μάρο Μπιζάνη και στη συνέχεια Αλέν Μπαριέρ και Πυθαγόρα.

0: 1,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αν θυμηθείς το όνειρό μου, ήταν η υπέροχη Γιωβάνα σε αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Νίκου Γκάτσου. Το άλμπουμ της ζωής σας παραμένει ανοιχτό στα τραγούδια που έχουν θέσει όλα τα αν που μας έχουν απασχολήσει και αν μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 θα ακούσετε κι άλλα πολλά και όμορφα.

Αν δεις τον ύπνο σου ερημιά, ένα ακόμα αν που αυτή τη φορά μας το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας, λίγο πριν το τέλος της πρώτης μας ώρας, αυτό το βράδυ της Κυριακής, και αν υπάρχει λόγος, θα γυρίσω. Σαφώς και υπάρχει. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

Αυτή κι αν είναι υπόθεση, αυτό κι αν είναι ένα αν μεγαλειώδες στην ελληνική δισκογραφία, που μάλιστα βραβεύτηκε και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1979. Τα λόγια είχε γράψει η Σάσα Μανέτα και τη μουσική ο Γιώργος Πολυχρονιάδης, που έκανε και την ερμηνεία. Εσείς είστε στα Παραπολιτικά, 90,1, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Το άλμπουμ παραμένει ανοιχτό μέχρι τις 10, με όλα τα αν της ελληνικής δισκογραφίας. Και αν βγουν αλήθεια όσα νομίζουμε παραμύθια, τότε δεν έχουμε παρά να τραγουδήσουμε μαζί με τη Δανάη Στρατηγοπούλου.

Συνεχίζουμε να τραγουδάμε όλα τα αν που μας απασχολούν και που κάποτε έγιναν τραγούδι. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Θυμηθείτε κι εσείς όλα τα αν που κατά καιρούς σας έχουν βάλει σε σκέψεις. Θυμηθείτε και τη Δήμητρα Γαλάνη που μια φορά και έναν καιρό τραγουδούσε «Αν μ' αγαπάς, φίλα Σταυρό».

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος μαζί με τον Γιάννη Λογοθέτη, το λογό, το γελιογράφο, το έγραψαν αυτό το τραγούδι και το είπε η Δήμητρα Γαλάνη. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Ελάτε να πάμε μαζί μέχρι τις 10. Ελάτε να συναντήσουμε την Έλλη Πασπαλά με ένα ακόμη «Αν» που το έγραψαν η Ελένη Γιώγα και η Ευανθία Ρεμπούτσικα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το «Αν ερχόσουν» του Κώστα Χατζή και της Σώτιας Τσότου είναι από το δίσκο 13 τραγούδια που είχε κυκλοφορήσει το 1975 ο Κώστας Χατζής. Μένουμε στην ίδια χρονιά, τότε που ο Γιάννης Πανός κυκλοφορούσε την τρίτη ανθολογία του, αυτόν τον υπέροχο δίσκο. Εδώ ο Κώστας Καράλης με το «Αν είσαι» σε ποίηση του Νίκου Καρύδη.

Στο Γιάννη Σπανό θα παραμείνουμε, φεύγουμε από το 1975 και πάμε στο 1982, στου καιρού τα ρέματα, δισκάρα, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου με τον Μανώλη Μητσιά. Μέσα σε αυτόν τον δίσκο υπήρχε ένα ακόμα αν, το «Κι αν χρειαστεί».

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και απόψε ψάχνουμε και ανακαλύπτουμε όλα τα αν της ελληνικής δισκογραφίας. Έχουμε πει κι εμείς πολλά από αυτά τα αν στη ζωή μας. Φυσικά είναι και κάποια αν που δεν μπορούν να γίνουν με τίποτα, τουλάχιστον σε μια ημέρα. Αν βγει ο ήλιος δύο φορές.

Ας έρθουμε τώρα και στον Παντελή Θαλασσινό που κάποτε τραγουδούσε το «Αν μ' αγαπάς θα σ' αγαπώ». Ανταλλαγή αγάπης εδώ, δώσε μου τόσο να σου δώσω τόσο. Τελικά περί αγάπης πάντα οι περισσότερες αμφιβολίες και οι περισσότεροι όροι, όπως και τα περισσότερα τραγούδια.

Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος αν βρίσκεται στο πλάι του το κατάλληλο πρόσωπο. Θυμάστε τι είχε πει ο Δημήτρης Μητροπάνος. «Αν είσαι πλάι μου, μπορώ το φόβο να νικήσω». Τα λόγια ήταν του Γιώργου Κορδέλα και η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Πάμε τώρα σε δύο αν που έγιναν τραγουδάρες, γιατί ουσιαστικά είχαν πάνω κάτω το ίδιο θέμα και γιατί αυτό το θέμα το διαχειρίστηκαν σπουδαίοι συντελεστές. Πρώτα πάμε στο Στέλιο Καζαντζίδη που τραγουδούσε Απόστολο Καλδάρα και Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Όλοι λατρέψαμε τη φωνάρα του Καζαντζίδη που κυριολεκτικά απογειώνει το «αν είναι η αγάπη έγκλημα». Και αμέσως μετά θα πάμε στην Τζένι Βάνου, άλλη μια τεράστια φωνή που πάνω κάτω αναρωτιέται το ίδιο πράγμα. Αν είναι η αγάπη αμαρτία, του Μίμη Πλέσα και του Ηλία Λιμπερόπουλου.

Μας επιτρέψετε να παραμείνουμε για δύο τραγούδια ακόμα στη Τζένι Βάνου. Μάλλον είναι κάτι που θα το επιθυμούσατε κι εσείς. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δύο αν ακόμα από τη Τζένι Βάνου, το «Αν δε σ' αγαπούσα» και το «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου». Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

Από τη μία η Τζένι Βάνου μας λέει πως «αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, κακό μεγάλο ναύρο» και από την άλλη η Χαρούλα Αλεξίου βγάζει ένα συμπέρασμα που φτιάχνει κάπως τα πράγματα. Αν πεθάνει μια αγάπη, δεν πεθαίνει και η ζωή.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αν είναι να κολλαστώ, θέλω μόνο μαζί σου. Η Σοφία Βόσου σε συνεργασία με την Αρλέτα. Το έγραψαν αυτό στις αρχές του 90 και ήταν και από τα συχνά προβαλλόμενα βίντεο κλιπ εκείνης της εποχής. Θυμάστε την περίοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης στο ξεκίνημα. Εμείς όμως πάμε για φινάλε. Ο Πασχάλης με το τελευταίο αν και το πιο δυνατό. Αν μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Αλήθεια ή ψέματα, έτσι έχουν τα αν της ελληνικής δισκογραφίας. Ρωτάμε, αναρωτιόμαστε και αμφιβάλλουμε και σας αποχαιρετάμε αφού δώσουμε σκυτάλι στο Θουβού, το Θανάση Βούτσινο που έρχεται μένα για το δρόμο. Από το Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, καλό βράδυ, γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

Τρία αδέρφια από τη Βρετανία μέσω Αυστραλίας, ο Μπάρι, ο Ρόμπιν και ο Μόρις, με πετυχημένες καριέρες, με pop, rock και folk επιτυχίες μέχρι εκείνη τη χρονιά το 1976. Στο δίσκο τους Children of the World αποφασίζουν να μπουν για τα καλά στο ρυθμό και στη μόδα της δίσκο. Από εκεί και το You Should Be Dancing. Ένα χρόνο μετά θα έρθει ο κινηματογράφος, θα έρθει το Saturday Night Fever του John Badham με τον John Travolta, θα έρθει η αποθέωση, θα έρθει η ιστορία του Τόνι Μανέρο, ενός πτωχού πλυντημίου εργάτη, ο οποίος περιμένει το Σαββατόβραδο να γίνει ο βασιλιάς της πίστας. Μια ταινία με φόντο τις φυλετικές διακρίσεις, τις κοινωνικές ανισότητες και δίσκο μουσική. Πολύ δίσκο μουσική. Και ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών. Ένα μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα στην δίσκο για τη νύχτα του Σαββάτου, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε το μέλλον, πίσω στο 1977, η συνεργασία της βασίλισσας της δίσκο της Donna Summer με τον σπουδαίο Ιταλό παραγωγό Giorgio Moroder. Ο μύθος λέει ότι εκείνη την περίοδο στο Βερολίνο βρισκόταν ο μεγάλος, ο πολύς David Bowie με έναν άλλο σπουδαίο παραγωγό της εποχής, τον Brian Eno, για να ηχογραφήσουν τη θρηλυκή τριλογία από avant-garde πειραματικούς δίσκους Heroes, Lodger και Low. Μια μέρα λέει ο Brian Eno μπαίνει μέσα στο στούντιο κραδένοντας ένα 45 δισκάκι και λέγοντας «Εδώ είναι το μέλλον της χορευτικής μουσικής για τα επόμενα 15 χρόνια. Εμείς τι κάνουμε?» Φυσικά το τραγούδι ήταν το «I Feel Love» που μόλις τελείωσε. Δίπλα στην Donna Summer προσκολήθηκε και μια άλλη για να κάνει δίσκο σόλο καριέρα, η Barbara Streisand. Μαζί ηχογράφησαν ένα από τα σπουδαία, τα πιο πετυχημένα ντουέτα το 1979. Το «No More Tears, Enough is Enough». Όχι χωρίς περιπέτειες. Το ακούμε και επιστρέφουμε με κουτσομπολιά.

διότι είδε σε ένα δωμάτιο δεν θα μπορούσε να βγει τόσο ανέμακτα η συνεργασία. Καταρχάς, τα κορίτσια, Μπάρμπρα Στράιζαν και Ντόνα Σάμερ, φυσικά τσακωθήκαν για τη Μαρχίζα. Τα μισά αντίτυπα βγήκαν με πρώτο το όνομα της μίας, τα άλλα μισά με πρώτο το όνομα της άλλης. Δεύτερον, η Μπάρμπρα Στράιζαν αποφάσισε να αλλάξει ο τίτλος. Το τραγούδι λεγόταν Enough is Enough. Έλα όμως που εκείνη τη χρονιά κυκλοφορούσε ένα δίσκο με τίτλο Wet και θέμα, ενιαία θεματολογία, το υδάτινο στοιχείο. Δάκρυα, βροχές, ποτάμια, ό,τι προέκυπτε. Έτσι οι δημιουργοί αναγκαστήκαν να τσοντάρουν στο τραγούδι το No More Tears. Όχι άλλα δάκρυα. Μια άλλη φωνή, μια άλλη σπουδαία φωνή του 20ου αιώνα για τη συνέχεια. Ο Φρανκ Σινάτρα. Και αυτός μπήκε στο χώρο της δίσκο. Το 1977 κυκλοφορεί ένα 45 δισκάκι με δύο κλασικές επιτυχίες του από προηγούμενες δεκαετίες, το Night and Day και το All or Nothing at All, σε ρυθμό δίσκο. Πήγαιναν κάπως έτσι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Η δίσκο αγαπήθηκε και μισήθηκε ταυτόχρονα στα χρόνια του 70. Από απόλυτη χορευτική τάση έγινε από δύο Πομπέος τράγος, γιατί ταυτίστηκε με την κρεπάλη, ταυτίστηκε με τα ναρκωτικά, ταυτίστηκε με την σεξουαλικά έκλειτη ζωή, ταυτίστηκε με το ανάποδο της ανθρωπρέπειας, το ανάποδο από αυτό που πρέσβευε το ροκ. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν λίγα τα ροκ συγκροτήματα τα οποία την ακολούθησαν ως μόδα, ως τάση, ως πειραματισμό. Οι Rolling Stones, για παράδειγμα, το 1980 κυκλοφορούσαν το δίσκο Emotional Rescue με εμφανείς επιρροές από τον ήχο της δίσκο. Το 1979 ο Paul McCartney, ο γνωστός από τους Beatles μαζί με το τότε συγκρότημά του, τους Wings, κυκλοφόρησαν ένα τραγούδι το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε σε κανέναν μεγάλο δίσκο της εποχής. Ήταν μια αναφορά στην δίσκο, με μεγαλύτερη ακρίβεια στο funk, το Good Night Tonight.

Αυτοί είναι οι Ορκιεζικοί, σαγηνεύτηκαν από τις σιρήνες της δίσκο σε μια εποχή μάλιστα που το ραδιόφωνο ευνοούσε τη δίσκο μουσική εις βάρος του ροκ. Έκλειναν ροκ σταθμοί και στη θέση τους άνοιγαν δίσκο. Έτσι είπαν να τα γεφυρώσουν. Κράτησαν το hard rock ήχο τους, κράτησαν το χαρακτηριστικό make-up τους και βγάλανε το I was made for loving you. Τα πήγανε μια χαρά.

καλό κακό παιδί. Ο Άλις Κούπερ είχε καλομάθητο κοινό του με οπτικές οθαλμαπάτες, με πυροτεχνήματα, με γκυλοτίνες επί σκηνής, με ηλεκτρικές καρέκλες, με ψεύτικο αίμα, με ερπετά, όλα τα καλά του κόσμου. Το 1977 είπε να τους σοκάρει για τα καλά. Πώς? Έβγαλε έναν σχετικά ήρεμο δίσκο. Πιο πολιτισμένο, πιο soft, πιο pop. Και είχε εκεί μέσα και ένα δίσκο τραγούδι. Το No More Love at Your Convenience. Όχι τυχαία από τις μικρότερες επιτυχίες της καριέρας του, όχι τυχαία δεν το είπε ποτέ live. Πήγαινε κάπως έτσι.

δίσκο πίσω στο 1978 θελεάστηκε και ο Police Rod Stewart. Το Do You Think I'm Sexy ήταν τεράστια επιτυχία του εκείνη τη χρονιά, ωστόσο του βγήκε κάπως ξινή, αφού μάλλον ξέχασε να δηλώσει τις πηγές έμπνευσης. Για να μην πούμε ξέχασε να δηλώσει τι υπεξαίρεσε. Τον μίμησε ο Βραζιλιάνος George Ben, γιατί το ρεφρέν θύμιζε παρεξηγήσιμα το δικό του Taj Mahal, αυτό που έγινε χρόνια μετά στην Ελλάδα μη ζητά συγγνώμη για τον Αντώνη Ρέμο. Αλλά και ο ήχος των εγχόρδων, η μουσική φράση των εγχόρδων ήταν αδανική από αλλού, από ένα παλιότερο τραγούδι του soul thrillου Bobby Womack, το If You Want My Love, Put Something Down On It.

Ένας πετυχημένος Αμερικανός τραγουδιστής του jazz και ελαφρού τραγουδιού με ρίζες από την Ιταλία ήταν και ο Al Martino. Εκεί, ειδικά μετά τα χρόνια του 70, είπε να κάνει και λίγο κινηματογράφο. Είχε μάλιστα μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στον μυθικό Νονό του Francis Ford Coppola. Μάλιστα, ο ρόλος που παίζει στην ταινία είχε και κάτι από πραγματικότητα, αφού υποδίεται έναν τραγουδιστή που πάει να ζητήσει την προστασία του αρχιμαφιόζου Νονού Μάρλον Μπράντο και λένε ότι κάπως έτσι πήρε και το ρόλο. Απευθύνθηκε στον δικό του προσωπικό Νονό προστάτη της μαφίας της πόλης του. Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματά του, ωστόσο, δεν ήταν αυτό. Ήταν η μεταχείριση που επιφύλαξε στο Βολάρε το 1975, όταν το έκανε δίσκο. Έτσι. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: Τότε το ξεπέρασα.

και η θρυλική Queen με το Freddie Mercury έκλεισαν το μάτι στη δίσκο με επιτυχία. Το 1980 με το τραγούδι Another One Bites the Dust. Δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο για τον Sir Elton John. Σε μεγάλη παρακμή εκείνη την εποχή, με προσωπικά προβλήματα, με προβλήματα με καταχρήσεις, και ο δίσκος Victim of Love του 1979 δεν αποθεώθηκε ούτε από κοινό ούτε από κριτικούς. Έμεινε αυτό το δίσκο τραγούδι, το ομότιτλο, το Victim of Love.

και το συγκρότημα των Σικάγκο από το Σικάγκο των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι στις μεγαλύτερες δημιουργικές του φόρμες εκείνη την περίοδο, το 1979 κυκλοφορούν το δίσκο Chicago 13, Chicago 13, πολύ εμπνευσμένοι στους τίτλους των δίσκων τους, συνήθως ήταν ο αύξονος αριθμός της κυκλοφορίας τους. Φυσικά και φλέρταραν με τον ήχο της δίσκο, δεν αποθεώθηκαν ακριβώς ούτε από το κοινό ούτε από τους κριτικούς, εκεί ωστόσο υπήρχε ένα σπουδαίο τραγούδι, το Street Player. Χρόνια μετά δικαιώθηκε, αφού αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για άλλες επιτυχίες άλλων καλλιτεχνών. Όπως για την επιτυχία του 1995, The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind.

Φινάλε για την πρώτη μας ώρα με τον Demi Russo, το δικό μας Demi Russo από το 1978. Και αυτός χόρεψε δίσκο, γιατί χόρεψε καλά. Είχε μερικά ωραιότατα τραγούδια εκεί στα τέλη της δεκαετίας. Στο δίσκο του 1978 είχε αυτό που έρχεται, το Love's Got a Hold on Me. Η δημιουργή του κλασικού I Will Survive, την Gloria Gaynor, ο Ντίνο Φεκάρης και ο Φρέντι Πέρεν. Α, αυτό είναι, και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα δικά μας, αλλά εντελώς δικά μας. Δίσκο με ελληνικό στίχο, εδώ στα παραπολιτικά.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Γερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Στη συνείδηση αρκετών, οι δίσκο με το kits έγιναν έννοιες ταυτόσιμες και ίσως όχι άδικα σε κάποιες περιπτώσεις. Καλή ώρα αυτό που μόλις τελείωσα. Μία μπάντα αγνώστων στοιχείων με το εφάνταστο όνομα The Great Disco Bouzouki Band πίσω στο 1978. Ένα τραγούδι με ελάχιστους στίχους, Play Bouzouki, Play Bouzouki, Play Bouzouki για μένα, και έγινε το θρυλικό Disco Bouzouki. Θα φανταζόταν κανείς ότι από πίσω βρίσκονται κάποιοι επιτίδιοι Έλληνες, έστω κάποιοι Γάλλοι, έστω κάποιοι Γερμανοί στη χειρότερη. Κι όμως ο μύθος λέει ότι οι συντελεστές ήταν Σέρβοι. Το όλο πακέτο βέβαια μύριζε Ελλάδα, με δύο καλλίγραμμες κοπέλες στο εξώφυλλο, με φωτογραφία από τη Σύρο και μια τεράστια επιτυχία στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα φυσικά. Είναι τα παραπολιτικά στους 90,1. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα μικρό τόσο δα αφιέρωμα στην δίσκο, εν ώψη της αποκριάς. Όχι τυχαία.

Και η Λίτσα Διαμάντη αγάπησε την δίσκο και η δίσκο αγάπησε τη Λίτσα Διαμάντη. Λένε μάλιστα ότι ήταν και η ίδια ιδιοκτήτρια δύο δισκοτέκ, μία στην Αθήνα και μία στην Μύκονο. Αυτό που έφυγε, διασκευή σε τραγούδι από το Ισραήλ με τίτλο Σαλάμ Αλέκουμ. Με τους ελληνικούς στίχους της Δίνας Μαρκοπούλου, τότε συζύγου του Γιάννη Πάριου, έγινε το κλασικό Τέρμα τα Παράπονα. Το επόμενο εξ ολοκλήρου ελληνικό. Νίκος Ιγνατιάδης στη μουσική, Γιάννης Πάριος στους στίχους. Από το 1978. Αυτό που λέει είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.

Στο ρυθμό της δίσκο λυκνίστηκαν πολύ, ακόμα και οι πιο βαροί μάγκες, ακόμα και ο Πολύς Στράτος Διονυσίου. Από το δίσκο Υποκρίνεσαι του 1980, που ανέστησε την καριέρα του, που τον έκανε πρώτο όνομα για όλη τη δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι σε μουσική του Στέλιου Ζαφυρίου και στίχους της Σόφης Παπά. Αυτό που λέει κάψε, μια ζωή να γίνει στάχτη μπρος τα πόδια σου, ούτε αχ δεν θα πω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

1978 χαλάει κόσμο στην Ευρώπη, ένα μυστήριο μοντέλο, τραγουδίστρια, ηθοποιός και τηλεπαρουσιάστρια από τη Γαλλία, η Amanda Lear, με το θρυλικό ενίγμα «Give a bit of hum to me». Η Νινή Ζαχά, μια σπουδαία τραγουδοποιός, με παρελθόν ήδη από τη μάντρα του Ατίκ πίσω στα χρόνια του 20 και του 30, αποφασίζει να το γυρίσει στα ελληνικά. Στο περίπου. Έτσι προκύπτει το «Κάνε μου λιγάκι μ» με τη φωνή του Γιώργου Μαρίνου από το 1979. Στη δεύτερη φωνή, αναγνωρίσιμη η Αλέκα Κανελίδου. Ένα χρόνο μετά έρχεται και η δική της δίσκο επιτυχία. Πάντα διαχειρός Νινή Ζαχά. Από το δίσκο εμπιστευτικά. Δεν είναι έτσι η αγάπη.

Αξίζει να αναφέρει κανείς ότι οι ελληνικές δίσκο ηχογραφήσεις της περίοδου 78-80, ίσως και λίγο παραπέρα, δεν παίχτηκαν ποτέ στα κλαμπ. Δικαιώθηκαν χρόνια μετά, το 90, ίσως και το 2000. Καλή ώρα αυτό. Η συνεργασία της Ελπίδας με τον Κώστα Τουρνά από το 1979. Το θρυλικό στη δισκοτέκ. Μεγάλη επιτυχία πολλά χρόνια αργότερα πάλι για την Ελπίδα και τα ημισκούμπρια.

Είναι 1979 και κυκλοφορεί ο δίσκος συνεργασία της Δήμητρας Γαλάνη με τον Γιώργο Χατζηνάσιο «Εικόνες». Πολλές και μεγάλες οι επιτυχίες από το δίσκο, το «Ζω μετά από σένα ζω», το «Κοίτα πράγματα», το «Θα σ' αγαπώ» και αυτό, το «Γρανάζι», σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Η αστεία λεπτομέρεια, ότι μπήκε τελευταία στιγμή στο δίσκο, εν αγνία της Δήμητρας Γαλάνη, και εκείνη δεν το ήθελε καθόλου. Όπως χαρακτηριστικά λέει σε συνεντεύξεις μέχρι σήμερα, έκανε να το πει live τουλάχιστον 25 χρόνια. Α, αυτό είναι το «Γρανάζι».

Ένα χρόνο πριν, το 1978, ο Γιώργος Χατζηνάσιος είχε βάλει στο ρυθμό της δίσκο και τη Μαρινέλα. Με ένα δίσκο χαρακτηριστικά τυπλοφορημένο, η Μαρινέλα του σήμερα. Τεράστιες επιτυχίες από εκεί, το να παίζει το τρανζίστορ, αλλά και το σήμερα. Ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν λιγότερο ήταν αυτό. Δανική η μουσική, ξαναχρησιμοποιημένη από τον Γιώργο Χατζηνάσιο σε μία ταινία του 1972, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου. Νίκος Κούρκουλος, Ελένη Ερήμου, με φόβο και πάθος. Εκεί λοιπόν ακουγόταν η μελωδία του «Σε ευχαριστώ».

ταινία του Νίκου Φόσκολου που αναφέραμε νωρίτερα, το «Με φόβο και πάθος» με τον Νίκο Κούρκουλο, εμφανίζονταν δύο τραγουδίστριες, δύο αδερφές, η Μπέτη και η Μιράντα Δήμα, στη σκηνή της δεξίωσης για την αποφυλάκηση της Ελένης Ερήμου. 11 χρόνια μετά, το 1983, η Μπέτη και η Μιράντα Δήμα κυκλοφορούν το δίσκο «Η μουσική δεν τελειώνει», με πρωτότυπες συνθέσεις αλλά και διασκευές σε ξένες επιτυχίες. Και άκουσον μία διασκευή με ελληνικούς στίχους στο «Chariots of Fire», το Όσκαρ του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτό, θα ακούσουμε την επιτυχία του 1981 «Hands Up» των Ottawan στα ελληνικά. Τίτλος «Στο Λέγα».

Η ιστορία μου, αμαρτία μου και το επόμενο. Τεράστια επιτυχία το 1975 για το συγκρότημα Bimbo Jet. Ένας μύθος το θέλει να κρατάει από το Ιράν και να είναι επιτυχία εκεί πολλά χρόνια νωρίτερα. Ξέρετε, στο προεπαναστατικό Ιράν, το κοσμικό. Ένας άλλος μύθος λέει ότι ο Μάκης Μάτσας το άκουσε σε ένα επαγγελματικό του ταξίδι στο Μονακό να το παίζει ένας πιανίστας σε ένα πιάνο μπαρ και το έφερε άρον-άρον πίσω για να το ηχογραφήσει με τους στίχους του Πυθαγόρα ο Γιάννης Πάριος. Ως ποτέ δεν σε ξεχνώ. Κάμποσες γενιές μετά, οι περισσότεροι με τι το έχουν συνδέσει με τη σκηνή ενός μπαρ στη μεγάλη των μπάτσων σχολή, στον κινηματογράφο.

Και το επόμενο βασίζεται σε πονηρή γαλλική επιτυχία εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Πονηρή γιατί? Γιατί όλα προδιαθέτουν για κάτι από τη Λατινική Αμερική, ενώ οι συντελεστές είναι Γάλλοι και Βέλγοι. Ο λόγος για το Brazilian Carnaval του μουσικού σχήματος Σοκολά. Αυτό ξαναζήλεψε ο Γιάννης Πάριος κάποια χρόνια μετά, το 1978, και με τους ελληνικούς στίχους του Πυθαγόρα έγινε το «Ακόμα σε θυμάμαι».

Για να σαπριν τις 12, παραπολιτικά 90,1 στη μουσική σας συντροφιά, στη νύχτα του Σαββάτου, μιλώντας για δίσκο διασκευές στα ελληνικά, δεν γίνεται να μην σταθεί κανείς σε αυτό. Ο Φίλιππος Νικολάου από το 1979 και το δίσκο Όμορφες Στιγμές. Έτσι είδε το I Will Survive της Gloria Gaynor, για το οποίο μιλάγαμε και λίγο νωρίτερα. Πίσω στα δικά μας, στα εντελώς δικά μας, ο Τόλης Βοσκόπουλος το 1979 είπε να δηλώσει την αντιπάθειά του για το νέο μουσικό είδος, για τη νέα μουσική μόδα. Νίκος Καρβέλας υπέγραφε τη μουσική. Η μόνιμη τότε συνεργάτριά του, στιχουργός Βαρβάρα Τσιμπούλη, τους στίχους. Α, αυτό που λέει, δεν τη βρίσκω με την δίσκο. Από το καρνέ σου, το όνομά μου, σβήστο.

Και ο Λουκιανός Χιλαϊδόνης πίσω στο 1979 στον δίσκο «Ψυχραιμία παιδιά» είπε να κρατήσει τις αποστάσεις του από τον εν λόγω μουσικό είδος, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ύπαρξή του, τον αντίκτυπό του. Α, αυτό είναι το «Στο ρυθμό της δίσκο».

Αυτό ήταν. Παναγιώτα Παπαλεξίου φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια από τη χώρα της δίσκο. Με σοβαρό περιτύλιγμα, με αστείο, με ακούσια αστείο. Φινάλε με τον Περικλή Περάκη. Δύο δίσκοι του 1979 και του 1980. Στην Κολούμπια και οι δύο. Με την ορχήστρα της Κολούμπια από πίσω να κεντάει. Ποιο ήταν το ιδιαίτερο θέμα του δίσκου? Λαϊκές επιτυχίες από προηγούμενες δεκαετίες. Παιγμένες μόνες τους ή σε ποτπουρί σε ρυθμό δίσκο. Κάποιες ταιριαστές. Κάποιες λιγότερο. Το ποτπουρί που έρχεται για φινάλε. Η Ζαΐρα, η Μαντουμπάλα και το θέλω να κάνω ταραχή. Έτσι. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Γεια σου.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
3: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
2: Εντάξει, γιατί πρόπερσι ήσουν πολύ καλός.
3: Όχι, πέρσι ήταν.
2: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
3: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Πού το ξέρεις?
2: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακόμα ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
3: Αυτό.
2: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεστε πιο συχνά. Ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
3: Βάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
2: Έτσι ακριβώς.
4: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
2: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
3: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κύριος Βασίλης, έχουμε κόσμο.
2: Τον κύριο Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
3: Είχε έρθει,
2: αλλά
3: ναι.
2: Δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
3: Καλά σου
2: πήγε. Ένα χάρηκα.
5: Ναι.
3: Παρακαλώ.
5: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι, το εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρει τώρα.
3: Πάλι σπίτι, είσαι.
5: Ναι. Α την πω, παίρνω από το λιμάνι, κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσιδάκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβε, αγόρι μου, και γρήγορα αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα, που μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
6: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
7: This is a pipe. Αυτό είναι μία πίπα.
5: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
3: Ναι, καλά τα είπε.
8: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
5: Άκου να δεις, τις λέω τις γυναίκες, μωρή τις λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στη λαδιάβαστο.
3: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
5: Τι μου απαντάει?
3: Τι σου απαντάει?
5: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
3: Έτσι.
5: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
3: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
9: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
9: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
3: Το σεισμολόγο?
9: Όχι, τον τραγουδιστή.
3: Τον τραγουδιστή.
9: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
3: Ωραίο.
9: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
3: Μπράβο.
9: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
9: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
10: Έλα, Αποστολή μου.
3: Έλα.
10: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω βγάλει το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
3: Ναι, ναι.
10: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά, καθαρά.
11: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτε τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
10: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθό ανέβηκε. Πόσο, δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει, κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Να φαίνονται λιγότερα.
3: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάνε το μυαλό του η πονηριά.
10: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
3: Γνωστό.
10: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
12: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
10: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
3: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
13: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
3: Γεια σου, Στάθη.
13: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
3: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
13: 30.
3: Ναι.
13: 30 κιλά χοιρινό.
3: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
13: Να, δεν με κατάλαβες.
3: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
13: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να.
3: Α,
13: αυτό είναι το νόημά μου.
3: Α, και τι νόημα? νόημα έχει αυτό?
13: Το νόημα έχει αυτό ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
3: Α, πού θα σκάσεις άμα το φας. Άρα καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
14: Σας ευχαριστώ.
13: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
3: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
13: Να ακριβώς.
3: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
13: Για το μικρό
3: σε πιάνω.
13: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
3: Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
13: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
3: Πάμε
13: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι? Αυτό, το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
3: Αυτό είναι το νόημα, και Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
15: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
15: Απόστολε.
3: Ναι, ναι.
15: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
3: Να είστε καλά.
15: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
3: Ναι.
15: Είμαι εισβολέας. Απλά.
3: Εισβολέας.
15: Ναι.
3: Πού κάνετε εισβολή?
15: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
3: Α, ποια σύνορα?
15: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
15: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
3: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
15: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
3: Ωραία.
15: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, η φτωχή δεν έχει σημασία, τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
3: Μάλιστα.
15: Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
15: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια, και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήρα. Με το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
3: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα. Έγινε.
15: Ναι.
16: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην αρχή τη χρονιά να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεσεις και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο. Του έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά, γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης, που είναι αυτά τα ιδιωτικά, στις γειτονιές που ξεφυτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
17: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτούσα, ρε, κομμούνια.
3: Α, είστε διάλογο, μωρή, που είσαι και πόλεμο.
17: Αγκάλι.
3: Δεν μα φάνε οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
17: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
3: Και ομοφυλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
17: 6 Μαΐου.
3: Ομοφυλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
17: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
3: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
17: Εκεί στο θυσίο που μίλησε.
3: Πήγες και στο Θησίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
17: Εθνοπροδότικο Μηταζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
3: Και τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στον Τσίπρα στην Αμαλία. Άμα θες για αλλού πόλεμο, λυπάμαι, γεια.
18: Αποστολή.
3: Έλα.
18: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτης?
3: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνεις Μητροπολίτρια.
18: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα? Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
3: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
18: Ναι, αδικία.
19: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
19: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
3: Θυμάμαι.
19: Λοιπόν, αφού έγινε όλο ο ντόρο, έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς ότι ο συγκεκριμένο αστυνομικό ο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία, έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
3: Ακόμα χειρότερα.
19: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν τι φωτογραφίε για να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα πόστα που γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
3: Ό,τι να είναι, ναι.
19: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό ο δολοφόνο ορίστηκε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
3: Λειτουργεί το κράτος, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτούς που έλεγες.
19: Πόσες εβδομάδες κάνανε να πάρουν το γαμί το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα τέμπη, πόσο καιρό κάνανε.
3: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
19: Για όλους αυτούς, πόσο καιρό έχουν κάνει.
3: Βελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
19: Ότι εσείς πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ότι τι φραπές. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους βρούνε. Ήτανε δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθος. Δεν ήτανε φραπές, ήτανε τσιτσίς.
14: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές.
20: Ποιο είναι?
14: Το τσιτσίς είναι.
20: Το τσιτσίς.
19: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθείας. Η ομάδα αλήθειας που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην τα ξύνεις.
19: Πόσο καιρό κάνανε να τους βρούνε.
21: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
21: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
3: Ναι, η κουφάλα.
21: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
3: Ναι, ναι.
21: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
3: Ναι, παιδί μου, νομίζεις δεν ξέρει, ξέρει.
21: Εγώ δεν το περίμενα να σου πω.
3: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
21: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, πώ θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
19: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
3: Πού έμπλεξες?
19: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι.
3: Mm.
19: Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα. Σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι με αυτό.
3: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
19: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
3: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
22: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
19: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει
3: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
19: Ναι, είναι που τον μεταφράζουν εδώ οι δικοί μας.
3: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
19: Διαβάζει ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Για Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
3: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Para πολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιτέλους. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
3: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
2: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
3: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
2: Τάχανε στην πρόσκληση άδικα.
3: Ποια πρόσκληση?
2: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
3: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
2: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω από το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε. Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
3: Εμένα?
2: Βεβαίως.
3: Για τι πράγμα?
2: Ψυχοθεραπεία.
3: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
2: Όχι.
3: Μια χαρά παιδί είμαι.
4: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
5: Εκεί παιδί.
2: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
3: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
2: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
3: Φοιτήτρια, ναι.
2: Είμαι εγώ.
3: Πού ήσουν, θύμισέ μου?
2: Στη Λάρισα.
3: Στη Λάρισα. Ωραία.
2: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτησα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
3: Να το.
2: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένα ό,τι δίνει. Έτσι.
3: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
2: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
3: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
2: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
3: Με ούζα?
2: Όχι. Ο καθένα πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
3: Άντε πάλι.
2: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
3: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώ.
2: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
3: Σωστό. Μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
2: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
3: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
2: Ναι, οπότε μπληστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
3: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω.
2: Ναι, Παρασκευή.
3: Παρασκευή, μάλλον θα πάω ημισκούμπρια.
6: Εγώ είμαι ο Κύρης.
7: Είσαι κακομύρης.
6: Είμαι τα αφεντικό.
7: Είσαι εξαιρετικό.
2: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει, όπως όλες μου πως δεν φύγει.
3: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
2: Κανένα θέμα.
3: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια είμαι η σκούμπρια τώρα, ναι.
2: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
3: Ναι.
2: Με τη νέα χρονιά τώρα.
3: Ναι.
2: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτιδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
3: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπει. Ναι. Παράγουμε περισσότερου φρενεί από όσου μπορούμε να καταναλώσουμε.
2: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
3: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
8: Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
8: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
3: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
8: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει. Η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
9: Ναι, παραπολιτικά.
3: Ναι, ναι.
9: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
3: Η ίδια.
9: Μπάλουρ το χιονάτι.
3: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
9: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
10: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
11: Με την αντίσταση.
10: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
9: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
3: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
9: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
3: Να το.
9: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
3: Γνωστό.
9: Μόνο ο Κυρανάκης, αλλά οι μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελίκη.
3: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
9: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
3: Ναι.
5: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε. Θέλω να μάθουν ότι την ύπαρξή τους την οφείλουν αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
11: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
5: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν, του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
12: Γεια σου, Τσολιά μου.
3: Γεια σου.
12: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
12: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
3: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
12: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
3: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
12: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
3: Να φύγει.
12: Να φύγει, να πάει αλλού.
13: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
3: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
12: Εννοείται.
3: Ναι.
12: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
3: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
12: Και του χρόνου βλέπουμε.
3: Ναι.
12: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσινοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
13: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
12: Τέλος πάντων, αυτό.
3: Α, το πες. Εντάξει, ωραία.
12: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσινους.
3: Ήθελες κάτι ξετσούτσινου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουνε.
12: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
14: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνεις τιτουλάριος.
3: Τι θα γίνω?
14: Τιτουλάριος.
3: Τιτουλάριος.
14: Mm-hmm.
3: Τι είναι αυτό?
14: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή.
3: Oh.
14: Και θα μένει για αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
3: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
14: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
3: Το ακούω.
14: Συμφωνείς?
3: Ναι, ναι, όχι, τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
14: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
3: Οκ, okay. Θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
14: Όχι, δεν θέλω.
15: Έλα, ρε κουνούμα, λε.
3: Έλα.
15: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Και τι πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
3: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
15: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω, αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπρέματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, τι κάνουν την μπάφια όλοι, γιατί δεν τα κράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
3: Γιατί βρίζετε?
15: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
3: Μπράβο, αυτό ήθελα.
13: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
16: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Γεια χαρά.
16: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλο stand-up comedian.
3: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
16: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: 41%.
10: έρχεται να ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
15: Ρε μαλάκες,
3: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
15: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
3: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
15: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
3: Να.
15: Εγώ προσωπικά που μένω στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξει τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
3: Όχι.
15: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
3: Κραουνάκι.
17: Την κατάρα μου.
15: Ηρώδιο.
3: Ήθελε και ηρώδιο κόλο σου.
15: Να σου πω στα 62, ρε φίλε, και πήγα στο ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
3: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
15: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
3: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
18: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
15: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε ρε μαλάκα, τώρα πιάνεις Μητροπάνο και μου πας στον Αργυρό.
18: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω, κρίμα βρέσαι σε ένα ναι.
3: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
15: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος σαν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούσω Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
18: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω, σιγά από μένα λέει.
15: Εντάξει.
3: Ισχύει.
15: Να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί.
3: Γιατί?
15: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
3: Λέγε.
15: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Είχε.
19: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
15: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
3: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
15: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος, τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω. Του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουσάρι να κάνω και με σουρανί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουσάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.
20: Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: Επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του Κουκουέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου ρε Αποστόλη.
2: Γεια χαρά.
1: Λάμπρος από Αρχιδούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
2: Απαπα. Καλά το πας όμως και εσύ. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
3: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
1: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερός σας συνεργάτης.
2: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
1: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
2: Ναι, ισχύει.
4: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια, ναι, εγώ.
4: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
2: Oh.
4: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
5: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
4: Τα φαν θα τραγουδώ και για την προσδοσία μας.
5: Και για την ελευθεριά της.
4: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
5: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
4: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και τη τρώει κατά κυνηγό.
5: Απ' τα όρια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
4: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
5: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
4: Και στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
5: Ράλιδες και Γερμανοί.
4: Πλεύριδες και οπικιπέδες, ασοκάρες χρεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξη το ραβδί.
5: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξης του Ελλάς.
2: Επικό.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
5: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Της ντροπής, της απελπισιάς.
5: Της τιμής, της λευτεριάς.
2: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
4: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
2: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
3: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
6: Γεια σου, σύντροφε.
2: Γεια σου.
6: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι.
2: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
3: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε!
6: Επειδή κερδάει ο Αλέξης.
2: Αυτό, ναι.
6: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
2: Παντού.
6: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
2: Ποιος είναι ο αδερφός? Με ποιον?
6: Με τον Ελλάς.
2: Του Τσίπρα.
6: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
2: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
6: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
2: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
6: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
2: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
6: Όχι, όχι. Είναι...
2: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
6: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
2: Πολύ. Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
6: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
2: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σα συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
6: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
2: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
9: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
2: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
9: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
2: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
9: βάζουμε.
2: Ζήλια, τέλος, συμφωνώ.
10: Έλα, πώς όλα, ρε.
2: Έλα, φιλέ.
10: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόρητοι κτλ.
2: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
11: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
10: Θα σου πω κάτι, φιλέ. Δεν συμφωνώ
2: 100%. Πόσο τις 100?
10: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις βαρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
2: Άρα και του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
10: Πώς από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
2: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς. του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος. Το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
10: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινά απευθύνεται.
2: Ναι.
10: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
2: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
10: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
2: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
10: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
10: Άλλα.
3: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
2: Αλλά με τα δυο χέρια έφερε μνημόνια.
10: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς στην οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την ταλαπάτησε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
10: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ναι.
10: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
2: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
10: Όχι, υπάρχουν και άλλοι
2: Α.
10: που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω.
7: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
7: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλαιο.
2: Ωραία.
7: Καλά είσαι, αγόρι μου.
2: Καλά είμαι εσείς.
7: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Τι έχεις?
7: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνω στους Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
2: Κοίτα, τα δίνω σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
7: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
2: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνει σύνταξη.
7: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα που.
2: Άρα. Ούτε το εξάμεινο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
7: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας: ότι όλα εδώ μένουνε και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπρέων εδώ θα μείνουνε. Να το ξέρεις.
2: Το ξέρω.
12: Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Μικροαστή θα σας φάνε, τα παιδιά σας θα σας φάνε, ζωντανούς κανίβαλοι θα γίνουνε, κανίβαλοι θα γίνουνε.
10: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
10: Ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια.
10: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
2: Εγώ είμαι.
10: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη?
2: Τι θες?
10: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα αρχίζει το τηλέφωνο?
2: Ό,τι ώρα γουστάρω.
10: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή τη μητέρα. Του Παλούση, το για τη γιορτή τη μητέρα.
16: Θα βραχική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
17: Το μαλλί πως είναι?
16: Να

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι σε εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
6: Το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι.
4: Σώπα μου λέει μου. Εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά.
6: Να κοίτα το πουλάκι. Αχ, τι γλυκό πουλάκι.
4: Σώπα μου λέει μου. Εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω.

0: Να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
1: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινού θνητού. Ναι, τέλειο. Κοινού θνητού θέλω.
0: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay. Ναι. Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
1: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινού θνητή. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
0: Κάπως έτσι. Ναι.
2: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγεί για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσου μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
3: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, επίσης.
3: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
0: Για πες.
3: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
0: Okay.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
0: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
4: Καλημέρα, καλά είστε.
0: Καλά, συντρόφισσα.
4: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
0: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
4: Τι συμβαίνει?
0: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
4: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
4: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση?
0: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
4: Είναι πολλά.
0: Δεν είναι.
4: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε?
4: Έπαιζε.
0: Δεν έπαιζε.
4: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
0: Αμ, δεν τα λέει
4: δεν
0: όλα.
4: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
0: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
4: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει?
0: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα, με τι θα γίνει? Θα τα πληρώσει.
4: Θα τα πληρώσει. Α, πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
0: Α, πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
4: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
0: Οπα.
4: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ε. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
0: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
4: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
5: Οι αδελφές
6: σκατά
5: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
4: Και δείτε τότε θα ξέρω.
0: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
5: Οι αδελφές
6: σκατά
5: από το Λαγκαδά.
0: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός σου λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
4: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε?
4: 73.
0: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
4: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
0: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
4: Ωραία, Παναγία μου.
0: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει.
4: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
0: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
7: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
8: Ωρα τι πάθαμε!
7: Από τις αδερφές.
6: Σκατά!
9: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
0: Α, ναι, για πες.
9: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

0: κάνει χθες.
1: Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτς, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα σε τον επικίνδυνο. Μαραντόνα μόνος του, Μαραντόνα και γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι το θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Όσους ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάδες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Και είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το.
5: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
6: Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω.

0: Θα μου πεις.
1: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια. Πάω τώρα στην ατζούγια.
0: Ακριβώς. Θέλω λίγο κίμωνο.
2: Πού είναι το μήλο σήμερα.
3: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
2: Το μήλο σήμερα.
3: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
2: Πού είναι η ντομάτα σήμερα.
3: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
2: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα.
3: Γιατί με μαράνες το πικραμένο.
2: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα. Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα.

0: πάω τώρα και στη Ρατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.

0: Ναι, Ελληνοφρένεια.
1: Ναι.
0: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα. Ροκ κιθάρα είναι παλιό ροκάθι.
1: Ποιο τραγούδι.
0: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό. Πόσο σε θέλω.

0: θα βάλει και για Παρασκευή για τον Κυριανάκη και για του Άρη του Ανιστόρικου το Απολύρικα Punishment. Μινόρε τη Οργή.
1: Έγινε.
0: Να λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε τη Οργή σε λήψη δρόμου διαφυγή. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα τη ντροπή.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε τη Οργή για να ξερνά που και που. Μ' αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα βάνε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026 που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο σήμερα.
3: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα.
2: Τα ζώα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Τι έπαθες, κούκλα μου, κουκλίτσα μου, που είσαι μια κούκλα σήμερα, Ιησούς Χριστός,
2: Λυκά.
1: Και όλα τα κακά. Και όλα τα κακά σκορπά που άπλωσες στην αρίδα σου το Σαββατοκύριακο. Που άπλωσες αυτό το φιδίσιο, το κορμάκι σου. Που κούνησες στην ουρά σου.
2: Άρχισα γυμναστική σπίτι. Κλαίω.
1: Τι?
2: Ναι, μόνη μου.
1: Για πες.
2: Με personal, εσύ αστά, από το βίντεο.
1: Από το βίντεο με personal.
2: Από βίντεο με personal, τσαμπαρία.
1: Α, δεν γίνεται.
2: Είναι μια κυριούλα.
1: Α, δεν γίνεται.
2: Τι?
1: Με κυριούλα.
2: Λοιπόν,
1: πρέπει να παιδιά... βγει τον ταυραντισμένο το αγόρι.
2: Δεν θέλω αγόρια.
1: Με τα φετόνια.
2: Όχι, όχι, θέλω μία που να καταλαβαίνει τον πόνο μου. Ότι πονάει η μέση μου, τα τσαούλια μου, το έτσι μου,
1: τώρα
2: το έτσι μου.
1: Συγγνώμη, αν είναι γυμνάστρια θα καταλαβαίνει τον πόνο σου.
2: Βέβαια, είναι. Εντάξει, παιδί μου.
1: Δώσε πόνο που λένε, δώσε πόνο.
2: Δείχνει, α πούμε, ασκήσει για 20, ασκήσει για 40, ασκήσει για παραπάνω κλπ.
1: Ναι, εσύ πιο πήγε στο
2: παραπάνω. Εγώ είδα την άσκηση πριν από τον τάφο και τα λοιπά.
1: Δεν έχει δει τις εκλογές που λένε και τα λοιπά και κόμματα.
2: Ναι, ναι, λοιπά. Και εκεί είναι, τα λοιπά ήμουν εγώ. Ναι. Λοιπόν, και άρχισε πάνω τα χέρια. Και... λέω εντάξει, είμαι πολύ προχωρημένη γι' αυτό. Τώρα έλα, πάμε, λέω δυνατά. Πήγα στα πρώτα, στα επόμενα βίντεο, προχώρησα, πήδηξα βίντεο εγώ. Πήγα
1: τι
2: στο...
1: λέει, παιδί μου, τι ναι. Μπορεί πρώτα τα αθλήτρια
2: να
1: μην
2: στα πω. Εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω το πρωί να κουνηθώ. Να πλώσω το χέρι μου, να πιάσω ένα ποτηράκι, ένα φλιτζάνι, να πιω καφέ. Είμαι σαν το Robocop και είπα όχι, παιδιά, εντάξει.
1: Να σου πω εγώ το πιο ωραίο.
2: Πάμε στο πρώτο βίντεο.
1: Πάνω κάτω τα χέρια. Και περπάτησα λίγο στη Μύκονο. Και λέω σε ένα φίλο μου, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι.
2: Νάτα.
1: Μου λέει πω έχεις και βρώσει, μου λέει. Σήκω πάρω να κάνουμε γυμναστική. Λέω δεν μπορώ καλέ. Πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Αλλά δεν μπορώ, του λέω. Δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα.
2: Πρέπει να.
1: Παιδιά, πρέπει θέλει άσκηση μετά από μια ηλικία. Θέλει. Και είναι καλό. Σου λέει ξύπνα και περπάτα.
2: Τι περπάτα, και θέλει από... και βάρη γιατί γι' αυτό είναι ιωστική.
1: Δεν μπορώ άλλα βάρη. Έχω τα βάρη τη ζωή.
2: Πρέπει
1: τα
2: να σηκώνουμε, λέει, να κάνουμε δηλαδή με αντιστάσει ασκήσει γιατί κάνει καλό και στα κόκαλα κλπ. Και άμα πέσει σε το ισχύο, ναι. Άμα πέσει, δεν θα χτυπήσει. Θα βγει αντίφερα. Θα κάνει μια αντίσταση.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα έρθει να γίνει τα κόκαλά σου σαν αυτά που έχουν στα... οι Αμερικάνοι που τι καίνε και τα έχουν μαζί του, τα έχουν σε τάπερ.
1: Ωραία αισιόδοξα πράγματα. Πριν φύγουμε διακοπέ.
2: Είδε που ήταν μια Σαντορίνη πριν με τότε πριν ένα μήνα. Που είχε πάρει του άντρα της, δεν ξέρω ποιανού ήταν, που είχε ψηφολογήσει. Και είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεβιέρα, το έχετε εντυπώσει, είναι το βάζω αυτό που τα έχουν. Τη φραπεβιέρα. Και έβγαζε το 9 μου και την 5 και στα σκαλιά της
1: Σίας. Ωραία, μεγάλη επιτυχία.
2: Του είχε τάξει. Πέθανε εσύ και τι σε νοιάζει, του είχε πει.
1: Τι σε νοιάζει, κουκλάκι.
2: Θα σε πάω Σαντορίνη, του είπε. Θα σε πάω μωρό μου Σαντορίνη, του είπε. Και έλεγε φράφανα από κάτω ότι είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εσύ μωρό, τι είναι παράνομο, λίγη στάχτη πέταξε κοπέλα εκεί στα σκαλιά της Ίας. Το ξεφορτώθηκε στην Ία δηλαδή. Στην Αμερική δεν ήθελε να τον έχει.
1: Ο ρόλος κανονής στο κύκλωμα της βελούδινης σκόνης στη Μύκονο.
2: Άντε,
1: οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδούς πολυτελείας και βιάγκρα για την τέρψη των πελατών. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
2: Στα κοσμικά κυρίως.
1: Παντού, έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
2: Εντάξει, μωρέ.
1: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουνε, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
2: Παιδιά, μένουμε
1: σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την COVID.
2: Που κάνεις για
1: έτσι είμαστε. Που κάνεις διακοπές, μπαλκονάκι.
2: Μπαλκονάκι.
1: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κορόιδευα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά τις ομπρέλες θαλάσσιες,
2: ναι,
1: το
2: ναι.
1: Πιστεύεις. Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπερτών και έκανε διακοπές.
2: Να κάνεις,
1: είχε
2: παιδιά.
1: Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια, έτσι, να μαλακώνει τα ποδαράκια. Γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι τη και δροσιζόταν. Καλά και για την Ευρώπη, έτσι.
2: Άστα.
1: Έχουν θερμοκρασία.
2: Ευτυχώς, Παναγία μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
1: Βρε!
2: Το Αιγαίο δεν κάνουν φου, μακριά τη ζέστη.
1: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δεις τι πρωθυπουργό έχουμε μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
2: Καλά, τα τρίγεσα. Άμα είναι προεκλογική περίοδο.
1: Φυσάει, καλά. Και τη μαρέβα.
2: Θα βγει και με ελικόπτερα και θα πετάει λεφτά. Θα πετάνε και ό,τι πιάσουν. Θα παίξουμε μπουνίδια από κάτω. Ό,τι πιάσουν.
1: Χαίρει αυτό η μαρέβα και τα παιδάκια του.
2: Ναι.
1: Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά σε προεκλογική περίοδο.
2: Ναι, από τον Απρίλιο-Μάρτιο δεν θα λέει. Λέει, αμέα, οι
1: δεν ξέρουμε.
2: Εκεί προς τα εκεί λένε.
1: Ναι.
2: Άνοιξη.
1: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
2: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
1: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα χωριά από εκεί που τσιγάρουν.
2: Εμένα μου έχουν μηνύματα. Ο Τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
1: Α, μην ξεχάσει να πάρει.
2: Με πήρε στη γιορτή. Έχουν εχεσμένη. Με πήρε στη γιορτή.
1: Μου
2: θυμηθήκανε και λέει: γεια σας. Λέει: είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Να τα πάρω όλα. Και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά.
1: Πες, δεν με νοιάζουν οι ευχές. Κανένα δωράκι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω: να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν το ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μου είχαν δόξα τω Θεώ. Όλο ο πολιτικό κόσμο.
1: Οι φίλοι δεν θυμήθηκαν. Ή μόνο η πολιτική.
2: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά, μιλιόρια αγκούρια.
1: Μάλιστα.
2: Πάει και από τους μπλόκες. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρα, δεν την έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε. Στον Άλυμπο.
1: Θα
2: είμαι, τι ώρα λέω, είναι λεφτά. Λέω 7 παρά και 20. Θα είμαι, λέω, πρώτη. Όχι, μη και χάσω
1: να,
2: πρώτη.
1: Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί,
2: ναι.
1: Και να λέμε: έχει κανένα φαγάκι.
2: Ναι, ούτε.
1: Ορντεύρε, έχει finger food.
2: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω. Δεν θέλω.
1: Μα δηλητηριάζουν, δεν λες.
2: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν θέλω. Σιγά, πάω να δω τις μουτσούνες να λένε μουσια. Άσε με, σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένας εκεί, μιλάει ο άλλος από εδώ και μιλάει ο άλλος παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε, μας πλήσανε τρίγες μας πάνω κάτω. Φτάνει.
1: Και κάτω, ας πέσανε.
2: Άστα και το φρύδι.
1: Το φρύδι.
2: Βλέπω το φρύδι μου και λέω: έχω τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και αμολάω όπου βρω.
1: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός, αν το σκεφτείς,
2: ναι.
1: Όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
2: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάνει τι τρίχε.
1: Πρόσεξε.
2: Ναι, για πες.
1: Εσύ δεν βλέπεις καλά στον καθρέφτη, έτσι.
2: Ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
1: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά, συνοικίες που είμαστε.
2: Συνομιλικοί.
1: Άρα.
2: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε μέρα μολύ με τα παρέγκα να μας βλέπουν κούκλα. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
1: Άρα, δηλαδή ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα στο διάστημα.
2: Άρα το είδα αυτό.
1: Ε?
2: Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργό.
1: Ε, καλά.
2: Τον έχω στη μέσα κι εσύ εκεί πέρα.
1: Τον έδωσε την ευχή του.
2: Αμαν. Μη μου λες τέτοια.
1: Να γυρίσει
2: μετά. Μη μου λες τέτοια που έδωσε την ευχή του.
1: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η Μαρέβα. Και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Τραβάμε.
1: Λοιπόν.
2: Τι.
1: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά. Χαμός γίνεται. Γάμος Οικονομάκου.
2: Εντάξει, γκώσαμε.
1: Η αλήθεια
2: γκώσαμε.
1: Είναι too much.
2: Να είναι καλά η κοπέλα, να ζει στον ερωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
1: Να είναι γεμάτο με φλουριά
2: καλά,
1: το μαξιλάρι.
2: Παιδιά, εντάξει, φτάνει.
1: Πολύ too much.
2: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να δω φωτογραφίες. Κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να.
1: Τσαχπίνει αυτό.
2: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
1: Τσαχπίνω, μπυρμπιλιάρι αυτό.
2: Αλλά όπου και να. Δηλαδή, έμπαινα Ιντερνετ να δω κάτι άσχετο.
1: Ήθελε ο λαό, παιδί μου.
2: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίες. Εντάξει, φτάνει πια.
1: Ωραίο πάντως τρίμερο, Γλέντι.
2: Και...
1: το φάγανε το καλαμαράκι τους. Το
2: ναι,
1: πιάσανε
2: ναι,
1: το...
2: ναι, ναι.
1: Το σπάσανε το πιάτο τους και ξέχασε, λέει η Νύφη, να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάνανε χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμης. Πώς λες το πέταμα του Αΐτου.
2: Ναι.
1: Το πέταγμα της Ανθοδέσμης.
2: Και ποια το έπιασε.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Καλαμπουνίδια παλιά πες, το θυμάσαι.
1: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
2: Σάμος, παιδιά, άμα πια. Έλαξε, είναι γατογούρι.
1: Είχαν έρθει και κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια. Μια χαρά. Είχαν απλώς εκεί μοντελαρίες στο μάτι. Κάνανε σκάνινγκ και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό.
2: Χθες.
1: Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
2: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Να.
2: Λοιπόν, πάρτι μας και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
1: Ναι, το είδα. Ο οποίος έδωσε
2: και στις Βερσαλίες,
1: παιδιά,
2: δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
2: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι
1: και
2: έκανε.
1: Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. εσύ, έχει 12χρονη κόρη.
2: Έχει, παιδιά, με την τέτοια παιδί μου, με την
1: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή, από ειδικό, μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
2: Ρε, παιδί μου, τι
1: καημένε. Και η Σελήνη τι είπε.
2: Τι καημένε Βερσαλίε και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχή, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή, κρίμα τις Βερσαλίες.
1: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή,
2: επειδή έχει μόνο λεφτά.
1: Επειδή
2: μπορεί.
1: Πρέπει να υπάρχουν και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Βλέπεις, βρε, ότι
1: πού είναι η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά, δηλαδή, έχει κάνει Dior. Έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West έκανε πάρτι μπασκέ.
2: Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο. Και βλέπεις τώρα το περιβάλλον
1: εσύ
2: των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται ενώ τα θυμόμουν, στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερί. Έλα, σώπα, καλά πάει. Τη Μπουαζερί στον τοίχο.
1: Άρχισες τα.
2: Όχι, είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
1: Α.
2: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άρθρο. Αυτή είναι η σύντροφο του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνε Ευρυπίδου.
1: Ναι.
2: Τώρα το θυμηθήκανε. Λέει, αφού έχει γίνει
1: τόνος
2: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άρθρο να δούμε το αντίπαλο δέος.
1: Λοιπόν, το Μποντζουρνί, το άντε για και φιλιά.
2: Ναι,
1: μωρέ,
2: κρίμα, μωρή καημένη.
1: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
2: Πήγανε και στο γάμο της Οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
1: Βεβαίως.
2: Σε βίντεο. Τώρα μπροστά μου εδώ.
1: Ναι, πώς τον είδες αυτόν, καλύτερο.
2: Έλα, μωρέ καημένη, ουλής, καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
1: Αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει.
2: Τον συνηθίζω σιγά σιγά.
1: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
2: Δεν
1: σε
2: είναι,
1: λίγο
2: νόστιμος θα θέλει. Είναι.
1: Έλα, παιδιά, στηθείτε.
2: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
1: Ναι.
2: Ήρεμος, βέβαια, φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
1: Πάντως
2: βλέπει
1: όλους τους
2: σοουμπίζ από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
1: Λένε το.
2: Ναι, και κάνει κουράγια.
1: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
2: Γιατί τέτοια σοουμπίζ έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
1: Είμαστε για τα πανηγύρια.
2: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρίκια, άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό, το μπουζάκι, το βερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
1: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας.
2: Ναι.
1: Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
2: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
1: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
2: Ναι.
1: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα.
2: Ναι.
1: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπει.
2: Βλέπω κάτι ντυσίματα. Τέλος πάντων, πάμε.
1: Πιανού τώρα.
2: Ολωνώνανε. Είναι.
1: Από τους καλεσμένους.
2: Ναι, είναι, πρώτα σου πω τώρα.
1: Παιδιά, πώς μπορείς να πηγαίνεις.
2: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
1: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να πει.
2: Δεν βλέπω τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
1: Ναι.
2: Που η πλατφόρμα δεν. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αχ, η κυρία Ζωζεφίνη και είδε ότι δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, Μάντι ήταν, κάτι ήταν, αυτά τα μουσικά που δίνουμε. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει κάποιο άλλο. Σιγά, βρε, Σελίν Διόν.
4: Περίμενε, η Ζωζεφίνη. Μόνη τη.
3: Μόνη τη.
4: Εμού του ιδίου.
3: Την ερώτησε, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
4: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ως τραγουδιάρα.
3: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
4: Τι να την πω, ως αηδά.
3: Ως καλλιτέχνηδα.
4: Να.
3: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
4: Έχουμε παντρευτεί.
3: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
4: Έχουν παντρευτεί.
3: Έτσι είπε.
4: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
3: Καλά μωρέ, σιγά μου, νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
4: Α, λες.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
4: Πες μου γιατί.
3: Χωρίς ντέφια, μόνο αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
4: Ο Νίνο είναι πιο. Intellectual.
3: Ναι, αν κρίνω από τη Ζώζεφιν, δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
4: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
3: ωραία η μέρα σήμερα.
4: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
3: Σιγά μπορεί πια τη χιτιά, έχει βρει κακό.
4: Έχει
3: 32
4: καεί, έλεγε το δικό μου. Έχει καεί ο εγκέφαλός σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τε...
3: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό Ιούνιο δεν έχω ξανά. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
4: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
3: Ναι, καλή μέρα θα μου πεις. Κατά εκεί καύσωνα μετά δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι. Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κουβόταν η ανάσα σου, λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίπλα στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ! Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από τον δρόμο μου.
4: Και πήρες τσίπς και.
3: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλοι να δώσω στη σακορίτσια.
4: Χαλιά!
3: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν, αλλά η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει τη μιανή, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Τη πολυκατοικία δεν επαφτεί από το τοίχο μας. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
4: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
3: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση που γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά στο stop έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε, και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια τράκα.
4: Παιδιά, να προσέχετε.
3: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένη ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνει, το πατά τώρα. Πα σιγά σιγά.
4: Και έπεσε στον τοίχο σα. Η πατημένη.
3: Όχι, η άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το στόπ και την παρέστηρε η άλλη.
4: Μάλιστα.
3: Και ήταν η καημένη τη, λυπήθηκε η ψυχή μου.
4: Τι.
3: Ναι, μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
4: Και στρίγγιζε η μία στην άλλη.
3: Λες το όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
4: Λυπήθηκαν στο στόμα.
3: Η μία βόηθα και την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους
4: τους. Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές. Ξέρεις πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
3: Λες,
4: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό. Και έκτοτε το, τι που σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω, πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι και έλα βράδυ και έγινα ζευγάρι και παντρεύτηκα.
3: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
4: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου, τα μοιραία.
3: Δεν μου κοιτήχε, εντάξει δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
4: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
3: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμένη.
4: Ναι.
3: Ήταν, δεν έβγαζα μάκρη.
4: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγήκε με μούτζονε. Πριν χρόνια.
4: Ωραία, γενική γιαγιούλα.
3: Δεν είχα καταλάβει τι της είχε συμβεί.
4: Τι εννοείς.
3: Ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Τσ' έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τίποτα. Ποτέ δεν με ενόχλησε. Ποτέ δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
4: Δεν σε χτύπησε.
3: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σέβωσα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει να. να με αφήσει ήσυχη. Δεν θα πήγε στον ασφαλτή, τη είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλα. Μην σε κυνηγάει άλλη.
4: Σωστό.
3: Και, και ευτυχώ τελείωσε αυτό.
4: Πόσα χρόνια έχει να πα σε beach bar?
3: Που πέρυσι καλέ, τη ζυγασία.
4: Α, πήγαινε, πού στα νότια.
3: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach baράκια, πάρα πολύ ωραία.
4: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Και πίνετε και τον
3: ποτάκι,
4: κάθε,
3: για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
4: Απόγευμα.
3: Βραδάκι.
4: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
3: Όχι, δεν μπορώ.
4: Δεν μπορείς.
3: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μαζί.
4: Που έρχονται τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
3: Ναι. Να. Τι να το κάνω το παλικάρι, μωρέ, που μου λέει μαντάμ και μου λέει.
4: Σε περιποιείται. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
3: Τα λυπάμαι, μωρέ, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην
4: ζωή. Μια χαρά, στη... καλό τυπάκι παίρνουν. Γιατί?
3: Ναι, μέσα στο. Μέσα στη... βράζει το. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακόμοιρα.
4: Δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
3: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
4: Τι είναι, από τι είναι?
3: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
4: Α, λοιπόν. Κοιμήθηκες καλά το βράδυ?
3: Να χαρά. Α. Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
4: παιδιά,
3: πάθει.
4: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το ναι. πομομέρι.
3: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, να, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μερκαδόρου σκυμολία.
4: Εδώ, αρχεία ζωγραφίαση.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, αυτό ξέρει τι θέλει. Όποιο άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
3: Ναι.
4: Φαντάσου τώρα, δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
3: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
4: Καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
3: Όχι, παιδιά, αυτοκόλλητη μεμβράνη.
4: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκούρο.
3: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
4: Ναι.
3: Άμα είναι προς αποφυγή.
4: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
3: Είμαστε σίγουροι.
4: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
3: Άμα ήταν έτσι, θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
4: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
3: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω, δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
4: Σκοτεινιάζει λίγο.
3: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
4: Μάλιστα.
3: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι δεν χρειάζεται, να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χούρι, Μούρι.
4: Μούρι, έχεις κάνει.
3: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή?
4: Είναι η οικογένεια Χούρι.
3: Μίλησε έμπρεπε την οικογένεια Χούρι.
4: Η οικογένεια Χούρι είναι η... έχουν την.
3: Από πού είναι αυτή?
4: Από το Λίβανο.
3: Ωραία.
4: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
3: Έλα, χαμούλες!
4: Όποιο θέλει.
3: Τι παντρεύτηκε αυτή? Α, τι εννοώ.
4: Παντρεύτηκε. Τι παντρεύτηκε? Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
3: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
4: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
3: Α, οκ. Okay.
4: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
3: Α, πέρασε. Τρίμερος οικονομάκου.
4: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
3: Γελάω, τι να λέω, για πες.
4: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιουτζικ.
3: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μας να βγάλει κανένα φράγκο.
4: Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος Ρέμος. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
4: Ναι, ο Ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο Ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κελ σουρπρίζ, κελ σουρπρίζ. Ο Ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για Νάμο. Μετά από πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει
3: ορίστε.
4: Στον Άμος.
3: Και μετά, τραγούδησε Αργυρός και μετά.
4: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδησε?
3: Βύση. Έλα, ο Κούσας τα κανόνισε.
4: Έλα, όχι παιδάκι μου.
3: Τους ξέρετε, τους ξέρετε, τους ακούσα. Αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
4: Εγνωρίζονται.
3: Μίλησε ο ένας τον άλλον.
4: Γνωρίζονται. Ναι. Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
3: Νέα Υόρκη, φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
4: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα αερομίλια ήταν στρωμένος με πετροδόλαρα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η Αναβίση.
3: Αυτό είναι καλό ή κακό?
4: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν.
3: Για από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. Δύο κιλά.
4: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
3: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία, η κοτόσουπα δεν φτάνει. Ξέρεις, τους κοτόσουμε και τις κομπόστες.
4: Ναι.
3: Πρέπει να έχεις λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμός, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά.
4: Ναι.
3: Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώς να σου πω, να κουνηθεί, να πιάσει
4: την πάπια.
3: Την πάπια. Ματερίτσα. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
4: Τι λέω, δύο κιλά κάβα.
3: Ρε παιδί μου, να είσαι σε δύο κιλά πάνω, δεν πειράζει.
4: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
3: Τι εννοείς?
4: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάγκα.
3: Αυτή το μην έχει πει αυτό στο μεταβολισμό της και έχει γίνει, έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως, ήταν πολύ.
4: Και ήτανε τώρα παχιά, είναι καλύτερη.
3: Κανονική προς το αδύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
4: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
3: ναι,
4: πάντα.
3: Ναι, ισχύει.
4: Ήτανε δηλαδή juicy κουτίες.
3: Ισχύει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν τους μπορώ τους άντρες.
2: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχεις πάθει. Τι έχει βρει.
1: Ο ηχολήπτης μας. Αντάξει είναι.
2: Τι.
1: Τίποτα.
2: Τι είπε.
1: Λέει. Δεν είναι στήθος, είναι μπαμπάτσικη, εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις, λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
2: Χοντρούλα,
1: τώρα. Σε δείχνει από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η τενίστρια, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά, λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άνδρες και αυτά και να πω την κακία μου και τη ζούμαρε και λέω εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
2: Ναι. Λοιπόν, οι άνδρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα τη γυναίκα εκτός το χοντρούλα για τον άνδρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά.
2: Οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
1: Συμφωνώ.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
2: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
1: Όχι, ούτε αυτό.
2: Τι.
1: Κάτι που είναι κάπως το
2: ίδιο. Τα θέματα
1: δεν μπορώ καθόλου.
2: Τι, α, το νύχι είναι θέμα νυχιού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς ναι. τον άντρα λες κάτσε να ψάξω τον νύχι.
1: Ναι.
2: Σου.
1: Δεν το λέω, δώσε μου να δω τον νύχι. Το βλέπω, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλονζόν για να το δω. Βέντε το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
2: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι. Ναι. Είναι το νύχι που θέλεις. Αλλά ρε παιδί.
1: Δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι θέμα κατασκευαστικό. Να το πω έτσι.
2: Μην τα βλέπεις
1: όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
2: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ.
1: Δεν
2: το
1: μιλάω για μεγέθη, μιλάω για σχήμα.
2: Γιατί δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
1: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω από άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
2: Ναι.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
2: βλέπω
1: μόνο.
2: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
1: Δεν με νοιάζει βέβαια να είναι ωραία ή άσχημα.
2: Δεν μπορείς τώρα και ένα ανιχάκι που είναι κάπου σαν
1: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι, τα λουνούρε, παιδί μου. Εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπος. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
2: Αχ, Θεέ μου. Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι.
1: Δεν μπορώ.
2: Κοντό και
1: πλακουτσοτό. Δεν έχει τέτοιο.
2: Κοντό και πλακουτσοτό.
1: Ναι, και άστο τώρα.
2: Που δεν είναι καλό σχηματισμό. Δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
1: Είναι πολύ χαμηλά εδώ. Πάρα πολύ χαμηλά εδώ. Ναι. Το πετσάκι. Το πετσάκι των νυχιών εννοώ, έτσι.
2: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
1: Πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σε.
2: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
1: Θα το ψάξω. Θα το ψάξω.
2: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
1: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτό είναι ένα από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
2: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
1: Δε, όχι, ούτε καν.
2: Α, τι, άρα δεν είναι
1: παλιά εννοείς, παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
2: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
1: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
2: Α.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε φυσιολογικά. Δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Mm. Για όνομα της Παναγίας.
2: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
1: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
2: Πάει και αυτό.
1: Πάει και αυτό.
2: Απορρίφθηκε
1: και αυτό. Παρακάτω.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
2: Σαφώς.
1: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
2: Εγώ
1: έτσι.
2: Λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο με γυναίκες από 60 και πάνω.
1: Να τον. Αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Να τον έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
2: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
1: Καλά, παιδιά,
2: ναι.
1: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
2: Όχι! Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έχει από την παιδική ηλικία κάτι.
1: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
2: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε, φαίνεται, την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου.
1: Α βρει μια νεότερη γυναίκα όμω. Αυτό είναι τη γιαγιά του ψάχνει, όχι τη μαμά του. Αυτό μα λέει.
2: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
1: Πόσο χρονών είναι αυτό ο άνθρωπο.
2: Αυτό είναι.
1: Να σου πω κατά είναι 50 και θέλει μια 70.
2: Είναι 37.
1: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
2: Ναι, ακριβώ.
1: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη τον άνθρωπο μπορεί να.
2: Πάντω, ρε παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρει ότι αυτό έχει το κουσούρι αυτό.
1: Κοίτα, αν είναι ένα άντρα ο οποίο έχει βίτσιο και κουσούρι, που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο, να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλε κυρίε. Από αυτόν ο οποίο κάνει σεξ για τα λεφτά με τι μεγάλε κυρίε, χίλιε φορέ τον κουσουράτο.
2: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε. είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
1: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
2: Τι γούστο. Αυτό σου λέει έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει.
2: Δες με, έχω πρόβλημα.
1: Ναι,
2: οπότε παίρνει και τον μπιμπερό μαζί και λες, έλα,
1: Του λες παραμύθια, θα παίζει άλλο κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλο κάτι του να κουνιστεί πολυθρόνα. Καταλαβες. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή, έχει και.
2: Ωραίο αυτό.
1: Έχει και ρόλους μετά αυτό. Έχει gaming πολύ ωραίο.
2: Τι του λες, θα βάλω τη μασέλα.
1: Μπράβο, καταλάβες. Θα πάρει μασέλε μετά αντί για ντίλντο, θα παίρνει μασέλε. Καθένα πώ φτιάχνετε, παιδιά.
2: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκα, παιδιά.
1: Αχ, παιδιά. Είναι κολλητέ, η μία έφτιανε, η άλλη ρούφαγε.
2: Εννοώ, ρε, τώρα. Πάμε καλά.
1: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητέ.
2: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολο. Τα τίρα,
1: τώρα είναι αυτή η επικαιρότητα. Η χειρή, που. Να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, α πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα Μεγάλωνα.
2: Ωραία, ε.
1: Παιδιά, είναι
2: να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
1: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
2: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό, παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ό,τι να είναι.
1: Αυτοί σκαλίσανε, λέει. Εικάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίσανε και πιάσανε και από δίπλα.
2: Α, ωραία.
1: Φαντάζεσαι τώρα να είναι αυτή να μένει εκεί και να ξεσπιτωθεί έτσι τα καλά του καθημερινού.
2: Δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
1: Ναι.
2: Φαντάσου τώρα ο άλλος που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
1: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
2: Τι.
1: Θα πληρώνει όποιος είναι πολλά λεφτά.
2: Τι θα πληρώνει όποιος
1: είναι. Δηλαδή αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή ξεσπιτωθήκαν 7 οικογένειες.
2: Δεν ξέρω.
1: Και 7 διαμερίσματα, λέει.
2: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πες μου, Κατερίνη Κορομπάου, θέλω να πάω τι συνέβη, γιατί. Πώς την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμονε.
2: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμο, ναι.
1: Δεν είναι κολλητές.
2: Γιατί ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
1: Εγώ διάβαζα.
2: Ναι.
1: Καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
2: Ναι, και.
1: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε ξεγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και Ριλ και μπριλ και όλα.
2: Όλα αυτά μαζί.
1: Όλα αυτά δεν ανέβασαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο τη κολλητή.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει η εξωτερική
1: τη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Λες,
1: βέβαια.
2: Κάτι σοβαρό.
1: Κάτι έχει συμβεί.
2: Παιδιά, πάρα πολύ κολλητή φίλη έχουν
1: βάλει.
2: Ναι, μωρέ,
1: υπάρχει γενικά ψήφιση ήδη. Δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπω το τέτοιο.
2: Τι?
1: Καθαρίζει ο οργανισμό που λέμε, καθαρίζει κατάσταση.
2: Να.
1: Και άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
2: Δεν μπορούν αυτά με τους κύκλους.
1: Α, γιατί?
2: Αυτά με τους κύκλους, τι είναι οι κύκλοι?
1: Οι κύκλοι είναι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
2: Ναι.
1: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
2: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
1: Δεν είναι κακές, μωρέ, επιλογές.
2: Δεν είναι.
1: Όταν τις κάναμε φαινόταν καλές. Μετά από δύο ήταν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό,
2: ναι,
1: δεν μπορεί.
2: Τι μαθαίνεις.
1: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρει σφαλιάρα με τη μία. Να τον αναγνωρίσει από μακριά το ότι έρχεται το.
2: Το κακό.
1: Το κακό, καταλαβες.
2: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
1: Μπα.
2: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
1: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Στα σε υπόλοιπα. Ουό! Καλά είσαι.
2: Λοιπόν, παιδιά.
1: Τι έγινε.
2: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα. Τι ζέστη.
1: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά και πάλι παιδιά.
2: 35 βαθμοί. 35
1: με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε.
2: Τι είμαστε.
1: Αράχοβα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
2: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου.
1: Μας είχαν 41. 41 είχαν. Κατάσταση 40.
2: Και να μην έχει αρκοντήσιον.
1: Αλλά
2: όπως ομφώνται, λα πατρίδε, λα...
1: Και εγώ χθες αρκοντήσιον.
2: Και το βράδυ.
1: Εχθές άκου τι έκανα. Άναψε αρκοντήσιον, ένα αρκοντήσιον που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπέμπελη και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
2: Άνετα.
1: Προσοχή. Ναι.
2: Άνετα.
1: Φτερνιζόμουν, σου
2: δηλαδή,
1: λέω.
2: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, Δηλαδή, εκεί μπορεί να πάθεις ψήξη στο κρανίο. Έτσι, για να, να βγάζεις παγάκι από τα αυτιά.
1: Βέβαια.
2: Να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθ για το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτ Μακρόν σε κομψότητα.
4: Φασιωναϊκό, ναι.
3: Η Σουντίδα.
4: Σουντίδα.
3: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
4: Ρέντζο κι αυτή.
3: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει.
4: Πολύ καλών τεχνών.
3: Όχι, αλλά είναι νέα. Πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα του Ντίντα και η πριγκίπισσα Σίρι Βανεβάρη. Σίρι Βανεβάρη, Μαρή, Μαρή, Μαρή.
4: Τι είναι αυτή η Σίρι Βανεβάρη, από πού είναι αυτή. Πόθεν κρατάει σκούπια.
3: Σου είπα, είναι τη Ταϊλάνδη αυτή η βασιλή. Επισκέφτηκαν
4: το
3: προεδρικό μέγαρο τη Γαλλία.
4: Τώρα οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
3: Τι να κάνουν.
4: Πάρ' τους κάτω.
3: Και η Σουντίντα. Με τη δική μας την ποιμή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε
4: για τη μαγειρική,
3: για τη μαγειρική είναι αυτά, για τη μαγειρική και εσύ.
4: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και
3: ναι,
4: πώς
3: ναι, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιμή.
4: Και πώς θα κουλαντρίζεις τα τεκνά.
3: Γιατί μόνο θα είπανε για κάποιοι, θα μιλήσει, αυτές συνήθως για να δείξουν ένα επίπεδο όλες, φαντάζομαι εγώ τώρα δεν ξέρω. Μιλάνε ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο, αρχίζουν ας πούμε οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της. Η οικοδέσποινα αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κυμολίες, έχει μείνει τίποτα.
4: Ωραία.
3: Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο.
4: Τελευταία
3: που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα.

0: βαρετά, παιδί μου. Μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Να τη πει η άλλη ότι από την Ευηνόπαυση έχω στενός και τι να πούνε.
1: Κυρία Μπίμπη μου, ο μπίμπο σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
0: Λοιπόν, οι δύο.
1: Ο μπίμπο φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσει. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκι.
0: Και γυαλί λίγο τύπου πάιλοτ.
1: Ναι, σιγά το
0: μπλε.
1: Κοντορεβιθούλη.
0: Με μπλε τέτοιο.
1: Τρομάξαμε τώρα.
0: Με μπλε γυαλί. Με μπλε τζαμπ.
1: Ο κοντορεβιθούλη.
0: Εμένα μου τη βαράει αυτό το
1: κουνάκι.
0: Κοντορεβιθούλη δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει, μου τη δίνει. Τον ευλέπω και μου τη δίνει.
1: Σατσόντα με νάνου είναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνο τώρα.
1: Βέβαια.
0: Είναι κοντούτσικο.
1: Λένε για του νάνου, ξέρει, ε.
0: Δεν είναι νάνο, είναι κοντό.
1: Τα κόλπα τα.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Τα αντίθετα.
0: Ωραία, δεν πάρε. Δεν πέρα μου αρέσει. Το τι του δίνει του και πέρα μου τη δίνει, μου αρέσει αυτό.
1: Ναι, τα έχει δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνει.
0: Ναι, μου αρέσει.
1: Α, τα έχει δει κοντινό.
0: Κοντινό, ναι, σε χειραψί, το έχω παρατηρήσει.
1: Κυραμπίμπι μου, για στείλε τα άκρα του.
0: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
1: Ωραία, μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
0: Λοιπόν, η Μπριτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην διαπόρση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
1: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνέ, σαν μουμιά, θα φαίνεται σαν πεθαμένη
0: και
1: μουμιά.
0: Και τα ζάψη, γλυκούλα είναι.
1: Του τα χαμόνα.
0: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, βασίλισσα τη Ταϊλάνδη.
1: Γεροταχαμούνα.
0: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα, με παραδοσιακό έρδημα τη χώρα τη.
1: Α, σαν γύφτησα από την Ταϊλάνδη.
0: Ωραία, όχι, ωραία ήταν.
1: Ναι.
0: Γλυκούλα, μωρέ. Γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπη κρατάει την άλλη. Δεν κρατάει άλλη την Μπίμπη, κρατάει η Μπίμπη την άλλη.
1: Τι παίρνει η Μπίμπη και δεν μα δίνει.
0: Παίρνει κατουραμπολίν. Λοιπόν.
1: Παίρνει βιταμίνες ψού.
0: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σιριβαναβάρη.
1: Πώς τη λένε εσύ?
0: Σιριβαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει. Φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
1: Ποιος τώρα?
0: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το.
1: Ο Κοντερβιθούλης.
0: Κοντερβιθούλης.
1: Είναι παιδικά γυαλάκια, φολάει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικάκι να μην φεύγουν από το κεφάλι.
0: Δεν φοράει παιδικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε, καλά, έχω να σου πω πράγματα.
1: Πες μου τα πράγματα.
0: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη βασίλισσα Σουτίτα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πριζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
1: Ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή μου?
0: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύγου.
1: Ωραία, η πριγκίπισσα.
0: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούμι και δεν μου πω ότι αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα και μίλκο είναι.
1: Δηλαδή.
0: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Με τον κότσο της, ωραία το.
1: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη.
0: Ναι.
1: Είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένας άντρας μικροκαμωμένος είναι. Του βάζεις και ένα κρίκο και το κάνεις πορκλέ.
0: Σιγά, ας τον είχαμε ρεπορτκλέ εγώ τον Μακρόν γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κονδυλάτος, ο οποίος είναι έξελος με τον τυφικό που φόρεσε η οικονομάκου για το γάμο της. Και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, μου ό,τι θέλει θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτο, κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και του κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια χαρά τον εφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν θα το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα τη δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδους, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίες. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάσου η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σα είπαμε χθε ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε: με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα. Μου περνάνε όλες στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας: θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα. Δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε: παιδιά, λέει ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει: γεια σας, είμαι πετυχημένος. Wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο τη με τη δουλειά τη κλπ. Και κάνει και πολλές ώρες επενδύσεις. Αλλά το να δει να το φωνάζει δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τι ωραίο κοριτσάκι εσύ. Σήμερα με τα κόκκινά σου, τα κυματιστά τύπου.
1: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ η βραδινή ζωή.
0: Ωραίο είναι και γιατί δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
1: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
0: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
1: Έλα τώρα, μασκέ.
0: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγανε όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
1: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
0: Θέλουν. Τι, εσένας, τι θέμα έχει το σημερινό?
1: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά της ρούχα.
0: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
1: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνι ο Φρέλο και η Κάθρι είναι αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά, δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην λαμπουριά.
0: Παιδί μου, έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Επειδή και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και φωτογραφία. Σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά, ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
1: Λες,
0: την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
1: σαν να τη
0: έχει βαρέσει.
1: Συνέχεια
0: παρεσκευή. Πόσο είναι το μεταξύ περίπου?
1: Γιατί?
0: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
1: Τη την έχει βαρέσει καταρχά γιατί ο άντρα δεν τη φέρνει. Και καλά.
0: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
1: Δεν πάμε παρακάτω τις ζωές μας γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
0: Οπότε τον τρώει μαζί του, τρώει στη μάπα.
1: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισθητά.
0: Πολύ, πολύ. Παιδιά, δεν έχει βάλει δικηγόρους να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρους να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτός καρκίνο του. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίος άντρας αυτός. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
0: Τι στα δύσκολα εννοείς που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Τα τσέπωσε,
1: τότε που έκανε την.
0: Την ψευτοφιλανθρωπία.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
2: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Μην το
3: καλά,
2: πιστεύω.
3: Μην το ματιάσουμε.
2: Σήμερα
3: ήμουνα... Άσε, μην το ματιάσουμε.
2: Σήμερα έλεγα να παρκάρω
3: του
2: εδώ,
3: Ιησούς Χριστός. Ναι, καλά, εντάξει.
2: Αλήθεια, τρεις θέσεις.
3: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
2: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε, τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική, έπαθε ένα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
3: και
2: να κάνει.
3: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
2: Άλλησε το σακουλάκι ή είχε χώρο για άλλο το, να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδες. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτσε να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώς λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά. Αυτή είχε ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι. Έκανε.
3: Την έκλεισες και την άνοιξες.
2: Ναι. Τη βάζω λοιπόν μίνιμου και μετά στο μίνι, μετά από ώρα. Βούλευε κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε και αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα. Λέω εντάξει, θα περιάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Το έχω πάθει και μάλλον.
3: Περίωσε, λοιπόν. Τέλειωσε ο ανάδρομος.
2: Τι λες καλέ,
3: που θα περάσει.
2: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμός και να βαράει και να το κουνάω και να ανοίξει.
3: Αχ, πού το αυτοκίνητο.
2: Ναι. Και ευτυχώς
3: το έχω πάθει,
2: Άστα.
3: Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου.
2: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ.
3: Να μην σταματάω.
2: Θα είμαι ασθενοφόρο αυτό. Θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, απλά δίπλα με ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου. Να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
3: Τίποτα. Το πατάς και.
2: Το πάτησα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα.
3: Από τη ζέστη.
2: Δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό. Δεν ξέρω τι.
3: Του είχε μπει νερό.
2: Ναι, κάτι το είχε βρει.
3: Πού το βρήκε το νερό.
2: Δεν έχει εκεί πέρα.
3: Πού το βρήκε.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων το πήγαινε στο συνεργατή. Θέλει ηλεκτρολόγο, μου λέει. Αυτό βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο, να μην το ξανακούνω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
3: Θέλω να το φτιάξω όμως τώρα.
2: Ούτε που ασχοληθώ, να ξέρεις.
3: Τι?
2: Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
3: Ναι.
2: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Δεν θέλω.
3: Ποιος είναι αγερμός.
2: Ναι, σου λέω.
3: Α, έχει ξαναγίνει.
2: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
3: Τι έγινε, παιδιά, οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους, τα ξάνθω τους Βραζιλιάνους,
2: παιδιά,
3: είναι δυνατόν, οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβουε.
2: Είσαι με Νορβηγία εσύ,
3: ναι. Για την Ευρώπη ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία, με τα ξάνθω μπαμπούρικα
2: δεν
3: μανούλια.
2: Είμαι καθώς, έχω σκασίλα μου την Ευρώπη να το πω έτσι.
3: Έλα, γιατί,
2: άσε μας καλέ.
3: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστατα μαλλιά.
2: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Αυτοί να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί να είμαι με την Ευρώπη.
3: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
2: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
3: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα.
2: Του συμπαθώ.
3: Μπαδάνε.
2: Και έχει κάτι Βραζιλιέρο, Μπερμπιλιέρο.
3: Τι, Μπερμπιλιέρο, Μαυριτερό.
2: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να είμαι με του κρυόμπλαστου του Νορβηγού. Δεν είναι.
3: Εντάξει, κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία.
2: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
3: Πώς το λέω,
2: Μακρόν, γιατί είναι το μωγό μου.
3: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω παιδιά, να τρώει η μάνα και τις κόρες. Με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί, τα ξανθά, μιλάμε.
2: Δεν μ' αρέσουν,
3: και
2: είναι
3: κότσο, δεν, έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
2: Ιταλική κοτσίδα, τρομάρα του.
3: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
2: Φαντάσου.
3: Πού να τον έχουν.
2: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
3: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή,
2: η Βραζιλία αποκλείστηκε.
3: Αυτό ήταν, παπαλά.
2: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
3: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει η παραλία. Κόπα καμπάνα.
2: Κρίμα. Εγώ δεν θέλω να τον έδερνω του Νορβηγού.
3: Δεν θέλεις. Έλα μωρέ, γιατί.
2: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Εσύ, καταρχήν το έχουν πει και οι πες το.
3: Οι αστρολόγοι.
2: Και
3: στη χηματιές.
2: Λοιπόν, οι Σίμψον που είναι ένα θρηλυκό καρτούν που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν. Έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
3: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
2: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
3: Πάνε οι προβλέψεις. Πάμε προβλέψεις. Δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου. Καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
2: Α, μετά δεν στέκεσαι.
3: Μετά σε πάει.
2: Ψόφο μαύρο.
3: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
2: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
3: Δεν κρυώνει το πιθύο τους και το κολείο τους.
2: Είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
3: Θα ήθελα.
2: Βέβαια, έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο.
3: Τώρα, εντάξει.
2: Αλλά σου έχουν κουβερτίνια.
3: Και πάλι.
2: Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι, δηλαδή.
3: Τι είσαι.
2: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανένα τη προκοπή,
3: ναι.
2: Κάτι γίνεται. Εδώ και με κανένα πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
3: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
2: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
3: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε. Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι εμείς κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
2: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει κάτι, θα πάω στο άλλο ξενοδοχείο μετά. Μια
3: παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
2: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πώ είναι. Ναι, και α ήταν χάλια.
3: Μα δεν θα υπήρχε.
2: Και σε μένα ύπνη.
3: Νομίζω ότι.
2: Σιγά μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
3: Να.
2: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας ο Χαρούλης.
3: Τι έπαθε.
2: Του είπανε, λέει. Του κάλεσαν το χάρι να μείνει στον Buckingham. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε. Α, το φίλε άκυρο.
3: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορεί να πληρώνει.
2: Λοιπόν.
3: Κάτσε, ποιο τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά. Δεν ζουν στα πράγματα αυτά.
2: Παιδί μου, αυτό είχε κάποιε δουλειέ να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερα να ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι ευπρόσδεκτο να μείνει στο Buckingham. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
3: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
2: Ναι, και είπε αυτό με μεγάλη μου χαρά. Και όπω πήγε, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμο με τι βαρύτητε.
3: Ναυλωμένο, για να μην βγούμε.
2: Ναυλωμένο, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε, άστο.
3: Η κλίση σα
2: τέλει, ναι, θα σα ειδοποιήσουμε.
3: Ότι έγινε λάθο, δηλαδή.
2: Δεν του είπανε.
3: Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώ.
2: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία. Του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δουν και τα παιδιά του παππού πριν αποδημήσει κυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδε και οι βασιλεί κοιμούνται. Εμεί ψοφολογάμε.
3: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδε, όχι οι βασιλεί.
2: Κοιμήθηκε πριν, γιατί η Βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
3: Δεν είπανε, πέθανε, είπανε.
2: Πέθανε, είπανε.
3: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά γιατί.
2: Εμεί ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλο πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
3: Ναι. Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
2: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε να υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
3: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Τη έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμο. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει όλο αυτό. Τόσο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο χρονών είναι?
2: Δεν ψάξω τώρα.
3: Είναι 30 τόσο.
2: 40 κάτι πρέπει να είναι.
3: Είναι 40 κάτι.
2: Ένα μήνυμα 42.
3: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
3: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
2: 49.
3: Είναι 49.
2: Ναι. Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ μην κοπανιέσαι.
3: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δεν θα το πιστεύει.
2: Ναι, το πιστεύω μόνο γιατί όλες αυτές έχουν έχουν κάνει κάτι. Yeah. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και πέφτει στην αγκαλιά του.
3: Γράμμωσε και τα πόδια της πάνω.
2: Ό,τι μπόρεσε.
3: Σαν τα μαϊμουδάκια.
2: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Erling.
3: Η Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
2: Όχι,
3: ναι,
2: όχι,
3: πέρα.
2: Δεν ξέρω. Αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο. Αυτή τώρα κοίταξε
3: να πάρει τον ποδοσφαιριστή.
2: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα, το μεταξύ.
3: Τι είναι.
2: Στη βασιλική κλίνει, αυτό πρέπει.
3: Κοιμάται.
2: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβο. Τον άντρα τη.
3: Νοστιμούλη.
2: Όχι.
3: Το ρουφάει το καμαρέ. Το σούρι, το μπαούλο.
2: Πολύ.
3: Τι γκέι, τι βάτα!
2: Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να πει αυτό με πάνω στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
3: Πολλά άρλεκι.
2: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
3: Πολλά άρλεκι.
2: Άμα μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
3: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
2: Ποιο μοντέλο?
3: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
2: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια. Ακού,
3: αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό, έτσι, σε υδραυλικό, καλοπατζή, τέτοιο πράγμα.
2: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες. Ναι. Είναι όλοι ντούκια.
3: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις. Βλέπω
2: όλοι.
3: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
2: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
4: Άλλος κι αυτός. Κι αυτός ξενέρωτος.
3: Ναι.
4: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
3: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην
4: Αμερική.
3: Ναι, πουλάνε. Που,
4: καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη. Πού είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Lively, πώς λέγεται. Με την Lively, μία τέλος πάντων ηθοποιό ψου ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα ακούσω πολύ και αυτά. Πήρε μέρος σε μια ταινία που λεγόταν. Που έγινε και γνωστή ταινία. Η Τέντ Σουβιθά τελειώνει με εμά. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίο ήταν ο πρωταγωνιστή, να τον πιει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα. Ότι τη έστελνε αυτό, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί. Και τελικά, να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω να πάει το γάμο τη.
3: Καλέ φίλε.
4: Πώ είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικέ βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγκι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
3: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
4: Ναι.
3: Μουρμούρα, του είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από του συμπαίκτε του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν. Γιατί φυσικά οι φωτογραφίε μπορούν να απολυθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη, λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό τη πάρτι με του Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
4: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα.
3: Ναι, ναι.
4: Που...
3: Λοιπόν, τι έμαθε, TikTok έχουν... τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
4: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρωτός, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη
3: σκηνή. Και αυτή μια θεά, έτσι.
4: Λέει, πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
3: Τι?
4: Παιδιά!
3: Έλα μωρέ ο κακομοίρης, δεν είναι καλά.
4: Σκασίλα μας.
3: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε. Μην τον παρεξηγήσεις, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
4: Παντρέψου τον, άμα τον
3: αγαπάς. Έλα, τον αγαπώ
4: τον Μπίμπερ. Δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
3: Τώρα είναι ωραίο αυτό.
4: Όχι, μια χαρά.
3: Είναι ωραίο αυτό που κάνω.
4: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με κάτω. Να σκάσω εγώ για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού. Που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και μπράβο τη βέβαια.
3: Έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
4: Ναι, μπράβο τη όμως. Με την αξία τη. Αυτό πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
3: Λες,
4: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
3: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
4: Εντάξει.
3: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
4: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
3: Τι, κάτι.
4: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
3: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
4: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Αλλά τώρα μου. Έχω κουραστεί σήμερα εγώ.
3: Ο Γαβράς, τι έκανε.
4: Ξένη είναι.
3: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχε,
4: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό τη.
3: Ναι.
4: Βες μάμ πως το λένε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Αυτός έλεγε συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική, ο σύζυγός θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί τέλος πάντων να πάει κάπου. Και.
3: Άκουγε ο ταξιτζής.
4: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτό. Πάω, λέει, στις Κάνες, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτό λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ. Έχει παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ, δηλαδή του φαινόταν πολύ λίγο την Έμιλι Μπλαντ. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτού πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
3: Μανάκι, μανάκι. Τι λες, παιδί μου, δεν θα κάνουμε πλάκα.
4: Δεν θα κάνουμε
3: πλάκα. Δεν θα κάνουμε απλό ξαπλωτές, ξαπλωτές.
4: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
3: Πάντα κοπέρτο.
4: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
3: Εντάξει, είναι... το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί.
4: Άμα ζεσταίνομαι εγώ, μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
3: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
4: Τι ψάρι με εγώ, δεν ξέρει κανείς να μάθει.
3: Μακροβούτια αυτά. Τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω, μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα τζάκι ω τη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ποιος ο?
3: Ο Ακύλας.
4: Α, ωραία.
3: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
4: Ναι, μωρέ, το καλό μου, πολύ συμπαθητικούλης.
3: Ναι.
4: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα στα κλαμπ. Είναι με διαθέσιμο.
4: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λωρίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
3: Όχι, νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα.
4: Α.
3: Αυτό κατάλαβα.
4: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
3: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
4: Εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
3: Όχι.
4: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
3: Δεν ξέρω.
4: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τρίμερα. Οι τρίμερες στη γιορτή.
3: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
4: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
3: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
4: Άντε, μπράβο.
3: Την κορούα του.
4: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που του έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά που μακριά τα
3: ρούχα. Αυτό είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
4: Ο Άνταμ Σάντλερ.
3: Όχι, ο άντρα τη.
4: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι, ουσιαστικά. Αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
3: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
4: Δεν έχουν πλατάρε, παιδιά, καταλήγουν. Είναι ντούκια, ναι. Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοι.
3: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
4: Έχουν ανοιχθεί ο εγκέφαλο. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνητο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχω εδώ πέρα και πράγματα, ναι, και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έρευνα ότι κάποιοι παίκτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, να σκίνα βά και τα τσουγκρίζουνε.
3: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε
4: ούτε
3: μπάχαλο
4: άλλες.
3: Γιατί αυτή είχε ζητήσει στους χίλιους καλεσμένους, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
4: Καλά κάνανε.
3: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο αμερικάνικο football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κερβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
4: Δίκιο δεν έχουνε.
3: Είναι αυτό
4: δεν που είναι αυτή είναι αυτό που λέμε εμπιενούιστε από τις νύφες του γαμπρού.
3: Ναι.
4: Δηλαδή του γαμπρού που τους ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους της του Hollywood.
3: Πόσο στήχησε η τελετή.
4: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω
3: πόσο δεν συμπαθώ. Πόσο στήχησε η τελετή.
4: Ποιος πλήρωσε με νοιάζεται. Πόσο στήχησε.
3: 43 εκατομμύρια ευρώ.
4: Έλα μωρέ τι είναι αυτά.
3: Με την νύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νυφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
4: Μάλιστα. Ωραίο το νυφικό είχα μέσα σε μια μπούχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
3: Δεν είδα το νυφικό.
4: Το κρύβουν, ναι, δεν το είδαμε.
3: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία του όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους χίλιους καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
4: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, δεν κατεβαίνει, είναι χαρτομάτιλο.
3: Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και μετού.
4: Και μετού, μπράβο, μια χαρά.
3: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί.
4: Τοποθετηθεί.
3: Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα
4: παιδιά.
3: Τα
4: να σου
3: παγιά.
4: Πω κάτι.
3: Λίγο
4: πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
3: Γιατί μωρέ.
4: Έλα τώρα.
3: Νέα παιδάκια
4: νέα
3: είναι.
4: Παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι
3: κάνει.
4: Τα ίδια. Όλοι πήδηξη πλούτου. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σαλινεί πέφτουν από το ουρανό κοχύλια. Η άλλη έχει φτέρε, παίζουν βιολιά. Η άλλη έχει ένα. Οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγονικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντω πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
3: Τι θε να δηλαδή. Για πες μου,
4: κάτι
3: τι
4: απλό,
3: θέλες,
4: κάτι
3: θέλες.
4: Το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που είχαν πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε. Στο τέλειο είναι πιο πρωτότυπη, ρε παιδιά, από
3: που
4: αυτό εδώ πέρα. Στο
3: state,
4: τέτοιο, το building.
3: Α, ωραίο κι αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
4: Αυτό
3: ακραίο.
4: Δεν το έχουμε ξαναδεί. Άρεσε.
3: Θες κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή όποιο παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι
4: ναι,
3: που δεν το έχουμε ξαναδεί.
4: Ναι, τα ίδια. Τώρα κάνει όλο πιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλη.
3: Σε ένα γήπεδο, κάτσε πρωτότυπο είναι ένα γήπεδο φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο χώρο.
4: Μωρέ, το
3: και
4: δύσκολο.
3: Το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ ωραία.
4: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
4: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τη έκανε, δεν πληρώσαν κανέναν. Ναι.
3: Α, είναι οικονομικό και θέμα.
4: Δηλαδή. Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο. Ρε παιδί μου, κάτι...
3: κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
4: δηλαδή,
3: να...
4: δεν θυμάμαι ποια διάσημη, όχι διάσημη, ποια λεφτού ήταν.
3: Λεφτού.
4: Ήταν ναι, μια λεφτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα, άμα σου πω θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και υποδόσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
3: Σε ένα δάσο.
4: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Άρα μονιαζόταν κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
3: Ναι.
4: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκρουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
3: Και τι φάγανε.
4: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
3: Νιάρχος.
4: Η Ευγενία. Σε αυτή την μπάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
3: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
4: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαρέματα, του φαινόταν ότι ήταν πανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι πανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το. Ανακατηγορία προϊόντος, δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα, 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου, 2 θήκες για το κινητό μου, και τι να βάλω τώρα, τι να πω, και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου και γλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτή.
3: Τώρα, αν βρει από την Ευρώπη κάτι, να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
4: Ρε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Mm. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω, θα σου πω ένα παράδειγμα να δει γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου ένα 32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνεις. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα αναβρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8. Το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
3: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα.
4: Ρε παιδί, με έψαξα, σου λέω. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αυτός ο Ζούσο, τρομερός Instagrammer,
2: ναι,
1: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, έχει έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
2: Ποιος είναι ο ηφαιστός?
1: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
2: Και τι κάνει αυτός?
1: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει εσύ πόσα παίρνεις, λες ας πούμε εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται παιδιά...
2: Συμπαθητικός πολύ! Τον λάτρεψα! Θα έρθει η Ελλάδα από όταν έρχεται!
1: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
2: Πάμε!
1: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
2: Και εμένα σήμερα.
1: Τι?
2: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
1: Τι έκανε Σαββατοκύριακο? Για πες!
2: Και
1: πες.
2: Τι δεν έκανα, τίποτα.
1: Τι εννοείς,
2: πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε,
1: περπάτησα,
2: έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
1: Να τα.
2: Με το ζόρι βέβαια.
1: Γιατί
2: είδα αέρα, αυτά λέω άντε για φυλάκια και
1: ναι,
2: τίποτα.
1: Ναι, πολύ αέρας.
2: Και
1: πολύ αέρας.
2: Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα όμως.
1: Πάντως, από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα, το έχεις παρατηρήσει?
2: Ναι, μια χαρά είναι, τέλειο καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
2: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
1: Άρχισαν τα όργανα.
2: Και να σου πω κάτι, με τους 40 βαθμούς και καίγονται μόνο του τα δάση από την υπερβολική θερμότητα. Οπότε προσγκρεμός και επισορέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον. Αν και εγόμαστε, θα προσγκρεμόμαστε τουλάχιστον.
1: Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ, αυτό είναι το θέμα.
2: Οι μισθές θερμοκρασίες, αυτό σου λέω μια χαρά είναι τώρα, είναι προς το παρόν είναι ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου, να πάει έτσι.
1: 38 βαθμοί Κελσίου.
2: Είναι νορμάλ, είναι η Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ νορμάλ.
1: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
2: Καίγονται, ναι.
1: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψιλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει η Αθήνα.
2: Κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
1: Λες.
2: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα γκουριά.
1: Αρχίζουν
2: να. Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πανάγια, τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
1: Έλα, ωραία πράγματα.
2: Για ποιον να είναι?
1: Ωραία. Υπάρχει ζωή πάνω.
2: Ναι, αλλά
1: μισή από
2: όσο να έχει κίνηση.
1: Έχει.
2: Από Σεπτέμβριο
1: και πέρα θα έχει.
2: Πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία Κατέ. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω εγώ πάρα στα αγγλικά, στα γαλλικά, στον ποδόσφαιρο. Στους ψυχολόγους έχουμε και αυτό πλέον.
1: Α, ναι.
2: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιοι που είναι τα φαρμακεία είναι.
1: Και γκουρού. Και coach.
2: Και coach και ψυχολόγοι.
1: Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coachάρει.
2: Γιατί είναι καλύτερα να λες ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιόπιστη η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους να είμαστε μουρλοί, γιατί πάμε στους ψυχολόγους εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να τους αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
1: Σωστό και αυτό.
2: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
1: Άντε
2: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά,
1: ωραία. Έχει πετάξει ο λαό.
2: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι, είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις σε απόμερες παραλίες μόνος σου και
1: εσύ
2: να
1: βουτάς. Εσύ θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
2: Ναι.
1: Πήγαινες απόμερες στην Αττική.
2: Με τι να πω, που τι είναι και να σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
1: Όχι.
2: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι. Το νου, το νου.
1: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παραλία, δεν μπορεί.
2: Δεν πρέπει γι' αυτές.
1: Στην Αθήνα η κύρη βιέρα.
2: Πρέπει να κατέβεις, να βρεις σκαρφαλός, να γίνεις αγλοκάτ. Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουνε. Αυτό μάλιστα, έτσι ναι. Έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία, θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, το αυτό μου.
1: Βέβαια,
2: το...
1: έτσι θα πρέπει
2: λοιπόν, να
1: πάω.
2: Ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
1: Σου πάει το χελώνα.
2: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράδυ. Και εκείνο. Και να πάω.
1: Τι,
2: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
1: σαγιονάρα.
2: Να πάω πίσω από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου και εκείνο και τ' άλλο και μετά. Όλα αυτά είχα να μπω μέσα και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω έχω ιδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
1: Ναι.
2: Να γαρά.
1: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
2: Ενώ παιδιά με έχει με
1: στον κόλλο. Γιατί δεν κουβαλά με το κουβαδάκι.
2: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μία μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω. Ή ένα. Ή
1: μεγάλη,
2: ένα
1: γιατί ή... δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πάρει. Να το δέξει, να το ξεπλένει. Να το
2: κάνει το. Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα. Σε ένα νησάκι όμω γύρω γύρω. Θα τελωτάω.
1: Στο νησάκι πώ θα πάρει.
2: Στο νησάκι θα πάρει με το καράβι.
1: Και το jet ski.
2: Θα το στείλει όπω στείλει το αυτοκίνητο. Δεν τίποτα. Και μετά πιάνει με το jet ski και πηγαίνει τα τελωτά κοντά κοντά.
1: Εκεί θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
2: Τι εννοεί, όχι δεν θέλει.
1: Και πώ το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί.
2: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
1: Θέλει μία βάση πιο γερή.
2: Και μετά πηγαίνει εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνει κόστα-κόστα πηγαίνει. Κάνει μαγκέ. Κόστα-κόστα
1: και πιάνει και κανένα κόστα στην προπέλα σου.
2: Ωραίες
1: παραλίες. Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
2: Σου λέω κόστα-κόστα καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
1: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα-κόστα.
2: Θα φύγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω-γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα-κόστα από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις κανένα μπάνιο.
1: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο.
2: Το δένεις, καλά εκεί που είσαι. Τι που το αφήνεις.
1: Πού το δένεις, τι είναι καϊδουράκι.
2: Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη γυρούλα.
1: Το jet ski έχει σκηνάκι.
2: Κάπου τα αφήνεις, δεν μπορεί.
1: Τι να σου πω, παιδί.
2: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει jet ski στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
1: Ναι, και πού
2: το.
1: Και πώς το μεταφέρει.
2: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Με τα μάξι τη. Ενώ το δεν είναι πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνει πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι βρίσκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας κλπ. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
2: Όχι, είναι τέλειες και βρέχεις και, και βρέχετε και αμάχη. Εκεί μα βρέχετε και μοπό σου.
1: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
2: Μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
2: παραλίες. Και στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
1: Ναι.
2: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία,
1: ναι,
2: το ταμαζάκι σου, το τέτοιο σου.
1: Δεν είναι σαν τη Μύκονο που
2: κόσμο.
1: Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
2: Και όχι μπροστινή.
1: Τι θα
2: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή.
1: Δηλαδή τι πειράζει αν είναι μπροστινή.
2: Για πηγαίνει με τι αγιοντάρα, περπατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
1: Γιατί και σε αυτέ που πηγαίνουμε εμεί.
2: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
1: Ωραία, μια χαρά είναι.
2: Δεν είναι τώρα. Ενώ παίζει την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
1: Α, παπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπω λε και εσύ ολόκληρη διαδικασία.
2: Αν είσαι μόνο σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμείς τη χαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
1: Α, παπά!
2: Συγκάβορε και
1: είναι ενοχλητικό και
2: δεν παίρνει και ένα μερμηγκάκι πάνω σου, έχει γενικά. Ένα με τη φύση γίνεται. Δεν μπορεί να σε πάρει ύπνο να μπει ένα μερμηγκάκι στο στόμα σου.
1: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
2: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά. Για τις γαϊούλες που έχουν.
1: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
2: Ναι,
1: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
1: Να.
2: Μια χαρά ενθεκτικά είναι πάντως.
1: Επίσης να κρατάμε παιδιά καθαρές στη θάλασσα, έτσι. Όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί,
2: ναι,
1: που
2: παιδιά,
1: θα πετάτε
2: μέσα στην άμμο. Είναι δυνατόν.
1: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
2: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Και πάλι ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
2: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τα τσιγάρα, τώρα θα βάλει το τσιγάρο στην άμμο.
1: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
2: Ανάλογα με το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
1: να μου. Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
2: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
1: Ναι, ωραίο. Όντως, σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
2: Βέβαια.
1: Μετά από, δηλαδή,
2: μετά από τον μπάνιο, καλά. Ό,τι έχει κάψει, αν έχει κολυμπήσει, το τρώσει, το παίρνει στην ταβέρνα.
1: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρει αυτό. Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμό και καίει.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Άστο, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από πάνω, δεν ακαούμε.
1: Έλα τώρα.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
1: Ναι.
2: Είναι πέρα εδώ.
1: Θα το κάνει σαν γυμναστική.
2: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, πέρα δόθε, θα την τρελή. Άμα πα με παρέα.
1: Ανοίξουμε παρέα, δε.
2: Και παρέα τα κολυμπάμε, καθώ πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και καθαρίζουμε και
1: ναι,
2: μιλάμε.
1: Αλλά τα πόδια τα κουνά και τα κουνά και γρήγορα.
2: Γιατί να τα κουνήσω γρήγορα. Αν τα κουνήσω γρήγορα, θα το ξεφτώ έξω το νερό.
1: Πάμε. Ίσα ίσα που κες έτσι. Δηλαδή, κάνε ποδήλατο, σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
2: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
1: Άμα κάνει κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουνε τα. Είδε που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον
2: Μητσοτάκη.
1: Λέω όταν κέρδισε. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
2: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
1: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
2: Ναι, ρε, παιδί,
1: είναι
2: δεν
1: να παντρευτούν του χρόνου.
2: Άντε να παντρευτούν κι αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Να μπαίνουν σειρά.
1: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνει κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
2: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
1: Από τα μεταχειρισμένα.
2: Τώρα πήγα.
1: Να... Ήρθε το τραπεζάκι.
2: Ομορφιά.
1: Ωραίο, ε.
2: Ομορφιά.
1: Και πόσο το πήρε, τίποτα.
2: Ευρώ.
1: Τέλειο.
2: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
1: Ναι, μου το έχει δείξει την άλλη φορά.
2: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
1: τι
2: πολύ
1: άλλο
2: ωραίο.
1: Δει.
2: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
1: Να το κάνει το κεφάλι του
2: αλόγου. Για κοσμητικό, πάρα πολύ.
1: Εσύ και βάλε και γέμια και κάνε την Αθηνά ωραία.
2: Κάνε την Αμαζόνα θα κάνω.
1: Να.
2: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιλιονάκια.
1: Πόσο το πήρε το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο.
2: Μεγάλο.
1: Πώ το πήρε.
2: 60, το έχω τάχωσα.
1: Εντάξει, μου ότι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ, φαντάζομαι.
2: Είναι από IKEA του 90 συλλεκτικό. Το είχα δει και αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω και αλλού να δω γενικά τι γίνεται. Και τα πουλάνε 150.
1: Έλα.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως η αλήθεια.
1: Από
2: είναι.
1: Τι υλικό,
2: κεραμικό, κεραμικό, κεραμικό.
1: Α, ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραίο, θα το δείξω μετά.
1: Κεφάλας είναι ή.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ κόψο. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Τι είναι το ρέι.
2: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη.
2: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
1: Δεν σου έχει τύχει.
2: Τ' αρέσει και αρχίζω.
1: Δεν σου έχει τύχει.
2: Όμως,
1: να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
2: Και εμένα
1: με κάδρο.
2: Και εμένα μου έχει τύχει.
1: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
2: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει. Πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου είχε τύχει με ένα πράγμα που με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά που τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
1: Ουράνο ήταν αυτά. Όχι, ε.
2: Θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
1: Τα πούλησε και αυτά.
2: Όχι, όχι. Τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και τη μαμά μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει. Και είχα πάει στη βιβλιοθήκη, δεν πήγαινε. Στο τραπέζι, τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα, που είναι Airbnb, να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
1: Κάποια στιγμή που θα πάτε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, θα τα βάλει.
2: Αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε τον GPS στο σεφύρι,
6: ναι,
5: και του φάγανε το ποδήλατο.
6: Του το κλέψανε. Έλα.
5: Όπως βλέπεις, μίξε τα κατεχόμενα, λες.
6: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
5: Το κάνανε οι Ρωμά, τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει, ναι, το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
6: Έλα,
5: μωρέ.
6: Έλα, ρε παιδιά, ήθελε να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
5: Πρέπει να κατέβει και να πάει να πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα, ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
6: Λοιπόν, η τράτα του Σεΐχη, μήκους 136 μέτρων
5: και, τράτα,
6: και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
5: Ωραίος ο Σεΐχης.
6: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα και έγινε χάμος, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
5: Μοίρασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι?
6: Όχι.
5: Ξέρω, σφύρι την έβγαλε.
6: Έχει πολλά έξοδα ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν,
5: έλα σου γονέα τρομερά.
6: Τι έγινε?
5: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
6: Έλα και το κεφ, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
5: Δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
6: Η Τούνη έχει τρελαθεί, η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα.

0: με τα χρήματα.
1: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ, είναι του Μπαλινέζικο. Μπαλινέζικο.
0: Ναι, αλλά ντροπή, ρε παιδιά. Ντροπή. Τρώει από κάτω πολύ βρεσίδι.
1: Τι να κάνω, τι νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
0: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο. Ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του, γέμισε haters από κάτω.
1: Τι και τον κάνει, τον κουνάει, δηλαδή.
0: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Α, το δείξω μετά. Δεν πιστεύει ότι η Σακύρα σε άντρα, αυτό.
1: Μια χαρά, ο Σακύρο.
0: Ναι, και λέει γιατί το έβαλε και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανε τέτοια ανάρτηση και τι να ντρεπώ. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιο χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πε, για πε.
1: Λοιπόν, και πάρε διακοπέ και περνάνε, λέει τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Ποιο καλέ.
1: Ο Ειρηνίδη και ο Αλεξάνδρα. Αφού σου λέω, αν του βάλει όλου και του δύο μαζί,
0: ναι.
1: Δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
0: Συνεννόηση μπουζούκι.
1: Ναι, ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο πάντων, όλα καλά.
0: Η Ελληνίδου πάντως.
1: Κάνε σήμερα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
0: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα. Σύντροφος της Ελληνίδου.
1: Influencer.
0: Τι influencer.
1: Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
0: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
1: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
0: Facilitator ήταν.
1: Ναι.
0: Που λένε βασιλικότερο του βασιλέω αυτό.
1: Απ' την άλλη, Καριστιανού, ναι, απαραίτητα από το κόμμα τη φεύγουν σαν τα μονίκια.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα,
1: στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
0: Κάτσε τώρα, να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν, είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι, γενικώς.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν τις έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
0: Είδες που ήρθανε τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο, που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο, άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
1: Α, κάνανε ιβεντάκι, ιβεντάκι.
0: Τι,
1: και φέρανε τις Φεράρι τους.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι, ιβεντάκι.
1: Εντάξει, κάνανε ένα ιβέντο που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
0: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρη και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλανε τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει η πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κορίτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
1: Βρε, αυτό εγώ να το πουλήσω.
0: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
1: Θα το πουλάγα σε κάτω βαζαγγελία, θα έρχομαι σκάσανε. Κάτι τι πλούσιοι, θα φτιαχνόμουν εγώ κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Ferrari.
1: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρει εσύ. Έχει καμία πουλήσει και το καπαρετάλα.
0: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
1: Από
0: που να είναι.
1: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιο μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ και τι άλλο θα έχω φτύσει να μην σου πω.
0: Το άλλο είναι πιο.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά της. Δήλεση στο TikTok βγήκε ο Τανιμανίδης, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου μαζί σου.
0: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω όχ, έρχεται η επόμενη φάση.
1: Δεν χρειάζεται να το διαφημίζεις τόσο πολύ, είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
0: Μα.
1: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια, ασφάλεια, πινακίδες.
0: Να τα.
1: Α, το έλεγα καλύτερα να βρεις ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω μια φίλη που έχει jet ski.
0: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό.
1: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
0: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται. Δηλαδή πρέπει μετά.
1: Ότι έχει τρέιλερ έχει, σου λέω η φίλη μου αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
1: Το δεν ξέρω από το αφήνει. Δεν τσ' έχω κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
0: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχετε. Ούτω ή άλλω μένει πολύ πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
0: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
1: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο. Αν θε να πα σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
0: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου. Ξέρετε το πιο φτηνό.
1: Ναι.
0: Ένα κανό.
1: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, φαλάσεις, το νοικιάσεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
0: Ναι,
1: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά, το είχαμε πάθει.
0: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και μέσα στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
0: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
1: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να το νοικιάσει κάποιο αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
0: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
1: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις αυτό. Είναι αστείο. Γιατί το έχω σπρώξει και το λέω. Να το σπρώξει να βγει στην άμμο. Είναι, δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη για να, που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρό για να γυρίσουμε.
0: Και τι έγινε.
1: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερι άνθρωποι. Κάναμε.
0: Αναδύο.
1: Πετάλι. Και αλλάζαμε, μα είχαν πιαστεί μετά... τα μπουτια.
0: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
1: Μετά μπήκε ένα και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μαζί του πήγαινε προ τα έξω.
0: Α, ωραία.
1: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μα.
0: Τόσο πολύ.
1: Γιατί άλλαξε καιρό. Ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρε για προλάβα πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μα και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρει, να ανοιχτεί λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμο και να κάνει βουτιέ από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβει, με να νοιάζει ο πισινό σου, αλλά. Ήταν και τα μπουτια σου, αλλά τέλο πάντων.
0: Όντω, παιδιά, και γλιστρά.
1: Ναι, ναι, άστο. Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκα πιο ψηλή στην παρτία. Θα πάρει πέντε πόντου. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μπουτια.
0: Τα τσαούλια σου.
1: Ήταν κακοχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά πήγαμε, είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχα μελανιέ και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπω να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, αυτό ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα παραπολιτικά 90,1. Ακόμη μια Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Motorland ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Νίκο Μπισμπίκη σήμερα απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου, την κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica901 και στο Facebook parapolitica90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. www.parapolitica.gr, www.parapolitica.radio.gr για όσους επιλέγετε να μας ακούτε μακριά από τα Ριτζιανά, ίσως και μακριά από την Ελλάδα. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών οπουδήποτε σε αυτή τη χώρα και βέβαια στους ακροατές τους. Περισσότερες ευχές σήμερα στους συναδέλφους μου οι οποίοι βρίσκονται στην Πελοπόννησο. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί το λέω αυτό. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών έναν άνθρωπο που νομίζω το μεσαίο του όνομα είναι δημιουργός. Αναφέρομαι στον κύριο Βαγγέλη Ρασιά. Βαγγέλη, καλώς ήρθες στα παραπολιτικά. Καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Προσπαθώ να καταλάβω πώς είναι ο σωστός τρόπος για να σε συστήσω. Νομίζω ότι ο δημιουργός λέει τα πάντα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Είμαστε δημιουργοί γενικότερα. Δημιουργούμε πράγματα.
0: Αυτή επίσης είναι μια εκπομπή στην οποία Βαγγέλης κερνάει, Βαγγέλης πίνει. Άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα ονόματα. Είναι μια εκπομπή επίσης που θα μιλήσουμε στον ελληνικό. Σπάνιο αυτό. Μιλάμε συνήθως στον πληθυντικό, αλλά με τον Βαγγέλη απέναντί μου προτιμάμε τον ελληνικό, έτσι.
1: Χαίρομαι κι εγώ πολύ γι' αυτό. Αφορμή... Και ευχαριστούμε και πολύ που με καλέσατε κιόλα στην εκπομπή.
0: Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που μπορείς να πεις σε μια ταξιδιωτική εκπομπή, όχι μόνο για την εμφανή αφορμή για την οποία βρίσκεσαι σήμερα εδώ, αναφέρομαι στην Αρκτική Οδύσσια, η οποία εσύ θα εξηγήσεις την, αλλά γενικώς για τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος σαν εσένα αντιμετωπίζει το ταξίδι και βλέπει μέσα από το κινηματογραφικό φακό πράγματα που εμείς περισσότεροι δεν βλέπουμε, γιατί είμαστε τουρίστες, ταξιδιώτες, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αφορμή λοιπόν για την γνωριμία μου εντός εισαγωγικών με τον Βαγγέλη Ρασιά είναι μια ταινία. Δεν θα την χαρακτηρίσω ούτε μικρού ούτε μεγάλου μήκους, γιατί εστιάζω περισσότερο στο περιεχόμενο. Ο τίτλος είναι Αρκτική Οδύσσια. Ξεκίνησε να δημιουργείται πότε, Βαγγέλη?
1: Μπορώ να πω ότι η Αρκτική Οδύσσια είναι το όνειρο αρχικά του Αντρέα και του Αλέξανδρου, όπως βλέπουμε και μέσα στην ταινία, τους πρωταγωνιστές μας, οι οποίοι αυτό το πράγμα, να, από πού ξεκίνησε? Θα πω ότι ξεκίνησε από πάντα, ήταν ριζωμένο βαθιά μέσα τους, ας το πούμε έτσι, γιατί είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ταξίδια και δραστηριότητες όλη τους τη ζωή, δηλαδή έχουν αυτή την ανησυχία, όπως και εγώ έχω μια ανησυχία, όπως όλοι μας έχουμε μια ανησυχία και ο καθένας είναι εκεί που είναι για κάποιο λόγο, ας πούμε, και βρίσκεται και κάνει τα πράγματα που είναι να κάνει. Και κάνανε πάντα δραστηριότητες αυτά τα δύο τα παιδιά και περιπέτειας, ας το πούμε. Δηλαδή, ακόμα και τα Σαββατοκύριακά τους, δηλαδή δεν χάνουν Σαββατοκύριακο που θα κάνουν μια δραστηριότητα.
0: Γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να τους έχεις το ραδιόφωνο φυσιολογικές ώρες και φυσιολογικές μέρες.
1: Ναι. Είναι πιο πολύ στο outdoor, ας πούμε. Και ουσιαστικά, βάσει πολλών ταξιδιών, πάντα το είχαν και όνειρο να το κινηματογραφήσουν αυτό το πράγμα. Και με σκοπό και έτσι όπως βρεθήκαμε όλοι μαζί, είχαμε κοινό σκοπό να δείξουμε έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής στον κόσμο, ας πούμε γενικότερα. Αλλά και βασικό σκοπός είναι το να μπορούν να κάνουν και άλλα ταξίδια για αυτούς, ας πούμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί εντάξει, ζούμε κάποιες εποχές που ο καθένας είναι διαφορετικά, ας πούμε, στην καθημερινότητά του κτλ. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να μπορούν να έχουν και την κινητήρια δύναμη έτσι ώστε να κάνουν ταξίδια, ας πούμε.
0: Για να συστήσουμε στο κοινό των παραπολιτικών τους δύο αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν βρίσκονται σήμερα εδώ, αλλά είναι μέρος ενός project που, για το οποίο θα ακούσετε την επόμενη ώρα. Μιλάμε για τον Αλέξανδρο Σαμπάνη και τον Ανδρέα Γρίβα. Δύο ανθρώπους που τους περιέγραψε μια χαρά τώρα ο Βαγγέλης Ρασιάς. Δύο ανήσυχους ανθρώπους που αυτή η ανησυχία τους οδήγησε μέχρι την Νορβηγία. Αυτό είναι το σκηνικό και το πλαίσιο της Αρκτικής Οδύσσιας, η οποία έφτασε μέχρι το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, νομίζω στις αρχές του 2025 συνέβη αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί πήρε τη μεγαλύτερη δημοσιότητα μέχρι τη στιγμή που εσείς, μάλλον από τη στιγμή που εσείς ξεκινήσατε να δημιουργείτε αυτό το έργο.
1: Ναι, ναι. Και αυτός ήταν και ο σκοπός κιόλας. Δηλαδή, όταν βρεθήκαμε και είπαμε, ξέρω εγώ, ότι έλα να το κινηματογραφήσουμε που με καλέσανε τα παιδιά. Γιατί έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο που υπήρχε κινητήρια δύναμής μας. Η Emerson, ας πούμε, που μας χρηματοδότησε και μας. Δεν θα γινόταν χωρίς αυτούς.
0: Πάντοτε η χορηγή είναι χρήσιμη.
1: Είναι το πιο βασικό πράγμα, γιατί δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Μου είπαν, έλα να το κινηματογραφήσουμε, να φτιάξουμε κάτι ωραίο, ας πούμε, κτλ. Και βάλαμε στόχους. Και λέω, ο πρώτος μας στόχος, παιδιά, είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Uh-huh. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος για αυτό το έργο, ας πούμε. Δηλαδή, όταν άρχισε να παίρνει μορφή αυτό σιγά-σιγά, είπα ότι αυτό είναι. Δηλαδή, είχαμε στο μυαλό μας διάφορες βλέψεις να το βγάλουμε νωρίτερα, να κάνουμε, να ράνουμε, να το ανεβάσουμε κάπου, να το δει ο κόσμος. Η δικιά μας η κοινότητα, η κοντινή μας, όλοι ανυπομονούσαν να το δούνε. Και υπάρχουν και άνθρωποι που ακόμα και τώρα δεν το έχουν δει. Γιατί κάπως έτσι λειτουργεί ο κόσμος του κινηματογράφου. Δηλαδή, δεν μπορείς απλά να κάνεις κάτι και να το αφήσεις έτσι, ας πούμε, να το ανεβάσεις σε ένα YouTube κάτι, ας πούμε.
0: Uh-huh, uh-huh. Ο υπότιτλος στον τίτλο αυτού του έργου είναι «Δύο φίλοι, ένα ταξίδι, ατελείωτα όνειρα». Mm. Βασικά είναι δύο συν ένας φίλοι, βάζοντας και εσένα εκεί. Αρχίζω από τα πολύ βασικά. Γιατί η Νορβηγία ο προορισμός?
1: Νορβηγία είναι ένας από τους πολλούς προορισμούς που θέλουν να πάνε τα παιδιά. Το βλέπανε και σε ντοκιμαντέρ και σε τέτοια. Γενικότερα ότι η φύση, τα φιόρδ, όλο αυτό το μαγικό το τοπίο, ας πούμε, στη Βόρεια Νορβηγία, που εντάξει προφανώς και πιο χαμηλά πάλι εντυπωσιακή είναι, απλά στη Βόρεια έτσι που αρχίζει και γίνεται πιο απόκοσμα όλο το κομμάτι αυτό, ήθελαν να το βιώσουν πολύ αυτό το πράγμα. Και γενικότερα κυνηγάμε τους ακραίους προορισμούς, και εγώ σαν ταξιδιώτης και τα παιδιά σε διάφορες δραστηριότητες και τα παιδιά και τα λοιπά, ας πούμε, όπως και έχουν και άλλα στο πρόγραμμα να κάνουν.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.

0: Σχεδόν 60 δευτερόλεπτα πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και για να κάνουμε ένα spoiler όσων θα ακολουθήσουν, μου λες λίγο το χρονικό περιθώριο, τι εποχή ήσασταν εκεί, πόσο διήρκησε αυτό το ταξίδι.
1: Ήμασταν το Σεπτέμβριο
0: του 2023.
1: Σεπτέμβριο του 2023.
0: Περνάει ο χρόνος πολύ γρήγορα.
1: Ναι, και διέρκησε δυστυχώς μόνο 15 μέρες.
0: Και σε 15 μέρες προλάβατε να κάνετε αυτό το αριστούργημα.
1: Γιατί ήταν όλο ο σκοπός ήταν να κάνουμε την ταινία. Δηλαδή, μακάρι να κάναμε μεγαλύτερα ταξίδια. Κάποιες φορές κάποια πράγματα έχουν ένα σκοπό και ήταν αυτό να γίνει. Το βάλαμε εκεί για να προλάβουμε να το κάνουμε. Πολλές υποχρεώσεις. Αφού καταφέραμε και μαζευτήκαμε όλοι μαζί και να το κάνουμε το Σεπτέμβριο 15 μέρες, ήταν ευλογία.
0: Ωραία, ακούμε αυτό. Πηγαίνουμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την ιστορία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε, έχω πάει Motorland ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1. Φιλοξενώντας σήμερα στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Βαγγελή Ρασιά, δημιουργό, σκηνοθέτη. Λέω δημιουργό ξανά και ξανά, διότι δεν μπορεί να φύγει το μυαλό μου από την ταινία Αρκτική Οδύσσια, η οποία συμμετείχε στο φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης με αφορμή μια ιδέα, σωστά νομίζω το λέω, Βαγγελή, του Αλέξανδρου Σαμπάνη και του Ανδρέα Γρίβα. Εκείνοι είναι οι ταξιδιώτες. Ο Βαγγελής απέναντί μου είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινηματογράφησε όλη αυτή την περιπέτεια σε μόλις 15 μέρες. Ήταν τόσο αυστηρό το χρονικό πλαίσιο, έπρεπε να γίνει σε 15 και όχι σε 20 ή σε 30.
1: Είναι αυστηρό το πλαίσιο, γιατί πρέπει να συγχρονιστούν πολλά άτομα μαζί για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ένα συντονισμό και πολλές υποχρεώσεις και στο κάθε άτομο έχει ο καθένας υποχρεώσεις τους, και μακάρι να μπορούσαμε να ταξιδεύουμε μόνιμα και να το κάναμε, και αυτό θα ήταν το όνειρο, ας πούμε.
0: Να ταξιδεύετε διαρκώς και να γυρίζετε διαρκώς,
1: ναι, ναι,
0: τέτοια
1: φίλια. Αυτό θα ήταν το όνειρο. Δεν ξέρω αν όντως όταν πας εκεί και το κάνεις στην πραγματικότητα, αν όντως το θες και είναι το ίδιο όπως πιστεύεις ότι θα είναι. Αλλά πιστεύω θα είναι ωραία. Θα είναι το όνειρο. Δηλαδή να ταξιδεύεις και να κινηματογραφείς και να μπορείς και να βιοπορίζεις και από αυτό.
0: Σωστά.
1: Κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι πολύ βασικό. Αλλά ναι, ήταν 15 μέρες. Αν ήταν περισσότερο, πάλι θα. Δεν θα λέγαμε όχι, ας πούμε, και σε περισσότερο, αλλά εκείνο το διάστημα όπως ήμασταν έπρεπε να γίνει σε 15 μέρες.
0: Εξήγησες νωρίτερα ότι ο Αλέξανδρος και ο Ανδρέας επέλεξαν την Νορβηγία ως ακραίο εντός εισαγωγικών προορισμό. Φαντάζομαι ότι εκείνο το διάστημα, ο Σεπτέμβριος του 2023, λόγω μήνα Σεπτεμβρίου, ήταν πιο φιλικός στη Βόρεια Νορβηγία στην οποία εσείς πήγατε, γιατί όσο περνούσε ο καιρός και βάθαινε ο χειμώνας, τόσο θα βάραινε και ο χειμώνας. Αν σου ζητήσω να μου πεις. Τη στιγμή που φτάσατε εκεί, τα παιδιά ταξιδεύουν με ποδήλατο, σωστά?
1: Ναι, τα παιδιά ταξιδεύουν με ποδήλατο. Ακραίο, όπως είπες πριν, θα έλεγα ότι ακραίο σαν τοπίο, θα έλεγα. Σαν δραστηριότητα δεν ήταν κάτι ακραίο, ας πούμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του όρια.
0: Σωστά, τα δικά
1: είναι,
0: του όρια.
1: Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Το θέμα είναι ένα βασικό πράγμα που θέλω να περάσουμε μέσα από την ταινία. Είναι ότι να δει ο κόσμος πώς γίνεται αυτό το πράγμα γενικότερα, και ότι είναι εφικτό και ότι ο καθένας μπορεί να το κάνει με τους δικούς του ρυθμούς. Δεν χρειάζεται δηλαδή, ας πούμε, να είσαι υπεραθλητής για να πας να κάνεις κάτι τέτοιο, και δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις από εκεί που ξεκίνησαν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Μπορείς να ξεκινήσεις να βάλεις δύο πράγματα στο ποδήλατό σου και να κάνεις 10 χιλιόμετρα την ημέρα. Δεν χρειάζεται να κάνεις 80 χιλιόμετρα την ημέρα. Δεν σε κυνηγάει κανείς. Δεν υπάρχουν χρόνοι.
0: Σωστά. Καταλαβαίνω.
1: Αυτός όλος ο σκοπός είναι, που είναι λίγο αντιφατικό με το όταν πας να γυρίσεις ταινία, ότι χάνεις λίγο την ανεμελιά και την ελευθερία. Γιατί ο σκοπός αυτός είναι. Να είσαι ελεύθερος πάνω στις διακοπές σου και να κάνεις ποδήλατο για να το ζεις, ας πούμε, να ζήσεις μια αλφα ελευθερία. Δεν χρειάζεται να σε πιέζει ούτε ο χρόνος ούτε τίποτα.
0: Είχατε βρεθεί ξανά χωριστά ο καθένας στην Νορβηγία, ή ήταν η πρώτη φορά για όλους σου?
1: Ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε όλοι στην Νορβηγία. Δεν είχε ξαναπάει κανένας μας στην Νορβηγία. Εντάξει, με τον Ανδρέα γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά. Έχουμε δηλαδή σχέση από μικρά παιδιά. Τον Αλέξανδρο τον γνώρισα όμως από τον Ανδρέα.
0: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε όλους τους συντελεστές της ταινίας που θα ήθελα να την πεις εσύ, γιατί εγώ την παρατήρησα διαβάζοντας το ενημερωτικό για να προετοιμαστώ για την εκπομπή. Αναφέρομαι στην καταγωγή.
1: Α, ναι. Είμαστε όλοι Πελοποννήσιοι, όπως είπαμε. Τέσσερις είμαστε από τη Σπάρτη και ένας είναι από το Άργος.
0: Ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη για να συνεργαστείτε, το να έχετε όλοι την ίδια καταγωγή?
1: Εντάξει, ήταν βιωματικό αυτό. Δηλαδή έγινε, πέτυχε. Δηλαδή μια παρέα, ας πούμε, μαζευτήκαμε και σιγά σιγά πήγαμε και το κάναμε αυτό.
0: Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις φτάνοντας στην Νορβηγία, τη θυμάσαι?
1: Φτάνω στην Νορβηγία, η πρώτη εικόνα που δεν φεύγει είναι το ότι ήμασταν κολλημένοι στο αεροδρόμιο για 8 ώρες και απλά έβλεπα βαλιτσάκια και ποδήλατα να φτιάχνονται και να συναρμολογούνται και να κάτι να μην πηγαίνει καλά και να το ξαναλύνουν και να το ξαναφτιάχνουν και πάλι. Ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή ήτανε. Πέσαμε για ύπνο μετά και θα βλέπαμε στον ύπνο μας ότι συνεχίζουμε και κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Οι καιρικές συνθήκες πώς ήταν?
1: Έχουμε φτάσει στην πηγή και δεν μπορούμε να πιούμε νερό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει και δεν μπορούμε να βγούμε έξω να πάμε να κοινά αυτό.
0: Ήταν θέμα χρόνου, φαντάζομαι, να προετοιμάσετε τον εξοπλισμό σας. Οι καιρικές συνθήκες πώς ήταν, Βαγγελή?
1: Ήταν αρκετά γλυκά και όμορφα. Δηλαδή, είχε ένα ψηλό βροχό, έτσι, όχι ακραίο κρύο. Είχε δροσούλα όμως. Ξεκίναγε καλά.
0: Στο Όσλο φτάσατε ή σε άλλο αεροδρόμιο?
1: Το Όσλο ήταν ένα απλό τρανζιτ. Δεν κάτσαμε καθόλου εκεί. Πήγαμε στο Νάρβικ.
0: Mm-hmm.
1: Το Νάρβικ είναι, ας πούμε, γύρω στα 200-300 χιλιόμετρα μακριά από το Τρομσού. Προσγειωθήκαμε στο Εύενες του Νάρβικ και ξεκινήσαμε να κατηφορίζουμε προς Μποντού, που δεν έχουμε πάει ακόμα στην Ισουλοφώτη, είναι απέναντι, έτσι ώστε να πάρουμε ένα πλοίο και να περάσουμε απέναντι στην Ισουλοφώτη. Λούφωτεν, βασικά, όπως πήραμε την προφορά.
0: Για να καταλάβουν λίγο περισσότερο οι ακροατές μας, είναι αυτή η περίφημη νήσι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πολύ στις διαφημίσεις για το Μουρουνέλαιο, καθώς είναι εθνικό προϊόν για τους Νορβηγούς το Μουρουνέλαιο.
1: Ναι, φυσικά. Ναι. Εθνικό, και καθώς και Σολομός.
0: Ναι, ασφαλώς αυτό.
1: Μεγάλη ποσότητα φεύγει από τους νήσους Λούφωτεν. Εντάξει, τώρα καλό ήταν να μην κάτσουμε να πούμε και ονόματα, γιατί. Θα μας κάνει κακό στην εικόνα μας να αρχίσουμε να προσπαθούμε να
0: προφέρουμε. Θα εκτεθούμε, πιστεύεις, στην προφορά.
1: Θα εκτεθούμε πολύ, ναι. Θα εκτεθούμε πολύ να αρχίσουμε να προσπαθούμε να προφέρουμε τώρα τους νήσους.
0: Ξεκινάτε λοιπόν από την πρώτη μέρα έχοντας φτάσει εκεί. Ήδη από την πρώτη μέρα ξεκινάει η κινηματογράφηση ή όχι, υπάρχει ένας σχεδιασμός? Πώς το έχεις σχεδιάσει από πριν, το έχεις σκηνοθετήσει από την αρχή μέχρι το τέλος ή πας βήμα-βήμα, μέρα-μέρα?
1: Είναι σχεδιασμένα πολλά πράγματα από πριν, όπως ό,τι και να κάνουμε στο ζωή μας, σχεδιάζουμε από πριν. Προφανώς και πας για περιπέτεια, οπότε δεν ξέρεις καν τι θα αντιμετωπίσεις. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πλάνο. Έχεις τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις με τα εργαλεία σου ό,τι σου προκύψει. Σίγουρα δεν ξεκίνησε η κινηματογράφηση με τη μία, γιατί έπρεπε να κάνουμε κάποιες αρμοδιότητες στην αρχή. Δηλαδή, είχαμε πολύ δρόμο να πάμε να νοικιάσουμε αυτοκίνητα, βαν, κάποιους εξοπλισμούς που χρειαζόντουσαν κτλ. Τα παιδιά ξεκίνησαν το ποδήλατο, γιατί προφανώς είναι στα ποδήλατα και πρέπει να πάνε. Και ξεκίνησαν τα ποδήλατα και τους πετύχαμε την επόμενη μέρα, ας πούμε, ουσιαστικά, γιατί έπρεπε να πάμε να νοικιάσουμε εξοπλισμούς. Και ταξιδέψαμε 5-10 ώρες, ας πούμε, για να τους ξαναβρούμε.
0: Όπως το περιγράφεις. Προφανώς δεν ήσασταν οι τρεις σας, τα παιδιά στο ποδήλατο και εσύ στο βάν, είχες και συνεργείο μαζί σου.
1: Ναι, είχα άλλους δύο βοηθούς, τον Γιώργο τον Τζέλιο και την Κατερίνα Τηλιόγιο, που ήρθαν να μας βοηθήσουν.
0: Βαγγέλη, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση συνολικά σε αυτό το ταξίδι, είτε μιλάμε για τη δουλειά, είτε για τον προορισμό αυτό καθ' αυτό?
1: Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι, αρχικά ήταν η βροχή, μπορώ να πω, γιατί είχε πολύ βροχή και είναι πολύ δύσκολο να φιλμάρεις στη βροχή και να κουβαλάς τώρα εξοπλισμούς πάνω στα βουνά, να ανεβαίνεις πάνω με ουσιαστικά 30.000 ευρώ έθραυστα πράγματα στα χέρια σου, με το παραμικρό λάθος δηλαδή να βγει off, ας πούμε, όλη η παραγωγή, γιατί δεν είναι μεγάλο το ρίσκο, ας πούμε. Οπότε η πρόκληση πιο πολύ σε μένα σαν κινηματογραφιστής είναι όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή το ρίσκο που έχεις στα χέρια σου εκείνη τη στιγμή, το ότι πρέπει να τα συγχρονίσεις όλα και να μείνουν εντός του προγράμματος, το να συγχρονίσεις τους ανθρώπους έτσι ώστε να θέλω πάντα να περνάμε καλά, δηλαδή να περάσουμε και πολύ όμορφα και να κάνουμε και τη δουλειά μας. Κάπως έτσι, αυτή είναι η πρόκληση δηλαδή, και επειδή είμαστε ανεξάρτητοι και δεν είμαστε μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής τύπου να έχουμε 15 άτομα μαζί και να τρέχουμε όλοι μαζί κτλ. Είναι απλά τα πράγματα. Είμαστε one man band. Είμαστε δημιουργοί, είμαστε content creators του 2025 όπως πολλοί άλλοι που τρέχουμε και κάνουμε πολλά πράγματα μόνοι μας. Δηλαδή έπρεπε να οργανώσουμε το πού θα πάμε σε λίγο, το τι πλάνα πρέπει να βγάλουμε, το να κάνουμε τα backup μας, το πού θα μείνουμε, το να βρούμε νερό, το να βρούμε πού θα μείνουμε, φαγητά κτλ. Είναι πολλά πράγματα.
0: Οι άνθρωποι που σας συναντούσαν και σας γνώριζαν μαθαίνοντας για ποιο σκοπό είστε εκεί, τι είπαν?
1: Η αλήθεια είναι ότι με την ιδεολογία και την οτροπία των παιδιών δεν είχαμε πάρα πολύ επαφή με ντόπιους ανθρώπους και έτσι. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι, ας πούμε, και τα λοιπά. Είχαμε μια πολύ όμορφη επαφή και γνωριμίες και τα λοιπά. Εντάξει, και η άλλη κουλτούρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είναι όπως είναι ο Έλληνας που θα σε μαζέψει στο σπίτι και θα σου πει έλα να φάμε και. Που μπορεί να υπάρχει εκεί πέρα. Εντάξει, δεν τα βάζουμε όλοι στο ίδιο. Αλλά προφανώς και ήμασταν πολύ στη φύση. Ψάχναμε συνέχεια να βρούμε κρυμμένα διαμάντια. Προφανώς και πηγαίναμε από τους πολύ hot προορισμούς, ας πούμε, που όλοι θέλουν να πάνε να δουν κτλ. Αλλά είμαστε συνέχεια στη φύση. Δηλαδή, είδαμε λίγο τουρίστες, μιλήσαμε με. Και οι άνθρωποι που είναι έξω κιόλας είναι πολύ τουρίστες. Τέλος πάντων, ήμασταν on the run εμείς. Τρέχαμε πολύ.

0: μεγαλύτερη δυσκολία. Σε ρώτησα για την πρόκληση, τώρα θέλω να σε ρωτήσω για τη δυσκολία.
1: Δυσκολία. Εντάξει, είναι ένας, ας πούμε, συνδυασμός. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι που μου κάνει πάρα πολύ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή.
0: Καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι τα θετικά ήταν πολύ περισσότερα από οποιοδήποτε αρνητικό.
1: Αυτό ακριβώς. Τα θετικά ήταν πολλά περισσότερα και ή δεν μπορείς να ξεχωρίσεις μία γιατί είναι αυτό ή ότι ήταν πάρα πολλές. Ας το πούμε. Αλλά ναι, μια αρκετά δύσκολη στιγμή. Ίσως θα πω ήταν που ανεβήκαμε στη Σέγγλα να κινηματογραφήσουμε και έπρεπε να σκαρφαλώσουμε πάνω στο βουνό, ας πούμε, και να βγάλουμε εκεί κάποια πλάνα και φύσαγε απίστευτα πολύ και μάμα βρεχόσουνα λίγο όπως βράχηκε και ο Αντρέας σε μια φάση, μπήκε νερό μέσα στο πόδι και τα λοιπά. Ήτανε...
0: Ναι, έγιναν λίγο πιο σύνθετο.
1: Ναι.
0: Πάντα με τα ποδήλατα εκεί, με τα ποδήλατα μαζί.
1: Πάντα με τα ποδήλατα, ναι. Δεν τα άφησανε καθόλου. Ήτανε μαζί κολλημένοι με τα ποδήλατα. Ένα με τα ποδήλατα.

0: Ας μιλήσουμε σε κάποιον που δεν γνωρίζει τίποτα για την Αρκτική Οδύσσια, δεν έχει δει ούτε τρέιλερ, προφανώς δεν έχει δει το φιλμ. Τι θα δει, πες μου εσύ.
1: Θα δει δύο ανθρώπους οι οποίοι πάνε σε μια περιπέτεια, το οποίο κυνηγάνε τα όνειρά τους, καταφέρουν πολλά τσεκ από αυτά που είχαν, τσεκανώντας να καταφέρουν...
0: Τα κουτάκια, τα τικάρουμε τα
1: ναι,
0: κουτάκια, έτσι.
1: Τικάρουν τα κουτάκια των ονείρων, να το πούμε. Uh-huh. Και ανακαλύπτουν πολλά πράγματα μέσα από αυτή την περιπέτεια. Ανακαλύπτουν τους εαυτούς τους, ανακαλύπτουν φιλία, ανακαλύπτουν τα όρια τους... Γενικότερα έτσι, μια πολύ... Και ουσιαστικά είναι σαν να είσαι μαζί τους, δηλαδή μου το έχει πει πολλοί κόσμος αυτό.
0: Ότι ήταν σαν να ήμασταν δίπλα σας και...
1: Ότι σαν να ήταν μέσα μαζί τους, δηλαδή και ταξιδεύανε μαζί τους και είμαστε αόρατοι και απλά είμαστε αόρατοι παρατηρητές ουσιαστικά.
0: Νομίζω ότι αυτό το σχόλιο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο παράσημο για να δημιουργώ. Το να κάθομαι εγώ σε μια σκοτεινή αίθουσα και να παρακολουθώ ένα φιλμ και μετά να βγαίνω και να λέω σε εκείνον που το δημιούργησε ότι αισθανόμουν να είμαι μαζί σας.
1: Ναι, ισχύει. Είναι παράσημο, ναι.

0: Έχω μια προσωπική απορία. Νομίζω ότι είσαι από τους καταλληλότερους για να μου απαντήσει σε αυτή την απορία. Πολλές φορές οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί εκτός κάμερας και διαφορετικοί μπροστά στην κάμερα. Mm. Και αναρωτιέμαι πώς δύο άνθρωποι, όπως ο Ανδρέας και ο Αλέξανδρος, που έχουν συνυπάρξει σε ταξίδια, γνώριζαν εκείνη τη στιγμή ότι υπήρχε μια κάμερα που τους εντός εισαγωγικών πυροβολούσε. Mm. Οπότε θα έπρεπε λίγο να αισθανθούν όχι μόνο ο εαυτός τους, αλλά και ότι κάποιος κρυφοκοιτάζει την καθημερινότητά τους τώρα.
1: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό, σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα πολλές φορές, ας πούμε, νιώθεις πράγματα, ας πούμε, να υπάρχουν γύρω σου, όπως κάμερες, φώτα, μικρόφωνα να σε κοιτάνε και τέτοια. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του σκηνοθέτη και της παραγωγής, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν, να κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν άνετα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή πολύ βασικό και σε έναν φωτογράφο και σε έναν κινηματογραφιστή, ας πούμε, ειδικά στο χώρο του ντοκιμαντέρ. Γιατί στο χώρο του ντοκιμαντέρ είναι αυτό το πράγμα ακριβώς, ότι πρέπει να προσπαθήσεις να κάνεις το παν έτσι ώστε να ξεκλειδώσεις τη στιγμή μέσα από τον άνθρωπο. Πρέπει να κάνεις το παν για να το ξεκλειδώσεις αυτό. Και είναι μια τέχνη που κάποιοι το κάνουν καλύτερα, κάποιοι δεν το κάνουν. Βοήθησε βέβαια ότι είμαστε και φίλοι με τον Ανδρέα, ας πούμε, και μετά από ένα σημείο πιστεύω ότι ίσως στην αρχή είσαι λίγο πιο πολύ τσίτα, αλλά μετά θεωρώ ότι το ξεχνάς λίγο.
0: Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι και στην έννοια της εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Μιλώντας για τη στιγμή, αν υπήρχε μια εικόνα που θα έπρεπε να διαλέξεις από αυτή την ταινία, ποια θα ήταν,
1: Στιγμή.
0: Η εικόνα.
1: Η εικόνα.
0: Η επόμενη ερώτηση είναι πιο δύσκολη, οπότε απάντησε πιο άνετα σε αυτό.
1: μια όμορφη στιγμή που μου έρχεται τώρα, εγώ θα πω αυτό που μου έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή, όχι πιο επιλέγω. Είναι η στιγμή που κατάφερα, ας πούμε, ένα βράδυ που είχαμε πάει να στήσουμε τις σκηνές μας μέσα στη νύχτα, τις σκηνές τους τα παιδιά, να καταγράψω αυτή τη στιγμή που έχεις κουραστεί, έχεις τρέξει, έχεις κάνει διάφορα, ας πούμε, όλη μέρα και έχεις φτάσει στο σημείο που έχεις πάθει ένα mental breakdown, ας το πούμε, από την άποψη όμως σπαστικού γέλιου. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι καταφέραμε και έπιασα αυτή τη στιγμή σημαίνει πολλά για μένα, ας πούμε. Γιατί είναι οι στιγμές που δύσκολα τις πιάνεις, ας πούμε, σε μια κάμερα.
0: Φαντάζομαι ότι σε ένα τέτοιο ταξίδι υπάρχουν και αρκετές οριακές στιγμές. Υπήρξε μία από αυτές που, αν την αφαιρούσες, το αποτέλεσμα θα ήταν λιγότερο αληθινό? Για παράδειγμα, είπες νωρίτερα για την αναρρίχηση στο βουνό, mm, με τις περίεργες καιρικές συνθήκες. Θα μπορούσες και να το αποφύγεις, δεν θα ήξερε κανείς ότι, από εμάς, ότι βρέθηκες εκεί, ναι, αλλά εσύ επέλεξες να το κάνεις. Εσύ με τα παιδιά εννοώ. Ναι. Κινηματογραφικά εννοώ επέλεξες να το κάνεις. Ναι. Θα στερούσε κάτι το αν δεν το έκανες από το τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε εμείς στην Αρκτική Οδύσσια?
1: Αυτό είναι το πιο μεγάλο ερώτημα σε ένα σκηνοθέτη, πιστεύω, στο μυαλό του σκηνοθέτη μέσα. Το ότι παίρνει κάποια πλάνα και κάποιες στιγμές και τις σκοτώνει ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή. Γιατί όταν δεν υπάρξει αυτή η στιγμή, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Ο κόσμος δεν το μάθει ποτέ, θα το ξέρεις μόνο εσύ αυτό το πράγμα. Οπότε είναι πολύ κρίσιμο κομμάτι για το τι θα συμπεριλάβεις και τι όχι. Και αν πρέπει να το βάλεις ή όχι. Τώρα, έτσι το νιώσαμε εκείνη τη στιγμή, έτσι το ένιωσα πάνω στη σκηνοθεσία, πάνω στο μοντάζ. Και εκείνη τη στιγμή ήταν αυτό που ήταν. Δηλαδή, αν το έκανα τώρα με την εμπειρία που έχω τώρα και με το τέτοιο, προφανώς μπορεί να ήταν και κάποια διαφορετική απόφαση, mm-hmm, από ό,τι ήταν τότε. Αλλά είσαι αυτός ο άνθρωπος που είσαι, έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο που είσαι για κάποιο σκοπό και μέσα από όλα αυτά συγχρονίζονται εκείνη τη στιγμή και είναι η επιλογή του ότι αυτό πεθαίνει, αυτό συνεχίζει, ας πούμε, κάπως έτσι. Maybe I'm a strange one, maybe I'm a twisted maniac.
0: Προσωπικά η Νορβηγία, γενικότερα η Σκανδιναβία, με εγωιτεύει ως προορισμός. Αναρωτιέμαι, εσύ ως δημιουργός, πώς βρίσκεις την ισορροπία ανάμεσα στο τοπίο και στους πρωταγωνιστές? Μου έχει τύχει πολλές φορές ως θεατής να μην βλέπω τους πρωταγωνιστές, να βλέπω το περιβάλλον γύρω τους. Mm. Εσύ όμως δεν κινηματογραφείς έτσι. Εσύ δεν κοιτάς το περιβάλλον, εσύ κοιτάς τους πρωταγωνιστές. Λογικά υπάρχει ισορροπία εκεί και πώς επιτυγχάνεται? Mm.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι σε αυτό το μέρος, έχεις, εγώ ας πούμε σαν δημιουργός, έχω πολύ την ανάγκη να τα μάτια μου παίζουν πολύ έντονα πάνω στα χρώματα, στα κάδρα, στο φως, σε ό,τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Uh-huh. Και αυτό το πράγμα υπάρχει και πιστεύω και σε πολλούς κινηματογραφιστές και φωτογράφους. Υπάρχει στο υποσυνείδητο μόνιμα. Δηλαδή, κάθεσε αυτή τη στιγμή, τώρα που κοιταζόμαστε, βλέπω φωτισμό και κάδρο. Αυτό είναι μόνιμο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Δηλαδή, υπάρχει μόνιμα στο υποσυνείδητο αυτό το πράγμα ότι αυτή τη στιγμή, αν πάρω κινητό στα χέρια μου, θα κινηματογραφήσω με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ξέρω ήδη πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα. Διψάω να κινηματογραφήσω Νορβηγία και σκανδιναβικά τοπία. Οπότε δεν θα χάσω καμία απολύτως ευκαιρία τη στιγμή που συμβαίνει κάτι να τρέξω, να αλλάξω πλευρά, να πάρω την οπτική γωνία που χρειάζεται να υπάρξει για να έχω το αποτέλεσμα που θέλω. Είναι όλα υποσυνείδητα αυτά. Είναι συγχρονισμένα. Δουλεύουν όλα αυτόματα και όμορφα.
0: Το περιγράφεις σαν κάτι πάρα πολύ φυσικό. Όπως ανοίγει ο υπολογιστής το πρωί και διαβάζει τη ROM του και τρέχει. Σου λέει είμαι αυτός, ναι. Έχω αυτά τα στοιχεία. Κάπως έτσι το περιγράφεις.
1: Ναι, ναι, είναι αυτά τα στοιχεία. Και αυτό χαρακτηρίζει και ένα φωτογράφο. Γιατί ο φωτογράφος είναι η στιγμή εκείνη. Το κλικ σου. Αυτό είναι ο φωτογράφος. Άμα φέρουμε 15 φωτογράφους και κάνουν την ίδια δουλειά, θα δούμε
0: διαφορετικό αποτέλεσμα.
1: Εντελώς διαφορετικά πράγματα από τον καθένα. Οι οποίοι το αγαπάνε πραγματικά και δεν επηρεάζονται από τη μάζα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και αυτό πολύ. Mm-hmm. Υπάρχει και η μάζα.
0: Μιλώντας για μάζα, υπάρχει και το μάρκετινγκ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μίλησες στην αρχή της εκπομπής για την απαραίτητη συνεισφορά του χορηγού. Ναι. Πολλά πράγματα δεν είναι εφικτά. Μάλλον τα περισσότερα δεν είναι εφικτά χωρίς υποστήριξη, όποια και αν είναι, ναι, είναι αυτή. Είχες στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι κάνεις κάτι που θα το δει πολλοί κόσμος και πρέπει να έχει και στοιχεία επιτυχίας. Δεν θα έπρεπε να έχει μόνο στοιχεία δημιουργίας.
1: Mm. Ναι. Πάντα είναι λογική μου αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που λέω πάντα και στον κόσμο, στους πελάτες μου, ας πούμε, και στους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε και κάνουμε πράγματα κτλ. Είναι ότι, okay, κλείσαμε ένα deal, αλλά ό,τι και να είναι αυτό, είτε είναι πολύ είτε είναι λίγο, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν κάνω έκπτωση ποτέ στην τέχνη. Mm-hmm. Ποτέ, δηλαδή, κάνω commit, όπως και να είναι αυτή η δουλειά.
0: Αφοσιώνεσαι, εννοείς.
1: Ναι, mm-hmm. Αφοσιώνομαι. Θα δώσω, ας πούμε, το 100% όπως και να είναι αυτή η δουλειά και πάντα υπάρχει στο υποσυνείδητο ότι θα το δει κόσμος αυτό το πράγμα και ότι πρέπει να είναι άρτιο για μένα.
0: Η ταινία Αρκτική Οδύση έχει συμμετάσχει ήδη σε αρκετά φεστιβάλ. Έχει λάβει τη διάκριση βραβείο κοινού, αν θυμάμαι καλά, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Έτσι δεν είναι, Φεστιβάλ, ναι, ναι, Κινηματογράφου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει ταξιδέψει και σε άλλα σημεία της Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Έχεις βρεθεί σε περισσότερες από μία-δύο προβολές της ταινίας?
1: Έχω βρεθεί σε διάφορες προβολές. Πρώτη Θεσσαλονίκη, μετά... έχω πάει και... Υπάρχουν κάποιες...
0: Ρωτώ επίτηδες, γιατί αναρωτιέμαι... Είμαι βέβαιος ότι έχεις ακούσει σχόλια από θεατές. Θεατές, όχι τους φίλους σου, ναι, ούτε όχι το περιβάλλον σου. Υπήρξε κάποιο σχόλιο που σου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση για όλο αυτό?
1: Σχόλια πολλά. Πολλά και διαφορετικά. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που ο κάθε άνθρωπος έχει εντελώς δικιά του προοπτική για αυτό που βλέπει. Δηλαδή, πρόσφατα πήραμε και ένα σχόλιο θρησκευτικό πάνω στο κομμάτι. Δηλαδή, είναι τρελό το ότι ο καθένας, ας πούμε, έχει εντελώς δικιά του προοπτική.
0: Και εγωιτευτικό.
1: Και εγωιτευτικό, ναι. Θετικά το εννοούσα. Και αυτό μας κάνει και καλύτερους κάθε φορά. Δηλαδή θέλω συνέχεια να ακούω τις οπτικές των ανθρώπων, γιατί με βοηθάει να έχω ένα πιο μεγάλο εύρος σκεπτικού, ας πούμε, κάθε φορά που θα δημιουργώ και κάτι καινούριο, ας πούμε.
0: Ο δικός μου τομέας είναι η αυτοκινητοβιομηχανία και μιλώντας πολύ συχνά με σχεδιαστές αυτοκινήτων που είναι πολύ ενδιαφέροντες συνομιλητές, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, γιατί οι ίδιοι το λένε, ότι όταν βλέπουν ένα αυτοκίνητο που έχουν σχεδιάσει στον δρόμο, κάπου μαλώνουν τον εαυτό τους λέγοντας: να, αυτό θα πρέπει να το έχεις κάνει διαφορετικά. Αυτό μπορούσε να το έχεις κάνει διαφορετικά. Σου συμβαίνει?
1: Ναι, ναι. Συνέχεια. Μπορώ να το πω συνέχεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως θεωρώ ότι. Και άλλη δημιουργία, ας πούμε, ότι όταν προβάλλεις την ταινία σου εκείνη τη στιγμή και είσαι μέσα μαζί με τον κόσμο, κρίνω τον εαυτό μου, πώς να το πω, κάπως έτσι, δηλαδή με κρίνω εκείνη τη στιγμή, νιώθω ένα άγχος εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, γιατί βλέπω τη δουλειά μου, συνέχεια υπάρχει πάντα αυτό η ανησυχία, το ότι αυτό θα μπορείς να το κάνεις έτσι, αυτό θα μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Συνέχεια υπάρχει αυτό το πράγμα, ναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
0: Με εκείνους, όχι με μένα.
1: Με εκείνους.
0: Και εκείνοι, ναι. Δημιουργοί είναι σε, ναι, ένα άλλο επίπεδο.
1: Ναι, θεωρώ ότι όλοι μας βιώνουμε και νιώθουμε τα ίδια πράγματα, ο καθένας σε άλλο σκέλος και σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο, ας το πούμε. Δηλαδή, ένας αθλητής που κάνει, που είναι από τους τόπους στον πλανήτη, με έναν που κάνει τα πρώτα του βήματα, πιστεύω ότι θα βιώσουν την ίδια συγκίνηση, ας πούμε, με το αν έκανε πρώτη φορά ποδήλατο στο βουνό, με το αν κατάφερε να κάνει τριπλό backflip στο βουνό, ξέρω εγώ. Εσωτερικά από όλη μέσα τους.
0: Πηγαίνουμε τώρα στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Μείνετε εδώ, Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Μότων Ταξιδεύοντας, φιλοξενώντας σήμερα στο ραδιοθάλαμα των παραπολιτικών τον κύριο Βαγγέλη Ρασιά, δημιουργό, σκηνοθέτη, εδώ με αφορμή την ταινία μεγάλου μήκους, να το τονίσω αυτό, Αρκτική Οδύσσια, μια ιστορία δύο φίλων οι οποίοι ποδηλάτησαν στην Νορβηγία, του Αλέξανδρου Σαμπάνη και του Ανδρέα Γρίβα. Δύο ανθρώπων για τους οποίους οι outdoor δραστηριότητες είναι μάλλον η ιστορία της ζωής τους, έτσι Βαγγέλη?
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Μου άρεσε πολύ αυτό που είπες εκτός μικροφώνου και πρέπει οπωσδήποτε να το επαναλάβεις. Σχολίαζα εκτός μικροφώνου σε αυτό που είπε ο Βαγγέλης νωρίτερα, πόσο συγκεντρωμένος πρέπει να είσαι στο στόχο σου και στο σκοπό σου, όταν πρέπει σε 15 μέρες, όσο διήρκεσαι το γύρισμα αυτής της ταινίας, να κάνεις τα πράγματα που έχεις στο μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Τι γινόταν το βράδυ, πες μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι αυτό, ότι είμαστε αφοσιωμένοι και συγκεντρωμένοι στο 100%. Τρέχει συνεχόμενα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τρέχουμε, ας πούμε, να προλάβουμε να βγάλουμε τα πλάνα μας και αυτά. Και το θέμα είναι το ότι κάποια στιγμή πρέπει και να ξεκουραστείς. Και αυτό που συζητούσαμε τώρα είναι το ότι τη νύχτα που λέμε, άντε επιτέλους, ξέρω εγώ, τελειώσαμε, φάγαμε, μαζευτήκαμε, μαζέψαμε τα πράγματά μας, άντε να πέσουμε για ύπνο να ξεκουραστούμε λίγο, έβγαζε βόρειο Έλλας. Και τι θα κάνεις δηλαδή μετά? Θα έχει βόρειο Έλλας έξω και θα κοιμηθείς?
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα.
1: Δεν νομίζω. Ναι. Οπότε εκεί που πηγαίναμε να πέσουμε για ύπνο, έβγαζε βόρειο Έλλας. Και επειδή είναι και πολύ απρόβλεπτο κτλ., είσαι σε μια φάση που λες, πρέπει να το κυνηγήσεις. Δηλαδή έχει λίγο, έχει πολύ. Πρέπει να κάτσεις ώρες και να κάτσεις έξω στο κρύο και να βγάζεις, ας πούμε, βόρειο Έλλας. Που εκείνη τη στιγμή πραγματικά, όταν βγάζεις το βόρειο Έλλας, δεν υπάρχει κρύο, δεν υπάρχει τίποτα. Η αλήθεια είναι. Απλά είναι αυτό όμως, ότι εκεί που νομίζω ότι κοιμηθείς στις 11 η ώρα, ας πούμε, για παράδειγμα 12, π.χ. λέω εγώ τώρα μια τυχαία ώρα, κοιμόμασταν 4, ας πούμε. Και ξυπνάγαμε το πρωί μετά πάλι νωρίς για να συνεχίσουμε να προλάβουμε ήλιο. Και βασικά μήπως προλάβουμε ήλιο, γιατί μας κυνήγαγαν και τα σύννεφα.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ο τόπος, οι καιρικές συνθήκες. Σε ρώτησα νωρίτερα για τα σχόλια των θεατών και τι έχεις κρατήσει από αυτά. Αναρωτιέμαι, με αφορμή την πρόσφατη προβολή της ταινίας στο Δανάο, πριν από μερικές μέρες, όταν γύριζες την ταινία, είχες στο μυαλό σου τι θα ήταν αυτό που θα ήθελες να πάρει ο θεατής μαζί του βγαίνοντας από την αίθουσα, όταν πια θα την έχει δει?
1: Αρχικά να πω κιόλας για το event που έγινε, ναι, ναι, στο Δανάο. Ήταν μια πολύ όμορφη οργάνωση. Πραγματικά ήταν πολύ όμορφη οργάνωση. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχω χάσει εγώ, αλλά νομίζω ότι έχει και καιρό να γίνει, ίσως και χρόνια, χρόνια. Εντάξει, μιλάω και με καλά λόγια, αλλά νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάποιο άλλο outdoor fest. Ήταν μικρό fest, ήταν τρεις ταινίες, Holy Elephant, Arctic Odyssey και Chasing Dragons, και τα τρία είναι outdoor από Έλληνες δημιουργούς. Και ήταν μια φανταστική εκδήλωση, γιατί υπήρχε μια πολύ θερμή ατμόσφαιρα και μαζεύτηκε κόσμος, μια κοινότητα. Μαζεύτηκε ο κόσμος όλου του outdoor να γνωριστούμε, να εμπνευστούμε μεταξύ μας, να γνωριστούμε. Ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση.
0: Ωραία, περιγράφεις.
1: Έφυγα από την ερώτηση τώρα, γιατί...
0: Ναι, επανέρχομαι στην ερώτηση. Τι θα ήθελες να πάρει μαζί του ο θεατής, αν σκεφτόσουν την ώρα που κινηματογραφεί?

0: Φούσες, τι θα ήθελες να πάρει μαζί του ο θεατής βγαίνοντας από την σκοτεινή αίθουσα έχοντας δει την ταινία?
1: Εντάξει, αρχικά να νιώσει ότι βγήκε από την Νορβηγία, ας πούμε, πρώτα απ' όλα, που μου το έχουν πει και αυτό. Ότι ταξιδέψαν, ας πούμε, ότι ήταν ήδη εκεί μέσα, ας πούμε. Να ξεσηκωθούν, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, ξεσηκώνονται, ξέρω εγώ, από την άποψη ότι θέλω κι εγώ τι κάνω. Όλοι αυτό μου λένε, ας πούμε, κάποιοι άτομα τι κάνω. Δηλαδή, θέλω κι εγώ να το κάνω. Και είναι το πιο βασικό πράγμα αυτό. Δηλαδή, να σου πούμε το πιο απλό πράγμα, το ότι έχω ένα ποδήλατο που έχω να το χρησιμοποιήσω 3 χρόνια και θα πάω αύριο να το μαζέψω να ξεκινήσω να κάνω ποδήλατο.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Είναι η επιβράβευση αυτό το σχόλιο.

0: Οπότε, βλέποντας ένας άνθρωπος νέος, νεότερος, δεν έχει σημασία η ηλικία, που φοβάται να κάνει κάτι αντίστοιχο, τι θα του λύγες? Όχι κάτι αντίστοιχο να ταξιδέψει στην Νορβηγία με ποδήλατο ή για το ποδήλατο. Για καθέναν από εμάς το άλμα, εντός ή εκτός αγωγικών, είναι διαφορετικό. Εσύ ως ο άνθρωπος που κινηματογράφησε ένα τέτοιο άλμα δύο φίλων, οι οποίοι ναι, κάνουν συχνά τέτοια πράγματα, αλλά κάθε ένα από αυτά τα ταξίδια είναι διαφορετικό. Τι θα έλεγε σε κάποιον που δεν το έχει κάνει ποτέ?
1: Εντάξει, το πιο βασικό πράγμα που με ακολουθάει, ας πούμε, στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, είναι trust the process. Δηλαδή, εμπιστεύσου
0: τη διαδικασία.
1: Mm-hmm. Είναι αυτό το πράγμα που είναι ο σύντροφος και πάντα υπάρχει. Πάντα να είσαι ρεαλιστής σε αυτό που θες να κάνεις. Ρεαλιστικά δηλαδή πράγματα πάντα. Και εφόσον το αγαπάς πραγματικά και το θες πραγματικά, είναι θέμα χρόνου να το επιτύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει, ας πούμε, εφόσον είσαι ρεαλιστής και το θες πραγματικά, δηλαδή απλά θα γίνει. Και στις σκοτεινές και δύσκολες στιγμές, trust the process, αυτό είναι.
0: Μίλησες αρκετά για τη διαδικασία, μίλησες λιγότερο εξαιτίας εμού για τον προορισμό. Θα ξαναπήγαινες στην Νορβηγία για διακοπές, για παράδειγμα?
1: Θέλω οπωσδήποτε να ξαναπάω στην Νορβηγία.
0: Χωρίς κάμερες.
1: Και αυτό έλεγα και στην κοπέλα μου, ας πούμε, ότι ίσως θα πήγαινα χωρίς ούτε μία κάμερα, ας πούμε. Δηλαδή, απλά να πάω να το ζήσω με τα μάτια μου, ας πούμε. Γιατί εκεί πέρα, ας πούμε, όταν πήγαμε, ήταν πολύ όλο μέσα από ένα φακό.
0: Στρεσομόνο αυτό, έτσι.
1: Και βλέπαμε τον κόσμο που έκανε το ζούσε, το slow living. Δηλαδή, ζούσαν αργά, είχαν πάει όλοι εκεί πέρα, περπατάγανε. Δεν είδα ποτέ άνθρωπο να, εκτός αν είχε πάει ένα γυμναστή, να τρέχει, ας πούμε, είναι αναγχωμένος. Όλοι ήταν σε αυτό το. Όχι ότι το μετανιώνω και προφανώς και το απόλαυσα πάρα πολύ. Και δεν ξέρω τελικά αν πάω χωρίς κάμερες, μήπως γυρίσω να τις πάρω ή νοικιάσω εκεί πέρα, ξέρω εγώ.
0: Κοίτα, να δεις που η μία αναφορά σου φέρνει την άλλη. Θα έκανες sequel αυτής της ταινίας? Γνωρίζοντας τι δεν πρόλαβες να κάνεις ή τι άλλο θα ήθελες να κάνεις.
1: Φυσικά, ναι, θα μπορούσαμε, ναι.
0: Part 2, έτσι.
1: Θα μπορούσαμε να κάνουμε. Η αρχική ιδέα ήταν να συνεχιστεί αυτό το series της τον Arctic Odyssey. Από την άποψη ότι Arctic Odyssey είναι στον αρκτικό κύκλο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να συνεχιστεί και σε άλλα μέρη του αρκτικού κύκλου. Σε πολλά μέρη.
0: Σου το ευχόμαστε. Απομένουν σχεδόν 60 δευτερόλεπτα πριν σε αποχαιρετήσουμε σήμερα.
1: Τέλεια.
0: Κυριακή απόγευμα, σχεδόν 5 η ώρα, ανοίγεις την πόρτα του στούντιο. Πού θα ήθελες να βρεθείς, εκτός από τη Σπάρτη, που είναι ο τόπος σου?
1: Πού θα ήθελα να βρεθώ?
0: Ναι, τώρα έτσι ανοίγοντας την πόρτα.
1: Ίσως πάλι άλλη μια φορά στα Λούφοντεν.
0: Τόσο πολύ,
1: Άλλη μια φορά, να το ζήσω.
0: Βαγγέλη Ρασιά, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στο Παραπολιτικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
0: Ήτανε και για μας ήταν μια πολύ διαφορετική εμπειρία. Περιμένουμε την επόμενη ταινία, την επόμενη εμπειρία, για να μας εξιστορήσεις.
1: Ναι, θα χαρώ πάρα πολύ.
0: Την και ιστορία.
1: Ανυπομονώ.
0: Και εμείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Πισπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ασφαλώς την κυρία Κατερίνα Πλατή για δημοσιογραφική παραγωγή και τον κύριο Θανάση Βούτσινο για μουσικές όπως αυτή. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου, η εκπομπή μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και είμαι σίγουρος ότι θα θέλετε σήμερα να επικοινωνήσετε και να έτσι συνομιλήσετε έστω και από μακριά μαζί μας. Γιατί έχω εδώ έναν ηθοποιό πολύ αγαπημένο, Γιώργος Γιαννόπουλος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιώργο μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ που ήρθες. Νομίζω σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Ναι, πάει.
0: Βέβαια, εσύ έχεις κάνει πολλά πράγματα και στο θέατρο, αλλά κακά τα ψέματα. Τώρα η τηλεόραση είναι το διαβατήριο για αυτόν τον πολύ κόσμο. Και στο σόι μου πια έχεις κάνει πάταγο.
1: Με αγαπάει ο κόσμος. Γιατί τον αγαπάω και εγώ, γιατί αγαπάω τον εαυτό μου.
0: Αυτό από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου πρώτα. Είναι βασική πηγή αυτό. Να είμαστε καλά με τον εαυτό μας.
0: Τον αγαπάω τον εαυτό μου είναι όπως το λες πάρα πολύ.
1: Καταρχήν να σου πω ότι ευχαριστώ και επίσημα γιατί σε παρακολουθώ. Καταρχήν είμαι φαν των παραπολιτικών εγώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και σε εσένα και στην τηλεόραση, ναι, στα κέντρα από εδώ και από εκεί.
0: Ναι.
1: Είσαι ένας άνθρωπος με. Ξέρεις, η λέξη μετριοπάθεια είναι παρεξηγημένη. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ακούω κάτι χαζά πράγματα σε αυτήν την χώρα.
0: Ναι, ναι,
1: ενώ είναι,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι δεν είναι στα άκρα. Πρέπει να είσαι, δηλαδή, ισορροπία αυτό σημαίνει.
0: Κοίταξε, ο ρόλος μας, εμάς των δημοσιογράφων, κανονικά δεν είναι να είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Είναι να είμαστε το μέσο.
1: Έχεις ένα ταλέντο που μπορείς και ισορροπείς τα πράγματα, ενώ περνάς μια άποψη, την περνάς. Όχι μεσόν και καλά, με υπόγειο τρόπο. Είσαι αυτό που λέμε στο κέντρο.
0: Οπότε,
1: και τα παραπολιτικά τα ακούω για τον εξής λόγο. Γιατί παίρνω πάσα και δίνω πάσα στον εαυτό μου. Γιατί εκεί που έχει η ελληνοφρένεια, πριν είχε, ας πούμε, τον Μπογδάνο. Δηλαδή είναι ένα σταθμός που ακούς τα πάντα.
0: Που ακούς τα πάντα. Πολύ συλλεκτικός.
1: Μια φοβερή ελευθερία. Αυτό δεν συμβαίνει στο κόκκινο, ούτε στο παρακόκκινο, ούτε σε κάτι τέτοιο σταθμού, ας πούμε.
0: Ναι,
1: και το λέω στην ψύχρα.
0: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι τα παραπολιτικά, επειδή δουλεύω εδώ πολλά χρόνια, δεν υπάρχει μία φορά που να με έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο να μου ζητήσει κάτι ή να μου πει να μην πω κάτι. Ποτέ. Το λέω.
1: Τα παιδιά στην ελληνοφρένεια είναι λες και μεταδίδουν από τη Μόσχα. Και καλά κάνουν. Εντάξει, έχουν τη χιούμορ τα παιδιά, δεν είναι θέμα.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Ναι, φοβερή.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Και φίλο μου, Αποστόλη. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα σταθμό με ανοιχτοσύνη, με ελευθερία. Αυτό.
0: Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, σε σένα αυτό το θέμα ελευθερία είναι βασικό.
1: Είναι το α και το μ.
0: Είναι βασικό και στη ζωή σου γενικά και στην καλλιτεχνική σου ζωή. Μόνο
1: στην πολιτική. Η ελευθερία είναι. Όχι, δεν είναι στην πολιτική. Δεν είναι, θα σου πω δύο τσιτάτα τώρα και καλά. Λέω: Πριν να μόρει την ελευθερία, η αρχή και το τέλος. Άρα πρέπει να βρούμε την ελευθερία μας. Εγώ το λέω στα παιδιά στη δραματική σχολή, στο θέατρο των αλλαγών που διδάσκω για κάτι χρόνια. Δημιουργεί μόνο όταν είσαι ελεύθερο. Οπότε το σύνθημά μου είναι να πατσοκόψουμε τις προκαταλήψεις, τις ιδεολειψίες και ό,τι μας δημιουργούν τοξικότητα. Και μέσα από την αγάπη, γιατί είπαμε για αγάπη πριν, μέσα από την αγάπη βρίσκεις την ελευθερία σου. Πρέπει να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς τον κόσμο.
0: Πόσο εύκολο είναι σήμερα.
1: Γιατί δημιουργείς όταν είσαι ελεύθερος. Αυτή είναι η βασική μου αξία.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά πόσο σήμερα ένας νέος άνθρωπος ή οποιοδήποτε και μεγαλύτερος μπορεί να είναι ελεύθερος σε μια εποχή που αυτά που λες εσύ να βγάλουμε πάνω μας την τοξικότητα, να μας ενδιαφέρουν, είναι μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, αν αύριο εσύ ή σήμερα μου πεις κάτι σε αυτή τη συνέντευξη το οποίο σε κάποιους δεν αρέσει. Θα σου την πέφτουν στα social media, θα σε βάζουν φωτογραφία και θα σε βρίζουν, θα σε βγάζουν τα πρωινάδικα και θα λέω τι είπε αυτός, πώς τόλμησε.
1: Δεν πειράζει, εγώ τολμάω και τα λέω και αυτό θα βάλεις πολλά μπιπ, γιατί πιστεύω ότι είμαστε μια πουριτανή χώρα που βρίζουν την Αμερική, ας πούμε, και ξέρεις, με εντυπωσιάζει κάποιες φορές το γεγονός, λέμε τη λέξη μακάκα και περνάει πολύ άνετα, ας πούμε, και λες τη λέξη μαλάκα, δηλαδή είμαστε μια χαζομάρα, δηλαδή μια αληθιότητα, στην ουσία είναι μια αληθιότητα. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ευθύνεται ένα σύστημα αξιών. Να σου το πω διαφορετικά. Αν γράψεις, ας πούμε, πρωτοσέλιδο στα παραπολιτικά σε εξαιολικά όρια στην καρσονιέρα της Λάρισας, περνάει. Αν γράψεις, ας πούμε, γαμίσια στην καρσονιέρα της Λάρισας, όρια δεν ξέρω τι, θα σου πάνε μέσα για προσβολή δημοσίας εδώ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποκριτικό αυτό? Όταν αυτή η λέξη που γεννηθήκαμε προέρχεται από το γαμαίο γαμό, νεφεύομαι, από το γαία που είναι η μήτρα μας, είναι η μάνα μας, η μάνα μας. Είναι υποκρισία.
0: Γενικά δηλαδή θεωρείς ότι είμαστε μια κοινωνία υποκρισίας?
1: Είμαστε υποκρισία. Ναι. Είμαστε πουριτανή χώρα. Είμαστε πουριτανή. Λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι, αλλά άλλες χώρες που φαίνονται ότι είναι πιο κλειστές, η Αμερική. Είναι η χώρα της ελευθερίας. Εντάξει, τώρα.
0: Η χώρα της ελευθερίας τώρα με τον Τραμπ είναι?
1: Όχι.
0: Ακόμα.
1: Θα σου το δικαιολογήσω.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι ο κόσμος πάει μπροστά. δαρβηνικά, ρε παιδί μου, και ως εξέλιξη σωματική, αν θέλεις,
0: ναι,
1: και ως πνευματική. Γινόμαστε καλύτεροι.
0: Ναι.
1: Πιο όρημοι, πιο έξυπνοι, πιο
0: τάδε. Άρα τι θεωρείς ότι ο Τραμπ είναι μια φάση, ας πούμε.
1: Μια φάση. Ένα βήμα πίσω. Όχι, ένα βήμα πίσω είναι. Κάνει ανθρωπότητα τη διαδικασία. Πα μπροστά, κάνει πίσω. Αλλά γενικά, σαν αίσθηση, πάμε καλά. Είμαστε καλά, δηλαδή. Δεν
0: είναι
1: τη φάση ότι α, τώρα και τότε, ξέρεις, αυτό λέγεται. Τότε καλή ηθοποιή και τώρα λέω. Εγώ κάνω σχολή μαθήμα και ταλέντα, παιδιά, να δεις να τρελαθείς από τα ταλέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι πληροφορία.
0: Ναι.
1: Εγώ σε αυτό το κινητό τώρα έχω την πληροφορία της παγκοσμιότητας. Και στην Καλαμάτα, όταν πήγαινα γυμνάσιο, είχε μια αίθουσα ο Δήμος Καλαμάτας 3x4 για να δανειστώ ένα βιβλίο να διαβάσω.
0: Είναι τώρα απόλυτα σωστό αυτό που λες. Και ξέρεις, όσοι είναι.
1: Είναι πώς θα χρησιμοποιήσεις το κινητό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ή πώς το ρεύμα. Λέει, το ρεύμα. Κάποιοι άνθρωποι σκοτώνουν σήμερα από το ρεύμα. Να μην υπάρχει ρεύμα. Να μην υπάρχουν αυτοκίνητα.
0: Αυτό που λες πάντως για τη γνώση από την οποία μπορείς να πάρεις μέσα από την χρήση του κινητού είναι εντυπωσιακά εύστοχο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακριβώς ξέρεις, σου λέει το κακό, ας πούμε,
1: όχι
0: ότι είμαστε συνέχεια στο κινητό.
1: Κουταμάρες.
0: Εγώ, ας πούμε, διαβάζω πολλές φορές ένα λογοτεχνικό.
1: Εξέλιξη.
0: Διαβάζω
1: εξέλιξη.
0: Ένα λογοτεχνικό βιβλίο, θα σου πω ένα παράδειγμα. Αναφέρεται σε έναν, ας πούμε, συγγραφέα ή σε έναν ζωγράφο. Έχω δίπλα το κινητό μου, γκουγκλάρω. Βρίσκω τη ζωή του ζωγράφου ή του συγγραφέα και είναι σαν να έχω διαβάσει άλλο ένα βιβλίο εκείνη την ώρα. Άρα.
1: Να σου πω κάτι, ναι. Γιώργο. Δεν πιστεύω στις συνωμοσιολογίες. Δεν πιστεύω ότι κάποιοι πλούσιοι συνωμοσιολόγησαν για να βγάλουν το AI ή το κινητό. Είναι ο άνθρωπος θέλει να εξελιχθεί, να προχωρήσει, να κάνει.
0: Ναι.
1: Και το AI, καλό θα μας κάνει. Μπορεί να μας κλείσει σε κάποια φάση, κάποιες δουλειές, Β, Γ, Ω, αλλά θα ανοίξει άλλα επαγγέλματα. Τώρα ο γιος ενός φίλου μου σπουδάζει σκουπιδιάρη του διαστήματος. Στο Κολούμπια, με υποτροφία που γιατί στο Πολυτεχνείο εδώ. Θα βγουν άλλα παιδιά, θα βγουν αστροναύτες.
0: Ναι.
1: Θα σταματήσουν οι τσαγκάρδες. Τι να κάνουν τώρα, δηλαδή. Είναι λογικά αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: μην
0: ναι.
1: Τρελνόμαστε, θα χαθούν δουλειές. Θα βρεθούν άλλες δουλειές.
0: Ναι.
1: Εξέλιξη του ανθρώπου, είναι ευτυχία αυτά.
0: Άρα είσαι χαρούμενος με το που πάει ο κόσμος.
1: Πολύ. Θα σου το πω.
0: Δεν είσαι στους απεσιόδοξους ότι
1: καλά.
0: Πάμε χάλια.
1: Να σου πω ναι. Κάτι. Ο μπαμπάς μου ήταν στην Αλβανία, στο Αλβανικό μέτωπο.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως μαζί με τον Οδυσσέλη, που είναι μια από τις αγαπημένες προσωπικότητες. Και ήρθε με τα πόδια στην Καλαμάτα που καταγόμαστε από την Αλβανία.
0: Από την Αλβανία με τα πόδια στην Καλαμάτα.
1: Πόδια, και διψούσε, του λέει δεν έβρισκες νερό, δεν υπήρχε παιδάκι μου τίποτα. Μου λέει. Γεώργιο, όπως μου λέει, ξέρεις το χωριό. Δεν υπήρχε τίποτα, παιδάκι μου λέει. Γιατί όταν έγινε το μνημόνιο, του λέω περνάμε δύσκολη. Τι ασέρε, Γεώργιο, μου λέει στο σπίτι στο αυτοκίνητό σου, τι μου λες τώρα. Έβραζε 2 εβδομάδες στο καζάνι την κάπα, την καπότα που λέγανε τότε αυτό το παλτό, α το πούμε, να μα καταλάβουν, ναι, από τι ψήρε. Και το λέει και ο Ελίτης του αξιονιστή. Ήταν πιο. Ο πόνος της ψήρας του να ξύνεσαι από τη σφαίρα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Τι λέμε τώρα. Λέμε για τον πόλεμο. Υπάρχει πόλεμος. Δεν είμαστε ευτυχείς,
0: ναι,
1: για αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Πριν 50 χρόνια θυμάσαι πόσες θείες που λέγαμε στον πλανήτη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι είχαν.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι τα τελευταία όμως.
1: Και δεν γίνεται. Οι παλιότερε σταυροφορίε με τις μάχες, ξέρεις,
0: ναι,
1: με τα ξύφη κτλ.
0: Περάσαμε μια φάση που φαίνεται να είχαμε ξεπεράσει όλα αυτά. Και τώρα φαίνεται ότι αυτό το βήμα πίσω που λες.
1: Θα την ξαναβρούμε.
0: Θα την ξαναβρούμε. Είσαι αισιόδοξο πολύ.
1: Πολύ, ναι.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Θα την ξαναβρούμε και θα την ξαναβρούμε όταν ένα λόγο που πιστεύω ότι πήγαμε στα πολιτικά τώρα.
0: Mm.
1: Από μικρό παιδί ήμουνα με τα πολιτικά. Ήμουν άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα κοινά, ναι, και δημοτικό σύμβουλο.
0: Βέβαια, το ξέρω.
1: Και μπορώ να σου πω και την ιστορία μου. Πώς
0: θα μου την πεις μετά, γιατί θέλω να μου πεις.
1: Ναι. Λείπει η Ευρώπη.
0: Mm.
1: Λείπει η Ευρώπη.
0: Εννοείς ότι παλιά, από τις
1: εγώ παλιά ως μαοϊκός, ως, ναι, Μουρκουγκουέ,
0: ναι,
1: είχαμε τις 2 υπερδυνάμεις. Και έλεγε, ναι, ο Μάο Τσετούγκ, από τον οποίο πήρα πολλά πράγματα, γιατί εδώ στηρίζουμε σε αυτό που λέει ο Σαββόπλος, μην πετάξεις τίποτα. Τίποτα δεν πέταξα από αυτό που ήμουν. Πήρα τα καλά και είμαι εδώ που είμαι. Και η απειλή, έλεγε τότε ο Μάζου, είναι η Ευρώπη, μια μεγάλη Ευρώπη.
0: Mm.
1: Η οποία Ευρώπη, αυτό το περιβόητο του συγχωρημένου του Καραμαλή, ανήκουμε στη Δύση, είναι τεράστιο. Τεράστια στρατηγική έβριμα, ότι δεν είναι στη Δύση πολεμικά, είναι ως πολιτισμός.
0: Ως πολιτισμός.
1: Είναι,
0: ναι,
1: πολιτισμός.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: η αξία, ναι, της Εθνικής, ναι, Επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Που μετά έγινε Μάιο του 68, έγινε Πολυτεχνείο, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Αυτές οι αξίες είναι στη Δύση. Πράγμα που δεν γίνεται στην Ανατολή τώρα.
0: Ναι, αλλά περίμενε 2 λεπτά, μια και το θέτεις αυτό.
1: Οπότε,
0: γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Η Δύση, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 50 χρόνια, μετά τον πόλεμο και περισσότερα, ακριβώς αυτό πρέσβευε και αυτό πούλαγε, να το πω έτσι. Ελευθερία, δημοκρατία κτλ. Ακόμα και τα λάθη της γίνονταν στο όνομα αυτών των αξιών. Σήμερα δεν πουλάει τα ίδια.
1: Ψυχοραγή.
0: Ο Τραμπ δεν πουλάει.
1: Ψυχοραγεί Ευρώπη.
0: Ψυχοραγεί Ευρώπη, ψυχοραγεί Δύση όμως.
1: Ψυχοραγεί, όχι Δύση.
0: Άρα γιατί είσαι αισιόδοξος.
1: Ψυχοραγεί Ευρώπη, γιατί έχει ηγετίσκους που ήταν τα φεουδά τους. Δεν υπάρχουν προσωπικότητες τύπου De Gaulle, τύπου πες τον Άγγλο, τον
0: Τσόρτσιλ.
1: Τον Τσόρτσιλ.
0: Ναι.
1: Καραμαλής, δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες. Τώρα η Ευρώπη θέλει μια προσωπικότητα. Εγώ με το. Δηλαδή, ποιον το όραμά μου, α πούμε. Να επιτεθεί η Ευρώπη στο Αφγανιστάν, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν.
0: Να επιτεθεί, λες.
1: Να επιτεθεί η Ευρώπη. Να σου πω τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Είναι αδιανόητο το 2026. Υπάρχει νόμος στο Αφγανιστάν. Ας το συλλογιστούμε αυτό. Ότι η γυναίκα απαγορεύεται να βγει και να μιλήσει έξω από το σπίτι. Όταν μιλάει η χελώνα, μιλάνε τα διάφορα είδη της φύσης και η γυναίκα απαγορεύεται να μιλήσει. Και υπάρχει νόμος που δικαιολογεί τον άντρα να τη χτυπάει μόνο αν τη σπάσει κόκαλο. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτό για μένα είναι προχώρημα. Βεβαίως να ελευθερωθεί το Ιράν. Με μια άλλη λογική όμως. Όχι αυτή του τραμπισμού. Εδώ βγήκαν τρεις τρίχες από το κορισάκι και το σκοτώσανε. Είναι φοβερά αυτά. Ας τα συλλογιστούμε αυτά.
0: Σύμφωνοι.
1: Πού είναι ο προοδευτικός κόσμος απέναντι σε αυτές τις κτηνοδίες. Είναι κτηνοδίες αυτά. Κόβουν τις μήτρες σε αυτές τις χώρες. Λέγαμε για ελευθερία, μου επιτρέπεις, για την οικολογία. Κόβουν τις μήτρες για να στερήσουν την ειδονή που είναι το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου για την αναπαραγωγή. Η ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό.
0: Κάτσε, γιατί ανοίγεις πολλά θέματα και θέλω να τα συζητήσουμε. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε διάλειμμα και γυρίζουμε. Να βάλουμε το Satisfaction των Rolling Stones. Ταιριάζει λίγο με έναν τρόπο. Πάντα οι Rolling Stones, ειδικά τέτοια τραγούδια, τους ταιριάζουν σε ό,τι προβληματισμό θέσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γιώργος Γιαννόπουλος μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα πολύ για τα θεατρικά του, για την τέχνη του. Θα συζητάμε όμως για τον κόσμο σήμερα και για τις ιδέες του και έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε θέλω να μείνουμε λίγο εκεί. Έλεγες πριν ότι θα ήθελες, ας πούμε, από μια Δύση η οποία στεκόταν στα πόδια της και μια Ευρώπη που στέκεται στα πόδια της να παίξει ένα ρόλο απελευθερωτικό του Ιράν, του Αφγανιστάν, χωρών στις οποίες καταπιέζονται γυναίκες και τα λοιπά, δικαιώματα και ούτω καθεξής.
4: Δημοκρατία, δικαιοσύνη.
3: Ναι, αλλά ξέρεις τι, μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι όποτε η Δύση πήγε να παρέμβει για να λύσει με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα όχι απλά δεν λύθηκαν, έγιναν χειρότερα.
4: Ωραία.
3: Σου θυμίζω στο Αφγανιστάν ήδη έχει.
4: Δεν το έκανε η Δύση αυτό.
3: Εντάξει.
4: Το έκανε η Ρωσία.
3: Το έκανε η Ρωσία. Στο Ιράκ που το έκανε,
4: λοιπόν,
3: τι έγινε.
4: Άρα λοιπόν τίποτα. Πήρε το μακρύτερο.
3: Γι' αυτό σου λέω.
4: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, λοιπόν. Ότι πρέπει να βρεθούμε και να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτή τη λογική. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Τα αγαθά κοψιχτώνται αφενός και για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, λέει ο μεγάλος ποιητής. Έτσι. Και λέει εξόριστη ποιητή στον αιώνα σου, λέει, βλέπω λέει την διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Αυτή είναι η ελευθερία. Αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό. Αυτό λοιπόν πάβει σε αυτές τις χώρες. Τι λέω λοιπόν, οραματίζουμε λοιπόν μια Ευρώπη, έτσι, να απελευθερώσει το Αφγανιστάν, όχι να πάει να κατακτήσει τα πετρέλαια, να φτιάξει μια κυβέρνηση, πώς το λένε, πώς λέγεται, ρε παιδί μου, αυτή.
3: Ναι, μεταβατική.
4: Μεταβατική, ας το πούμε. Ναι. Και μετά ο καθένας να πάει στο σπίτι του.
3: Μια στιγμή όμως, εσύ που τα λες αυτά. Μια στιγμή, εσύ που τα λες αυτά, είσαι έτοιμος να δεχτείς ότι οι άνθρωποι από αυτές τις χώρες, οι οποίοι καταπιέζονται, όταν φεύγουν από εκεί και έρχονται στην Ευρώπη, πρέπει να τους δεχτούμε. Και να περάσουν τα σύνορα και να έρθουν εδώ και ενδεχομένως να τους δώσουμε προσφυγικό προφίλ, γιατί είναι άνθρωποι που εκεί καταπιέζονται. Ναι, αλλά πώς θα γίνει. Ναι. Δηλαδή, από τη μια μεριά είμαστε μαζί τους.
4: Αυτό που σου λέω, εγώ θα αποφευθεί το μεταναστευτικό.
3: Για πες μου. Αλλά λέμε όπως είναι τώρα η κατάσταση.
4: Γιατί φεύγει ο κόσμος.
3: Δηλαδή τώρα.
4: Γιατί φεύγει από τα σπίτια του. Και υπάρχει ένα διαχωρισμό που είναι λίγο χαζό, μου φαίνεται.
3: Ο μετανάστη. Κανεί από το σπίτι του γιατί θέλει να φύγει. Θέλει να εγκαταλείψει κάποιος την πατρίδα του, στα καλά του καθημένα.
4: Άρα τι τραβάει. Καταλαβαίνεις, το λέμε πόνο αυτό. Για να φύγει ο άλλος, ρισκάροντας με άλλη, με δύο παιδιά στα χέρια και με πώς τον εγκαιμονούσα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τι
3: άρα ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση σε αυτούς τους ανθρώπους, εσύ πιστεύεις. Αυτό που κάνουμε εμείς και που από ό,τι καταλαβαίνω συμφωνεί η πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, αν βάλεις ένα γκάλο, αν θέλεις εδώ μετανάστες, θα σου πει το 85% δεν θέλω. Αλλά να δούμε τα πράγματα.
4: Εγώ θα
3: σου
4: το πω διαφορετικά. Ναι. Τα χωράφια μας τα ξεπετριάσαν οι Αλβανοί και τους γέρους μας τους ξεσκατώσαν οι Αλβανοί. Όπως ο Έλληνας όταν πήγε στην Αμερική και προόδευσε η Αμερική. Η Αμερική τι είναι? Ένα σύνολο φυλών, δεν είναι? Έτσι τι είναι. Ναι. Η αρχαία Ελλάδα τι ήταν? Φύλλα διαφορετικά που ενωθήκανε. Πολιτισμός, αυτό σημαίνει πολιτισμός. Ναι. Δεν είμαι να σου πω ότι εναντίον του Μαρστονιού, όχι. Δεν μπορεί να γίνει ένα κύμα και να έρθει εδώ πέρα, θα γίνει ο χαμός του χαμού.
3: Ναι.
4: Θέλει μια ισορροπία.
3: Ναι.
4: Δεν είμαι τώρα υπουργός εγώ να σου απαντήσω με α, β, γ, ω, τι θα έκανα. Σέβομαι αυτή την ιστορία, αλλά η εικόνα του παιδιού που το ξέβρασε η θάλασσα, αυτό το παιδάκι τότε στη Μυτιλίνη, σαν να του. Δηλαδή, μου ήρθε να κλάψω τώρα.
3: Ναι.
4: Έτσι. Είναι το παιδάκι που το έριξε η θάλασσα και του λέει το κύμα πήγαινε εκεί, ας πούμε. Είναι συγκλονιστικό.
3: Έτσι.
4: Δεν μπορεί να μην αξέχαστε αυτή η εικόνα. Ούτε να μην αξέχαστε η εικόνα επί ΣΥΡΙΖΑ όταν γινόταν αυτό στην πλατεία Βικτωρίας ή πάνω στη. Πες εσύ που είσαι καλύτερος ο δημοσιογράφος. Στα σύνορα, επειδή μου γινόταν.
3: Α, στον Εύρο, ναι.
4: Όχι στον Εύρο. Τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Στην ειδωμένη. Αυτά τα έσχη.
3: Ναι,
4: έτσι.
3: Ναι.
4: Τότε εντάξει, να μου πεις, εγώ ότι φαγητό περίσσευε από το σόι τότε το πήγαινα στο ελληνικό. Διότι μπορούσα, έκανα τον αγώνα μου.
3: Ναι.
4: Αλλά θα σου πω και μια άλλη εικόνα. Φαίνονται αντιφατικά αυτά, αλλά όλα αυτά με αισιοδοξούν και με τρομάζουν συγχρόνως.
3: Ναι.
4: Μένω στον τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
3: Ναι.
4: Τότε με το 15 που γινόταν, τότε δεν ήταν η βαριά μετανάστευση.
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Και λίγο πριν.
4: Κάπου εκεί,
3: εκεί. Δίκιο, ναι.
4: Ήταν ένα διαμέρισμα ακριβώς απέναντί μου που τον νοικιάζαν μάλλον αραβόφωνοι, πάντως τέτοιου τύπου ήταν, θα σου το αποδείξω αμέσως πώς. Αλλάζαν κατά καιρούς. Και θα μείνει αξέχαστη εικόνα μιας γυναίκας που ήταν στο βάθος του διαδρόμου και ερχόμενη προς τον μπαλκόνι, προς το φως, άκουσε με τώρα, προς το φως δηλαδή, προς τον ήλιο, προς τη ζωή, φόραγε το τσεμπέρι και βγαίνοντας στη βεράντα, φαινόταν μόνο τα μάτια της. Δηλαδή και μπροστά στον άντρα απαγορευόταν. Είναι φοβερό αυτό.
5: Φοβερό.
4: Πού το 2026.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Απελευθέρωση λοιπόν. Αυτά είναι κακουργήματα για μένα.
5: Μάλιστα.
4: Α, δεν εκεί το πάω, καταλαβαίνεις.
5: Πολιτικά πες μου λίγο, γιατί ασχολήθηκες με την πολιτική.
4: Ναι. Είμαι ελεύθερο μυαλό.
5: Είσαι ελεύθερο μυαλό. Για πες μου όμως. Καταρχάς έχεις ασχοληθεί με τα δημοτικά πρώτα απ' όλα. Έτσι.
4: Ναι.
5: Στην Λιούπολη.
4: Είχα ασχοληθεί με την κοινωνική πολιτική.
5: Ναι.
4: Ήμουν υπεύθυνος για τους βρεφονιπιακούς και τα.
5: Σε ποιο χώρο πολιτικό κινείσαι, ρε παιδί μου, είχες κατέβει με το ποτάμι.
4: Είχα κατέβει με το ποτάμι, ναι.
5: Είχες κατέβει με το ποτάμι, άρα είσαι κεντρός, ας το πούμε.
4: Πάντα ήμουν σε αυτή την ιστορία.
5: Το ποτάμι ήταν κεντρό ακόμα, νομίζω. Αυθεντικά κεντρό, θα έλεγα.
4: Όχι, τράπεζα. Δεν ήταν. Μου χρωστάνε, δεν του χρωστάω. Ούτε με διώρησε κάποιο, τίποτα. Του έχω γραμμένου. Με μια έννοια. Δεν είναι ωραίο ο όρο, αλλά
5: το λέω
4: με την έννοια ότι δεν δίνω λογαριασμό μόνο στον εαυτό μου. Ό,τι θα πω που τα βάλανε κάποιοι με τον διανοητή Σαββόπουλο, γιατί τέτοιοι διανοητές στο Σαββόπουλο είναι για να ανθρωπότητα μία στο τόσο, γι' αυτό σοφαρία τραγούδι Σαββόπουλο. Που είπε κάποια κυρία ότι. Επειδή έκανε μεταστροφή πολιτική, δηλαδή εγώ είχα τρελά πράγματα. Έχει δικαίωμα να μεταστροφεί. Τι θα γίνει.
5: Καλά, αυτό έλειψε.
4: Όχι, πίσω,
5: ναι, ναι.
4: Που λέει, αν είχα το φορτηγό, επειδή μου είχαν αφιέρωση, θα το επέστρεφα. Αυτά είναι τρελά πράγματα.
5: Ναι, εντάξει.
4: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, πολύ ανοιχτά στο λέω. Το 11 ψήφισα Γιώργο Παπανδρέου, γιατί πιστεύω θα ερχόταν μια άλλη κατάσταση.
5: Mm.
4: Το 14 ψήφισα Σαμαρό Βενιζέλο, γιατί πίστευα ότι πρέπει να γίνει μια ιστορία με το μνημόνιο.
5: Ναι.
4: Το 15 κατέβηκα με το ποτάμι.
5: Ναι.
4: Με το Σταύρο μου λέει: κατέβα στη Μεσσηνία, όπως πάρεις κανένα ψήφο. Δεν θα έβγαινα ποτέ βουλευτή στη Μεσσηνία, εν πάση περιπτώσει. Το 19 ψήφισα Φόφη. Ήθελα το κέντρο να ήμουν σίγουρος ότι θα έβγαινε ο Μητσοτάκης και μετά ψήφισα Μητσοτάκη. Δεν έχω τέτοια θέματα.
5: Κατάλαβα.
4: Δεν έχω κάποιον στο κεφάλι.
5: Κατάλαβα. Τώρα δεν σου ρωτώ τι θα ψηφίσεις, αλλά πες μου τώρα πώς βλέπεις. Όχι, εντάξει. Πώς βλέπεις τώρα το πολιτικό σύστημα, ρε παιδί.
4: Πολύ καλά.
5: Πολύ καλά, μια χαρά.
4: Πάμε καλά. Δεν το βλέπω πάμε καλά.
5: Έτσι λες.
4: Και δεν το βλέπω τη χώρα. Εξωτερική πολιτική, πώς πάμε. Έχουμε, δηλαδή δεν ξέρω, είμαι πολύ ευτυχισμένος με αυτή την συγκυρία της σημερινή.
5: Μάλιστα.
4: Πολύ, το λέω πολύ ανοιχτά. Βεβαίως υπάρχει ακρίβεια, βεβαίως υπάρχουν πράγματα. Ναι. Μην είμαστε έτσι τα πράγματα.
5: Θεσμικά είσαι ευχαριστημένος.
4: Θεσμικά είσαι
5: ευχαριστημένος από πλευράς δημοκρατίας. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα ανοιχτά. Ας πούμε, το θέμα των υποκλοπών. Είδε στη δικαστική απόφαση, η οποία ήταν κατά πέμπτη, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν σκάνδαλα, ο ΠΚΠ κλπ. Αυτά δεν σε.
4: Υπάρχει φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο.
5: Όχι, αλλά θέλω να πω.
4: Συγγνώμη, όχι, να βάζω ρωτήματα.
5: Υπάρχει φάση που δεν θα γίνει σκάνδαλο. Έτσι, όχι, ναι. Σκάνδαλο υποκλοπών δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι σύνηθες.
4: Όχι.
5: Να παρακολουθείς το μισό υπουργικό συμβούλιο ένα Predator και να μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι κατάσχοι.
4: Δεν απασχόλησε ποτέ κανέναν αυτό.
5: Δικαίως.
4: Δεν απασχολεί τον κόσμο αυτό.
5: Δικαίως λες.
4: Δεν τον αφορά τον κόσμο αυτόν. Συγγνώμη από κάτι γιατί θα τρελαθώ. Ξέρω ότι ένα παρακολουθεί τον άλλον. Δηλαδή, τώρα, μην μπούμε σε αυτή τη λογική τώρα. Μα δεν με αφορά. Πραγματικά έτσι, είναι πολύ λίγο για μένα αυτό.
5: Μάλιστα.
4: Είναι λίγο. Καταλαβαίνεις. Τα ουσιαστικά για μένα είναι άλλα. Λένε τώρα για την υγεία. Ο αδερφός μου έτυχε να πάει τώρα, τις προάλλες έκανε μια εγχείρηση κάτι για τη μέση του, στον Άγιο Σάβα. Ξενοδοχείο σούπερ πέντε αστέρων δηλαδή. Εξυπηρέτηση. Με τη σύνταξη που έχει, όχι με τη σύνταξη, πώς το λένε, την ασφάλεια την αγροτική.
5: Ναι.
4: Και την έχει απλήρωτη. Να το πούμε κιόλας. Τώρα να κάνει κάτι με το μάτι του. Δηλαδή γίνεται δουλειά. Τι να κάνουμε δηλαδή, τώρα. Τι είναι όλο αυτό ο ντόρος, ας πούμε. Να πω κάτι. Σου είπα και πριν, δεν έχω κάποιον να υπερασπιστώ γιατί μου έδωσε κάτι. Δεν έχω σε κανέναν τίποτα δεν χρωστάω. Με εντυπωσιάζει το εξής, ότι μετά από τόσα χρόνια ο Μητσοτάκης παίρνει 35-30. Ανέβγει πάλι τώρα. Αυτό δεν εντυπωσιακό.
5: Για δεν ξέρω, εσύ λες τώρα.
4: Εσύ τι λες, εσύ.
5: Εγώ, κοίταξε, 30.
4: Οι άλλοι λένε ότι δεν περνάει καλά, ότι λένε για μια Ελλάδα που καταραίει.
5: Ναι.
4: Μιλάνε για ένα εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει, ότι καταραίει η εξωτερική πολιτική, β, γ, μ, β, α, κτλ. Και κατεβαίνουν. Πώς γίνεται αυτό, κάνω μια εξήγηση.
5: Άρα θεωρείς ότι πάντα έχει δίκιο αυτός που κερδίζει.
4: Γιατί. Όχι απαραίτητα.
5: Κέρδισε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, τον οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν στήριξες ποτέ.
4: Ποτέ.
5: Άρα επομένως το γεγονός ότι κάποιος κερδίζει δεν είναι απαραίτητο.
4: Απαραίτητο όχι.
5: Του δίνει δίκαιο.
4: Καταρχήν να σου πω κάτι. Τον κόσμο τον πάνε μπροστά οι μονάδες.
5: Ναι.
4: Όχι ο όχλος, το Γιούρια. Δεν είναι ποτέ το Γιούρια.
5: Σωστά.
4: Το Γιούρια δεν είναι ποτέ.
5: Ναι.
4: Ένας Αϊνστάιν πάει μπροστά τον κόσμο, ένας τάδε πολιτικός πέστον, ένας Πενικυλίνης που ανακάλυψε.
5: Ναι.
4: Μονάδες πάνε μπροστά.
5: Ναι.
4: Που έχουν μυαλό. Δεν μπορεί να έχουν όλοι μυαλό. Δεν μπορεί να είναι.
5: Σωστά.
4: Ο Κολοκοτρώνης έλεγε, παιδιά μου, τη βλέπετε την ελιά. Κάθε κλάδο είναι διαφορετική. Λέει, εγώ γεννήθηκα στρατηγός και είπε στον γιτερά του στο τουρκό φάγο.
5: Ναι.
4: Το Σταματελόπλο. Του λέει, γεννήθηκε πολεμιστής. Εγώ στρατηγός. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι ίδιοι.
5: Θα ξανακατέβαινε στην πολιτική.
4: Όχι, τώρα δεν θέλω.
5: Όχι, γιατί.
4: Τώρα, δεν έχω τρέλα τώρα.
5: Για πάμε λίγο.
4: Με τον τρόπο που βοηθάω.
5: Ναι.
4: Με αυτό που λέω το θέλω.
5: Ναι.
4: Ότι προσπαθώ να βρω, δηλαδή το τελευταίο μου απόκτημα στην φιλοσοφία μου είναι να προσπαθήσω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Είναι μεγάλη ουσία από το μαύρο της μήτρας στο μαύρο της αβύσου να βρούμε το θέλω μας.
5: Το έχεις βρει εσύ, ναι, αισθάνεσαι, το έχεις βρει.
4: Ναι, ναι,
5: σε ποια ηλικία το βρήκες, γιατί ξέρεις
4: νομίζω
5: όλα, αυτά που μου περιγράφεις έχουν στοιχεία, πώς να σου πω, δηλαδή φαίνεται σαν να γίνεται μια προσπάθεια για να φτάσεις σε μια ωριμότητα.
4: Ναι.
5: Αισθάνεσαι ότι τώρα κάπως την έχεις κατακτήσει, έτσι δεν είναι? Είναι θέμα ηλικίας ή είναι θέμα...
4: Οριμάζει με την εμπειρία.
5: Μάλιστα.
4: Οριμάζει με την εμπειρία. Ναι. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος 22 χρονών, όπως κάποιες σχολές, επειδή έκανε ένα παιδάκι σύριαλ, ας πούμε, και έκανε επιτυχία 22 χρονών. Δεν μπορεί να είσαι δάσκαλος. Είναι... Και
5: ναι.
4: Δεν μου αρέσει και η λέξη δάσκαλος. Αυτό λέω και στα παιδιά.
5: Εντάξει, ναι.
4: Ούτε η λέξη βουλή. Εμπειρίζω. Δηλαδή μεταδίδω την εμπειρία.
5: Την εμπειρία
4: αυτό
5: μου, ναι.
4: Σημαίνει δάσκαλος.
5: Ναι, ναι.
4: Δεν κάνω τίποτα
5: ναι.
4: άλλο, εν πάση περιπτώσει.
5: Ναι.
4: Οπότε είμαι σε αυτή τη φιλοσοφική διάθεση αυτό το διάστημα, εν πάση περιπτώσει. Αυτή την ηλικιακή μου εποχή, να προσπαθήσω να πω στους ανθρώπους να βρουν το θέλω τους. Τώρα είμαι σε μια παράσταση, Μίκης Θεοδωράκης, όταν ήμουν παιδί, στο
5: ναι.
4: Θέατρο Ακροπόλου.
5: Ναι.
4: Είμαι πολύ ευτυχής γιατί παίρνουν πολύ αγάπη από τα παιδιά. Και τελειώνει η παράσταση.
5: Τι ρόλο κάνεις εκεί?
4: Κάνω τον αφηγητή για τον πατέρα του Μίκη.
5: Μάλιστα.
4: Κάθε μέρα συγκινούμε.
5: Αλήθεια.
4: Κάθε μέρα συγκινούμε. Και για να μην κλάψω, δαγκώνω τα ούλα. Το έχουμε στο οποίο, αν θέλουμε να μην γελάσουμε, να μην κλάψουμε.
5: Για πες
4: δημιουργούμε
5: μου,
4: ένα άλλο
5: για
4: πόνο.
5: Για πες μου, γιατί συγκινείσαι, πες μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε συγκινεί κάθε μέρα κιόλα, κάνοντας τον πατέρα του Μίκη τώρα. Δηλαδή. Θέλω να το καταλάβω λίγο. Δεν έχω έρθει στην παράσταση.
4: Συγκινούμε όχι για τον πατέρα του Μίκη, τόσο ναι. όσο για τα τραγούδια που τραγουδάω σε πίσω ο Δησέλιο που λέει «Πάρθηκε από τους μάγους το σώμα του μαγιού». Το έχουν θάψει σε ένα μνήμα του πέλαγου. Μέσα σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουν κλειστό, μύρισε το σκοτάδι και όλοι άφησαν. Τι σημαίνει αυτό? Όσο να κλείσει τη μυρωδιά και τη ζωή, θα πεταχτεί έξω. Θα
5: αυτό
4: βρει την ελευθερία. Και ποιο θα το κάνει αυτό? Μόνο ένα μάγο. Σωματοποίησε το Μάιο Ελίτη. Είναι εξαιρετικό. Έτσι.
5: Όντως.
4: Ή όταν λέει, ας πούμε, ο Λιβαδίτη στο Μικρά Κενία Γαστενά, φεύγουν μέρε μου βαριά σαν τη βροχή στι τάλε. Είναι ποίηση, είναι μεγάλα λόγια. Παρ' όλα αυτά όμως, τι λέω ναι. στα παιδιά, καταρρύψτε τους μύθους για να κάνετε το δικό σας μύθο.
5: Ναι.
4: Ξέρεις πολλούς που λένε Χατζηδακικός. Δεν έκανε όμως, δεν θέλω να πω ονόματα.
5: Ναι.
4: Δεν έκανε την ταυτότητά του όμως.
5: Ναι.
4: Γιατί αν γίνει Θεοδωράκης, απέρριψε πράγματα. Πήρε τους αρχαίους ελληνικούς δρόμους, Μύγιο, Φρύδιο, Λίδιο, Μιξολίδιο, έτσι δεν το λέμε, Ματζόρε Μινόρε.
5: Ναι.
4: Πήρε τη βυζαντινή μουσική. Και όταν έφερε τον επιτάφιο και τον ορχήστρο στο Λαμπρόπλο τότε ο Χατζηδάκης, τον έβαλε να τραγουδήσει η Μούσχορη. Και αυτό επέμενε για τον πυθικό τη.
5: Ναι.
4: Και του λέγανε όλοι: καλά, μαλάκα είσαι. Αυτό είναι σκυλά.
5: Ναι,
4: λαϊκό τραγούδι.
5: Ναι,
4: ρε παιδί μου, το λέμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Επέμενε. Πρέπει να σπάσει μύθου και να κάνει το δικό σου δρόμο. Είτε λέει Χατζηδάκης, είτε Θεοδωράκης, είτε
5: Λίτσα. Σου δίνεται η ευκαιρία σήμερα στην Ελλάδα και στο χώρο τη τέχνη που είσαι εσύ και στο θέατρο, αλλά και στα σύριαλ και σε όλα αυτά και στην τηλεόραση, να το κάνει αυτό, ή τελικά είσαι υποχρεωμένο να αναπαράγει αυτά τα οποία αρέσουν στου πολλού?
4: Το κάνω.
5: Μάλιστα.
4: Το κάνω με το δικό μου τρόπο που πιστεύω ότι δημιουργώ. Παρεμβαίνω πάντα, δηλαδή στο ΣΟΗ. Το Χαρούλα Χαρούλα, Λόλο Μπριζίτου, τι να σου πω, χιλιάδες
5: ναι.
4: είναι δικά μου.
5: Είναι δικά σου.
4: Πιστεύω ότι δημιουργώ.
5: Ναι.
4: Πάντα αισθανόμουν ως μέρος, μέρος δημιουργικό.
5: Ναι, δεν είσαι απλώς ο άνθρωπος που αναπαράγει κάτι,
4: όχι,
5: σου δίνουν.
4: Αισθανόμουν, ποτέ δεν ήμουν εκτελεστικό στο όργανο με μια ενέργεια
5: ναι,
4: μου.
5: Ναι.
4: Θέλω με το σκηνοθέτη να μιλάω, να κάνω, να ράνω. Και τώρα δεν κάνουμε τσαμπουκά αυτό, κάνω αυτό. Αλλά μου βγαίνουν πράγματα. Προχθές, ας πούμε, χτύπησε το κουδούνι, βγήκε νύφη μου. Και έτσι είπα, καλό το όμορφο το αλινάκι με το μαύρο το μαλάκι και το άσπρο δερματάκι. Δηλαδή λέω τα πραγματάκια μου. Κάνω ένα χαμπέα πιο, ξέρεις.
5: Ναι, κατάλαβα.
4: Στο πετσόκομα δικό μου, τα σκαμπό μου και τα μπίπ μου και τα λοιπά.
5: Ναι.
4: Παρεμβαίνω. Ναι. Πιστεύω ότι δημιουργείς. Έχω μια ταυτότητα.
5: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, ότι έχεις μια ταυτότητα. Λοιπόν, να ακούσουμε. Τι να βάλω τώρα, να βάλω.
4: Το χειμώνα ετούτο.
5: Μου είπε το δωράκι. Σαββόπουλο. Το χειμώνα ετούτο. Μπράβο, ναι, μου είπε Σαββόπουλο. Τον οποίο, να πω ότι καταλαβαίνω, τον αγαπά πάρα πολύ. Πάμε. Το χειμώνα ετούτο.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο.
1: Σου άρεσε το τραγούδι.
0: Συζητάμε πάρα πολύ ωραίο και ο Σαββόπουλος.
1: Το Σαββόπουλος θέλω να πω κάτι. Έχω γράψει ένα έργο που λέει ότι Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε γνωρίζει από την κόψη. Δεν έχει βρει ακόμα το timing του να ανέβει. Θα το βρει, αν το βρει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ Σαββόπουλο μέσα. Ναι. Ένας δάσκαλος που έχει ένα ροδιφωνάκι κτλ. Και, ναι, η παράσταση πάει ανάλογα με το πώς θα κινήσει το κτλ. Και είμαι τροπαλό παιδί. Θα μπορούσα να βρω το Σαββόπουλο μέσω άλλου τρόπου. Ναι. Είχα πάει κάποιες φορές στο Φίλιο να τον συναντήσω, αλλά δεν τον βρήκα ποτέ.
0: Και πήγαινε έτσι απλά να τον συναντήσει. Ναι, όχι να τον.
1: Έκλαψα για το Σαββόπουλο.
0: Ναι.
1: Έφυγε ένα μέρος του ζωής μου.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Το καταλαβαίνω αυτό απόλυτα. Ναι. Γιατί πραγματικά ο Σαββόπουλος σήμαινε για τη δική μας γενιά.
1: Ήταν ένας μεγάλος διανοητής. Ναι. Στο βρώμικο ψωμί, στη Μαύρη Θάλασσα, κομικού ξυπόλη του Θεάσου, το έχω βάλει το ακούσμα ότι θα πρωτοπρολάβουμε. Περνάει την ιστορία της Ελλάδος μέσα από ένα τραγούδι.
0: Έτσι είναι.
1: Από την Οδυσσό και φτάνει στο σήμερα. Εξαιρετικό. Μιλάμε για διανόηση.
0: Ήταν
1: και βρήκανε κάποιοι.
0: Ένας διανοούμενος Σαββόπουλος.
1: Ένας διανοητής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Του αιώνα, λέω εγώ.
0: Πολύ σπουδαίος.
1: Και βρεθήκαν κάποιοι επειδή ψήφισε. Τι σημαίνει μετάλλαξη, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι σημαίνει μετάλλαξη.
0: Καλά, και αν θέλει.
1: Δηλαδή, ο Σαββόπουλος στο κείμενο.
0: Αν δεν αναγνωρίζει κανείς το δικαίωμα της ελευθερίας και σε έναν δημιουργό τώρα, ούτε
1: άρα,
0: καν.
1: Τι αριστερός είσαι. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι η μεγαλοσύνη.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, ο Θεοδωράκης, ναι, ο Θεοδωράκης που είπε την περιβόητη φράση Καραμαλής Τάνκς.
0: Ναι.
1: Και το Κουκουέ το πήγαν τον Ισοσοτήρο.
0: Εντάξει, ο Θεοδωράκης όμως σου θυμίζω ότι στο Κουκουέ άφησε τη διαθήκη του. Είπε μέχρι το τέλος ότι πεθαίνω κομμουνιστής. Θέλω να πω. Ένας άνθρωπος μπορεί να διαγράφει μια πορεία και οφείλουμε να τον σεβόμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος όμως.
1: Βεβαίως.
0: Όχι μόνο τα κομμάτια που μας αρέσουν ή που συμφωνούμε.
1: Την έφαγε εκεί. Καταλαβαίνεις. Και ήταν λογικό να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο Θεοδωράκης τον είχαν μέχρι το λαιμό θαμμένο και περνάγανε οι αρουραίοι και τους δάγκωνε για να ζήσει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Μιλάμε για ήρωες τώρα. Για ήρωες. Ο οποίος ήταν στο γεύμα της Συναγρίδας με τον Μητσοτάκη και κάποιους αντιστασιακούς που το γνωρίζει το γεύμα της Συναγρίδας, το περιβόητο. Με πρώην αντιστασιακούς και β.γ. Είχε κατέβει στο επικρατείας. Το Θεοδωράκη τον δικαιολογήσαμε που κατέβηκε στο Σύνταγμα και μίλησε για τη Μακεδονία και του Σαββόπουλο επειδή ψήφισε, είπε σε κάποια φάση. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος τώρα. Τι ήταν αυτό δηλαδή, και να μην πάνε στην κηδεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Βγήκε από τα ρούχα μου.
0: Να σου πω, υπήρξες ποτέ αριστερός ή όχι. Θέλω να πω, ήσουν στο ξεκίνημα αριστερός και
1: κοίταξε
0: μετά
1: να δεις.
0: Άλλαξες ή.
1: Να σου πω κάτι, ψάχνω την ελευθερία μου. Τι σου είπα, η ελευθερία.
0: Ναι, όχι, λέω, στην αναζήτηση αυτή τη ελευθερία λοιπόν, υπήρξες και αριστερός ή όχι.
1: Στην αναζήτηση λοιπόν αυτή χαζομάρα να μιλάμε το 26 αριστερός, δεξιός, β' γάμο μέγα. Είμαστε ελεύθερος άνθρωπος και ανάλογα τι είναι για το καλό το δικό μου, τη πατρίδα μου, του γείτονά μου, θα ψηφίσω μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, από καταγωγή, από το γένος της μάνας μου, είμαστε αριστεροί. Δηλαδή, ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο Κορμάς, ο Θοδωρής Κορμάς ήταν από τους ιδρυτές του αγροτικού, του ΑΣΚ, του Αγροτικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Με απεργία στη Μεσσηνία και του Β' Γ' Ωμέγα.
0: Ναι.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος ουδέτερος. Αλλά έδινε γάλα που φύλαγε τα πρόβατα στους αντάρτες.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά τον απλούσαν, λέει δεν ξέρω πού πήγε. Δηλαδή θα μπορούσαν όμως. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ελευθερία.
0: Να σου πω.
1: Μεγάλωσα με αγάπη και ελευθερία.
0: Καταλαβαίνω. Ηθοποιός πώς έγινες, για πες μου λίγο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε όθησε.
1: Τώρα θα σου ανοίξω ένα κομμάτι που λέει χρωματοσωμιακή ιστορία.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι γεννιόμαστε μια ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την συμπαντική. Πώς το λένε, αρμονία. Και έχει και ατέλεια το σύμπαν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει ατέλεια, το ατελές έχει.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, είναι ωραίο αυτό. Είμαστε όλοι Κρήτη που συνδέεται με τη συμπατική αλυσίδα. Δηλαδή δεν φυτρώνει ξαφνικά μόνο χαμομήλι στον ημιτό, φυτρώνει και κάτι άλλο. Για κάποιο λόγο αυτή είναι η μαγεία της φύσης. Από τη μήτρα της μάνας μου βγήκαν 5 διαφορετικοί άνθρωποι. Με τα ίδια ρυθίσματα.
0: Ναι.
1: Εγώ βγήκα καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Ο άλλος βγήκε αγρότης. Εγώ λέω σε ένα κειμενό μου, εγώ δεν τα έπαιρνα τα γράμματα της γης. Ήθελα να φύγω από το χωριό γιατί έπαιρνα βουνά γύρω-γύρω. Και λέω, θέλω να φύγω. Και λέω, ρε πούστη μου, λέει, έλεγα μικρό παιδάκι, αν κοινοπόλεγε μάνα μου 9 μήνες, αν είναι αυτή η ζωή, γάματα λέω, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα θάλασσα, ήθελα.
0: Ναι,
1: να,
0: ξέρεις, ναι.
1: Έτσι γεννήθηκα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια.
0: Άρα ήταν γραμμένο να γίνει ηθοποιός.
1: Γραμμένο.
0: Ναι.
1: Βρήκα τι με συνθέτει, θα σου πω μετά τη θεωρία μου.
0: Ναι. Ωραία.
1: Θες okay.
0: Όχι, θεωρία. Θα μου την πεις μετά το τραγούδι. Εγώ όμως λέω τώρα να αλλάξουμε στυλ.
1: Ρίξε
0: το γυαλί φαρμάκι.
1: Ναι. Όπου να κάνω ένα σχόλιο, να κάνω
0: ναι,
1: ένα σχόλιο.
0: Εννοείται. Ναι.
1: Το ρίξτε το γέλι φαρμάκι το έχει πει ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η μουσική του Καλδάρα.
0: Σπουδαίο τραγούδι.
1: Σπουδαίο τραγούδι. Το οποίο κάποτε το θεωρούσαν σκυλάδικο.
0: Ναι.
1: Επίσης το 81, όταν έκανε ο Λινιάδης που είχε τον Τέφι τότε συναυλία στο Καβιτό, ο Πολυκαβιτός ήταν κάτι σαν το Ηρώδιο. Γράψανε κάποιοι, ένας μπορεί να τον έχει φιλοξενήσει και να έχει φάγει μαζί, ζει ακόμα ένας από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ζήτησε συγγνώμη τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω. Δεν θα πω το όνομά του. Δεν λέω ονόματα για να μην κάνουμε αναπαραγωγή τέτοια. Και ένας επίσης πολύ θεωρείται μεγάλος, και είπε: δώσε το λικαυτό στο δασί τριχογύφτο. Αυτά είχαν γραφτεί. Αυτά είχαν γραφτεί. Για τη μεγάλη φωνή. Αυτή λοιπόν ήταν η προοδευτική αριστερή. Του γράφω, πείτε του.
0: Μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Λέμε πολύ ωραία πράγματα, νομίζω. Λέει ο ίδιος δηλαδή, γιατί έχει άποψη για όλα και άποψη ξεκάθαρη και δεν κρύβει τα λόγια του. Η ελευθερία είναι το βασικό πράγμα που καθορίζει τη σκέψη του. Έτσι αισθάνεται ο ίδιος και μεταφέρω την.
4: Να σου πω το τελευταίο φιλοσοφικό μου έτσι δοκίμησε. Μη φανώ εγώ ότι είμαι ψωνάρα κτλ. Αλλά μέσα από την εμπειρία τη ζωή έχω σκεφτεί πράγματα, έχω διαβάσει. Τι λέω λοιπόν. Τα παιδιά που τους κάνουν δύο-τρία πράγματα, τους μεταδίδουν την εμπειρία μου. Πρέπει να βρούμε τον Γκρίκο που μας συνθέτει σε αυτή τη συμπαθητική αλυσίδα. Τι σημαίνει γεννιέσαι και βλέπεις ότι έχω ταλέντο στο ποδόσφαιρο, έχω ταλέντο στο γράψιμο, έχω ταλέντο στο ΒΚΟ. Αυτό να το βρούμε, τι είναι σε σχέση με την αυτογνωσία. Γιατί αν θέλεις να γίνεις ποιητής και δεν ξέρεις να γράψεις, δεν πρόκειται να γίνεις. Ούτε αστροφυσικός αν δεν ξέρεις φυσική. Ναι. Ούτε μπασκεμπολίστης αν δεν είσαι.
3: Προφανώς.
4: Κτλ. Άρα η αυτογνωσία, με την αυτογνωσία βρίσκεις τον Γκρίκο που σε συνθέτει.
3: Ναι.
4: Αυτό το μαθηματικοποιούμε για να συνοηθούμε 25-30%. Ένα άλλο 25-30% είναι να το δουλέψουμε, τα αγαθά κόψεις τότε, και το μεγαλύτερο ταλέντο, το 50% του ταλέντου πιστεύω ότι είναι να διαχειριστούμε το ταλέντο μας. Mm. Η διαχείριση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
3: Το είχες αυτό ή το απέκτησες με την πορεία, να διαχειρίζεσαι το ταλέντο σου. Γιατί αυτό, όπως λες, είναι το πιο δύσκολο και πολλές φορές απαιτεί είτε ανθρώπους να σε βοηθήσουν, είτε μια βαθιά παιδεία που δεν την έχει κανείς από μικρή ηλικία.
4: Βιντεοκασέτα δεν έκανα.
3: Μάλιστα.
4: Ενώ δεν είχα χρήματα και ήταν πολλά τα χρήματα τότε.
3: Mm.
4: Σκεφτόμουν μεγάλα. Δεν σκεφτόμουν να παίξω βιντεοκασέτα, σκεφτόμουν να πάρω κανένα βραβείο πρώτου β' ανδρικού ρόλου σε κανένα Όσκαρ. Που αν πήγαινε ο Γιάννης Οικονομίδης, ας πούμε, το μικρό ψάρι ενδεχομένως, το τσάκ δεν πήγε για βραβεία ξενόγλωσης ταινίας, μπορεί να το παίρναμε. Ο Μουρίκης που έκανε φοβερή ταινία, εν πάση περιπτώσει. Μ' αρέσει να σκέφτομαι μεγάλα πράγματα.
3: Καταλαβαίνω.
4: Και είχα πάντα μια ελευθερία την οποία την έχω αποδείξει. Δεν τα λέω τυχαία αυτά.
3: Ναι, ναι.
4: Εγώ, Γιώργο, έπαιζα με τον Τζιβιλίκα που ήταν τότε ο και καλά του εμπορικού, εκπρόσωπος του εμπορικού. Κουταμάρες, δηλαδή κάτι ηλικιώτες.
3: Ναι, καλά, φτάσει.
4: Και από την άλλη έκανα Οικονομίδη.
3: Ναι.
4: Στα μαγαζιά που τραγουδάω, τραγουδάω τα ρελέκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πούμε, στροφές. Θεωρώ ότι είναι ματωμένος γάμος του Λόρκα για μένα. Και τραγουδάω μετά και δηλαδή, δεν έχω τέτοια κολλήματα.
3: Ναι,
4: κάνω αυτό που γουστάρω.
3: Ναι.
4: Και τα τραγούδια τα λέω με τον δικό μου τρόπο.
3: Ναι.
4: Τα κάνω δικά μου, όπως κάνω δικούς μου και τους ρόλους. Άρα στη διαχείριση πιστεύω ότι είμαι σε καλό δρόμο ακόμα.
3: Να σου πω, τι θες να κάνεις από εδώ και πέρα, τι είναι αυτά που ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου.
4: Κάνω δικούς μου και τους ρόλους.
3: Ναι.
4: Άρα στη διαχείριση πιστεύω ότι είμαι σε καλό δρόμο ακόμα.
3: Να σου πω, τι θες να κάνεις από εδώ και πέρα, τι είναι αυτά που ονειρεύεσαι, ρε παιδί μου.

0: τραγουδιστής ηθοποιός,
1: ναι.
0: Για να ισχυροποιήσω τον νόμο της φύσης ότι αφού ήρθα πρέπει να δώσω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το πάρε δώσε.
1: Ναι.
0: Πολύ το φιλοσοφίζαμε έτσι.
1: Όχι, εντάξει. Τι...
0: Λοιπόν, σε όλες τις σχέσεις υπάρχει η μορφή του πάρε δώσε.
1: Ναι.
0: Η μαγιά είναι πως σε τι αναλογία είναι το πάρε δώσε. Δεν υπάρχει σχέση που δεν έχει πάρε δώσε.
1: Ναι.
0: Είναι, όλα έχουν πάρε δώσε.
1: Μάλιστα.
0: Όλα είναι, παίρνω δίνω, παίρνω δίνω. Είναι περισσότερο το πάρε, εκεί να βρει την ισορροπία. Έτσι, άλλες φορές ήταν περισσότερο πάρε, περισσότερο δώσε.
1: Λοιπόν, στο προσωπικό, στην προσωπική ας πούμε, σφαίρα είναι αυτό, να κάνεις ένα παιδί. Στην καλλιτεχνική σφαίρα τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις?
0: Δεν έχω κάτι. Δεν έχω.
1: Υπάρχει κάποιο ρόλο, α πούμε, ένα καημό για ένα ρόλο,
0: δεν έχω
1: καημό,
0: ή κάτι τέτοιο. Γιατί στη φάση που δεν μου πρότεινε κάποιο να παίξω τον επίδαυρο, θα μπορούσα να παίξω.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει το δικό μου στίγμα. Έχω κάνει το δικό μου στίγμα. Έκανα την επίδαυρο μου, εγώ την έκανα. Είμαι στο Ακροπόλ 7 χρόνια που κάνω με τα παιδιά και παίρνω τέτοια αγάπη που δεν την παίρνει κανένα από αυτού που έχουν πάει στην επίδαυρο, έχω να σου πω.
1: Ναι.
0: Κάνω μια μεγάλη επιτυχία στο ΣΟΗ που είναι μοναδική. Το πετσόκομα και κάποιες ατάκες από ταινίες μου έχουν αφήσει εποχή. Δηλαδή που δεν αφήσαν άλλοι.
1: Ναι.
0: Viral που λέει. Είμαι πολύ καλά.
1: Ποια εποχή
0: θέλω
1: θεωρείς...
0: να ζω. Να καλά,
1: ποια
0: θέλω.
1: Εποχή θεωρείς την πιο ωραία για, την... για το ελληνικό θέατρο? Επειδή είσαι άνθρωπος που λέει περνάμε καλά, είμαστε
0: πολύ
1: καλά
0: τώρα.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, όχι. Υπάρχει κάποια εποχή που θεωρείς ότι το ελληνικό θέατρο πέρασε τη χρυσή του φάση?
0: Όπως κατάλαβες, δεν είμαι αυτής της φάσης. Ότι τότε ήταν αυτό.
1: Μάλιστα,
0: πέρασε.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε εποχή έχει τα ωραία δικά της και τα κακά δικά της.
1: Μπορεί αυτή η εποχή που ζούμε να είναι μια χρυσή εποχή για το ελληνικό θέατρο? Γιατί βλέπω πάρα πολλές παραστάσεις, πάρα πολύ κόσμο να γεμίζει τα θέατρα. Πραγματικά έχω δει καταπληκτικά πράγματα φέτος.
0: Έχει δει και κουταμάρες.
1: Έχω δει και κουταμάρες. Εντάξει, okay, εντάξει. Αλλά όταν έχουμε και τόσες πολλές παραστάσεις, κάπου δεν θα είναι και κάτι καλό, έτσι.
0: Γίνονται ωραία πράγματα.
1: Μόνο. Γίνονται πολύ ωραία.
0: Γίνονται ωραία πράγματα και στο τραγούδι γίνονται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τραγούδι είναι μόνο τραπίστες και ράπι. Πώς το λέει, ράπι και τράπ, ας πούμε. Γι' αυτό σου έχω φέρει και μια επιλογή εδώ πέρα, μια Ανάλυσα Γκριν. Την έχεις ακούσει, που είναι ένα κομμάτι κοκτέιλ. Ένα εξαιρετικό τραγούδι. Η νέα γενιά λοιπόν αυτή.
1: Ανάλυσα Γκριν.
0: Αυτό το νέο που έρχεται, που σου είπε ότι. Από τη φύση, ξέρεις, είναι πολύ απλό σε θεωρία. Ό,τι έρχεται δεν είναι αυτονόητα καλύτερο από το προηγούμενο.
1: Αυτονόητα, ναι, αλλά πολλές φορές.
0: Αυτό αυτονόητο δεν είναι.
1: Λογικά έτσι.
0: Το αυτονόητο.
1: Πώς το λες, ναι, ναι, ναι.
0: Γεννήθηκες άτριχος.
1: Δεν
0: είναι αυτό, γιατί φοράς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Φοράς κουβέρτα, πώς το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι άσπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πιο όμορφος.
1: Ναι.
0: Αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερη ζωή.
1: Ναι.
0: Το αυτοκίνητο είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Το αν θα πας σαν το μαλάκι και σκοτωθείς στην κρούση, είναι θέμα δικό σου. Δεν μπορεί να
1: λοιπόν,
0: είναι ωραία όλα αυτά.
1: Να ακούσουμε λίγο να λύσει Γκριν ή όχι. Όχι ακόμα, σε λίγο, στο τέλος. Πόσο έχουμε ακόμα? 2 λεπτά. Αλλά μην ακούσουμε τραγούδι, να, να τα πούμε για 2 λεπτά. Τι σχεδιάζεις για το επόμενο διάστημα, πες μου.
0: Τι είπα, το σώμα θα πάει του χρόνου.
1: Ναι. Και... θα πάτε του χρόνου, τι λέει.
0: Εντάξει, λογικά είναι τώρα.
1: Λογικά θα πάτε, αφού σκίζετε τώρα τόσα χρόνια.
0: Χρόνο, πάμε,
1: να σου πω.
0: Είναι μια πολύ ωραία συγκυρία.
1: Στο θέατρο.
0: Στο θέατρο κάτι κουβεντιάζω τώρα. Ναι. Τώρα ψήνουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Η σεζόν τώρα, το καλοκαίρι και του χρόνου. Κάποια δικά μου έργα που έχω προσπαθώ να βρω το timing να γίνουν χωρίς να με έχει πιάσει.
1: Όταν λες δικά σου έργα, εννοείς πράγματα που έχει γράψει εσύ.
0: Ναι, δικά μου, ναι. Με ένα σύριαλ για μια ταινία.
1: Ναι.
0: Κάνω. Και τραγούδια γράφω.
1: Ναι.
0: Έχω γράψει και τραγούδια.
1: Τραγούδια γράφεις συγκεκριμένο είδος μόνο ή μπορεί να, τα.
0: Όπως είμαι εγώ σαν προσωπικότητα.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα όλα. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μπορώ
1: ναι.
0: να γράψω από ρεμπέτικο μέχρι.
1: Pop, ξέρω εγώ.
0: Pop και να βάλω, ας πούμε, επειδή έπαιζα τρομπέτα παλιά, να κάνω, ας πούμε. Έχω στο μυαλό μου κάτι.
1: Μεχάλκινα.
0: Μεχάλκινα και τύμπανα, ας πούμε. Έχω διαφορετικά πράγματα. Ό,τι με φτιάχνει. Στο αυτοκίνητο, όταν πηγαίνω οδηγάκι, πάω στο
1: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι ακούς?
0: Τα πάντα.
1: Και εκεί τα πάντα, ρε παιδί μου.
0: Γιατί σας εντυπωσιάζει?
1: Όχι, δεν με εντυπωσιάζει. Ναι. Και εγώ ακούω διάφορα.
0: Εγώ το πω.
1: Και εγώ ακούω διάφορα.
0: Βλέπω μου τη δώσει, ακούω ρουβά. Γιατί κάπω έχει τη στιγμή. Θα δώσω λογαριασμό. Λογαριασμό πια δίνω στον εαυτό μου.
1: Μάλιστα.
0: Και στου γύρω μου. Επίσης ένα άλλο θεώρημά μου είναι κάνε αυτό που γουστάρεις χωρίς να ενοχλείς το διπλανό σου. Είτε λέγεται μερμήγκι, είτε λέγεται άνης. Γιατί να πετάξεις ένα άλλο να το κόψεις? Αν το δώσεις στον αγαπημένο, στην αγαπημένη σου, δώσ' το και κόψ' το. Κάνεις κάτι καλό. Μην ενοχλείς το διπλανό σου.
1: Σωστό.
0: Οπότε δεν είναι λογαριασμό κανένα. Γιατί φτάσαμε σε σημείο, σε αυτά τα γκρουπούσκουλα που είμαστε κάποτε, να κάνεις κάτι και να λες το φόρεσα, γιατί δεν φόρεσα αυτό. Δηλαδή μιλάμε για κάτι
1: ανώσιμο. Ούτε σε νοιάζει τι θα πούν για σένα, έτσι.
0: Καθόλου καλά.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Καθόλου. Κάνω αυτό που θέλω.
1: Λοιπόν, Γιώργος Γιαννόπουλος, ένας ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό θα έβαζα τίτλο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Χαρά
0: εγώ
1: μου μεγάλη που κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Και θα κλείσουμε με το κοκτέιλ. Νάλισσα Γκριν.
0: Νάλισσα Γκριν, ναι, μια εξαιρετική καλλιτέχνη με την οποία μπορούμε να συνεργαστούμε σε ένα δικό μου τραγούδι, να γίνει ντουέτο. Είναι αυτή η νέα γενιά λοιπόν,
1: ναι,
0: που λένε κάποιοι δεν βγαίνει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα. Αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Σήμερα που κλείνουν ακριβώς 10 χρόνια από το θάνατό του στις 17 Απριλίου του 2012.

Γεννήθηκα στα Τρίκαλα, σε μια συνοικία, την Αγία Μονή. Φτωχή οικογένεια, αλλά δεν έκανε και τη διαφορά, γιατί όλοι δίπλα το ίδιο ήμασταν, το ίδιο ζούσαμε. Σχεδόν μια οικογένεια ήμασταν όλοι. Βασικό μας παιχνίδι, το ποδόσφαιρο. Πηγαίναμε στο σχολείο, το δημοτικό ήταν στη γειτονιά. Γυρνάγαμε, πετάγαμε τα ετράδια, γιατί βιβλία την εποχή εκείνη μάλλον δύσκολο να βρεθούν. Και πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα σε ένα σημείο, το Βαρκό το λέγαμε, δίπλα στο ποτάμι. Τις Κυριακές είχαμε κάνει μια χοροδία και ψέλαμε στην εκκλησία και μετά πηγαίναμε στα διάφορα χωριά. Είχαμε φτιάξει και μια ομάδα, τον Άρη Αγίας Μονής, και πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στα χωριά δίπλα. Πολλές φορές στείναμε στην αυλή του σπιτιού ένα σεντόνι μεγάλο, βάζαμε και ένα κυρίγο πίσω και κάναμε, παίζαμε καραγκιόζι. Πηγαίναμε την άλλη τη γειτονιά και διαλαλούσαμε απόψε, θα γίνει καλή παράσταση. Αυτή ήταν η ζωή μας, μια παρέα ήμασταν. Μαζί κάναμε παρέα, μαζί πηγαίναμε τις βόλτες μας. Μαζί κάναμε καντάδες, σκοπελιές. Αυτή ήταν μια ζωή ήρεμη, ήσυχη. Και πάρα πολύ ωραία, γιατί εγώ τις καλύτερες αναμνήσεις αυτή.

πρώτη μου επαφή με τη μουσική κατά βάση ήταν η βυζαντινή μουσική στην εκκλησία που ψέλναμε. Και αργότερα όταν ήρθε ο θείος μου, πήρε ένα ραδιοφωνάκι που είχαμε στο σπίτι και εκεί ακούγαμε λαϊκά κατά βάση. Καζαντζίδη, Γαβαλά, Αγγελόπουλο. Εγώ όμως είχα πολύ μεγάλη δυναμία εκείνη την εποχή και άκουγα πάρα πολύ τον Γιάννη του Βογιατζή και τη Ζένη Βάνου. Αργότερα όταν πια κατέβηκα στην Αθήνα, ανακάλυψα το Θοδωράκι, τον Μυθικότσι, πράγματα που σημάδεψαν πολύ τη ζωή μου.

Η ζωή συνέχιζε να είναι δύσκολη. Τα καλοκαίρια που δεν είχα σχολείο, πήγαινα και δούλευα. Όσο ήμουν πιο μικρός, σε ένα εστιατόριο ενός θείου μου, που έκανα τον καρσόνι. Αργότερα, δούλευα στις κουρδέλες που κόβαμε τα ξύλα, που κόβαμε το καλοκαίρι για το χειμώνα. Λίγο μετά, στην οικοδομή. Βέβαια, υπήρξαν και 2 χρόνια πάρα πολύ ευχάριστα και ευτυχισμένα. Είχε έρθει ο θείος μου από την εξορία. Ζούσαμε στο σπίτι, δούλευε και ήταν όλα μια χαρά. Μετά τον ξαναπιάσαν πάλι. Και όταν τελικά το 59-60 βγήκε από την φυλακή και ήταν στην Αθήνα, εγώ είχα ήδη τα προβλήματά μου, τα πολιτικά, γενικά στο σχολείο και με αποβολές και με κυνηγήματα. Αποφασίσαμε ότι έπρεπε να πάω στην Αθήνα να μείνω μαζί του. Και έτσι το 64 κατέβηκα στην Αθήνα για να συνεχίσω τις σπουδές. Άλλος κόσμος, άλλες νοοτροπίες, καινούργιοι φίλοι. Στην αρχή στο σχολείο προβλήματα. Με το που πήγα, καλό στο βλάχο, καλό στο βλάχο. Παίξα ένα ξύλο, συνήρθαν τα πράγματα και όλα άρχισαν να πηγαίνουν προς το καλύτερο.

0: Ήξερα την καταγωγή μου, ήξερα ότι θα έπρεπε να παλέψω για ό,τι θα ήθελα να πετύχω ή θα έπρεπε να κάνω. Η γραμμή ήταν μία, αυτή δεν άλλαξε ποτέ. Δεν υπήρχαν παρεκκλήσεις, δηλαδή είμαι εναντίον της άποψης ότι ξέρεις θα κάνω αυτό για να πετύχω εκείνο ή για να κάνω αυτό. Όχι, η γραμμή ήταν απλή. Αυτά είναι τα πιστεύω μου, αυτά είναι τα θέλω μου, αυτά ακολουθώ, αυτός είμαι, όσοι με αποδεύουν.
1: Ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος μοναδικός, πολύ άντρας και πολύ μάγκας τώρα να πούμε.
2: Ο Μητροπάνος ήταν από τους ανθρώπους που τον βλέπεις και λες θέλω μεγαλώνοντας να καταφέρω να γίνω αυτό.
3: Αυτό που μου λείπει είναι αυτή η παρουσία του στην πίστα.
4: Ο τρόπος που πάταγε πάνω στη σκηνή την ώρα που έλεγε τη Ρόζα, αυτό το ευθυτενές λιτό και να προκύπτει μια δύναμη σαν να ήταν 500 υπείς και 30 τάγκς, ήταν μοναδικό.

δεν το είδα ποτέ σαν επάγγελμα. Ενώ αυτό είναι το επάγγελμά μου. Με αυτό συγκροτημένο, με αυτό τα πάντα. Και στάθηκα από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους. Χωρίς να κουραστώ, έκανα μια καριέρα που δεν χρειάστηκε να κουραστώ. Μου ήρθαν όλα πάρα πολύ μοναδικά. Πάρα πολύ τυχερός.

Το έχω πει κάτι επανάληψη ότι αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που χρωστάω στη δουλειά αυτή και στην όλη καριέρα που έχω κάνει, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ χρωστάω μόνο στον Γιώργο Ζαμπέτα. Αυτός ήταν που με βοήθησε, αυτός μου έδωσε τα πρώτα μου τραγούδια, αυτός που έμαθε την όλη νοοτροπία της δουλειάς. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, αν θέλεις, ο τρόπος που δουλεύω, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι στον χώρο, είναι ακόμα από τα πράγματα που έχω μάθει από αυτόν.

Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από τους συνθέτες, από όλους. Ο τρόπος που μου τραγουδούσαν τα τραγούδια τους. Εγώ πάντα ήθελα να παίρνω από αυτούς. Έπαιρνα πράγματα. Δεν με ένιωσε το πώς τραγουδούσαν, αλλά ο τρόπος που τραγουδούσαν, η ψυχή που είχαν. Ήταν για μένα αυτό το ερέθισμα. Δεν με αφορούσε ποτέ να κάνουν τραγούδια που να κάνουν το σουξέ το εφήμερο και να ξεχνιούνται μετά. Προτιμούσα να κάνω δουλειές που να μου αρέσουν, που να μένουν σαν δουλειές, παρά να κάνω την επιτυχία. Δεν θέλω να πω αυτό ότι δεν ήθελα να κάνω επιτυχία. Όλοι θέλουν να κάνουν επιτυχία. Το θέμα είναι ο καθένας πώς το βλέπει αυτό και πώς μπορεί να ξεπουλάει κάποια πράγματα. Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι τα καλά τραγούδια μένουν. Δεν έχει σημασία αν θα είναι τα μεγάλα σουξέ, αν είναι τραγούδια που μένουν και αυτή είναι η πρίκα στον κάθε τραγουδιστή.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

και τι φωνή. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η εκπομπή ημερολόγια καταστρώματος. Τα ημερολόγια καταστρώματος που είναι αφιερωμένα στον Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα πριν από 10 ακριβώς χρόνια, στις 17 Απριλίου του 2012. Πέθανε σε ηλικία 64 χρονών ακριβώς, αφού είχε γεννηθεί το Σωτήριον έτος 1948 στις 2 Απριλίου. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας. Αδιάφορον, το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου σήμερα στο στούντιο είναι ο Πανάξιος, Παναγιώτης Χάλαρης. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ένα ακόμη ηχητικό, όπου ο ίδιος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος θα αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του, την οποία περίπου ακούσαμε και στο πρώτο ηχητικό της αρχής. Λοιπόν, τα αποσπάσματα, θα πρέπει να πω ότι είναι τα περισσότερα από την εκπομπή του αξέχαστου συναδέλφου του Ιδρώμη, του Σιαδόπουλου, του Άρη, ξέχαστος φίλος, αγαπημένος, και βεβαίως κάποια άλλα από την εκπομπή «Η ζωή είναι αλλού» της Εύης Κυριακοπούλου, αλλά και τη «Μηχανή του χρόνου» του Χρήστου του Βασιλόπουλου. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πάμε από την μικρή Μόσχα, την Αγία Μονή των Τερικάλων, στην Αθήνα, η διαδρομή όπως την αφηγείται ο ίδιος ο Δημήτρης Μητροπάνος.

φωνή και ονομαζόμενη και μικρή μόσχα. Εκεί μεγάλωσα με τη μάνα μου να δουλεύει, να μεγαλώσει μένα και την αδερφή μου. Ο πατέρας μου είχε φύγει μετά το δάκτυλο έξω. Τα δύο αδέρφια της μάνας μου ήταν εξορία. Όλα αυτά βέβαια δεν κουβεντίζονταν ποτέ στο σπίτι.

0: Μεγαλώσατε νομίζοντας ότι είσαστε ορφανός, έτσι?
1: Ναι, μέχρι 17 χρόνια περίπου, ναι, γραφόμουν ορφανός.
0: Σας γράφανε ορφανός τα...
1: Ναι, ναι.
0: Όπου μάθατε κάποια στιγμή...
1: Κάποια στιγμή ήρθε ένα γράμμα και είπε ότι ο πατέρας ζει.
0: Αυτό δεν το ήξερε ούτε η μητέρα σας?
1: Όχι,
0: βέβαια. Α, και εκείνη νόμιζε ότι έχει πεθάνει στο τάρτο.
1: Όταν έφυγε ο πατέρας μου για έξω, η μητέρα μου ήταν έγκυος, ήταν 3 μηνών. Σήμερα εγώ δεν... Εμένα δεν ήξερε ούτε ο πατέρας μου ότι υπάρχω εγώ. Mm-hmm. Νόμιζε ότι υπάρχει μόνο η αδερφή μου.
0: Μάλιστα. Και μάθατε ότι είναι στη Ρουμανία?
1: Ναι, μάθαμε ότι είναι στη Ρουμανία. Εγώ τον γνώρισα, τον είδα στα 28-29 μου χρόνια για πρώτη φορά. Είμαι ένα αντίγραφο ακριβώς.
0: Α, ναι.
1: Κανονικά, ναι.
0: Πώς νιώσατε στα 29 σας να βλέπετε το αντίγραφό σας και να σας λέει είμαι ο πατέρας σου?
1: Δεν ήταν κάτι το σημαντικό για μένα. Για μένα ο πατέρας μου ήταν ο θείος μου.
0: Ο αδελφός της μητέρας σας.
1: Ναι, αυτό που με μεγάλωσε, που αν θέλεις όλη η στάση σου και αυτά από εκεί παρθήκαν, από εκεί ήταν η καθοδήγηση από μικρός. Όταν ήρθε στην Αθήνα ήρθα και εγώ μαζί.

ποτέ δεν είχα φανταστεί για να γίνω τραγουδιστής. Παρότι που είχαμε κάνει μια χοροδία στη γειτονιά και ψέλαμε στην εκκλησία, κάναμε καντάδες, παρέες και αυτά όλα, αλλά όχι ποτέ για επάγγελμα. Επάγγελμα έκανα σερβιτόρος, έκανα κοδόμος, έκανα κορδέλες και το καλοκαίρι στα Τρίκαλα τότε που πέραμε ταξίδια και πέραμε κορτέλα και τάκουβε για να τα έχουμε για το χειμώνα, δούλευα και εκεί. Ό,τι δουλειά υπήρχε, ό,τι μπορούσα να κάνω.

Βέβαια υπήρξαν και δύο χρόνια πάρα πολύ ευχάριστα και ευτυχισμένα. Είχε έρθει ο θείος μου από την εξορία. Ζούσαμε στο σπίτι, δούλευε και ήταν όλα μια χαρά. Μετά τον ξαναπιάσαν πάλι. Και όταν τελικά το 59-60 βγήκε από την φυλακή και ήταν στην Αθήνα, εγώ είχα ήδη τα προβλήματά μου με τα πολιτικά, γενικά στο σχολείο και με αποβολές και με κυνηγήματα. Αποφασίσαμε ότι έπρεπε να πάω στην Αθήνα να μείνω μαζί του.

0: Η ασφάλεια ήταν αυτή που με έκανε. Όταν μου φώναξε 9 χρονών και μου είπε ότι βρέθηκα μια δουλειά, γιατί εσύ δεν μπορείς να σπουδάσεις γιατί είσαι κομμουνιστής. Και πάω σπίτι και λέω στη μάνα μου, τι είναι αυτό.
1: Έτσι είπες, ατρίκαλα αυτό.
0: Ναι. Λέω, τι είναι αυτό, λέω. Μου είπαν, λέω στην αγωγή ότι είμαι κομμουνιστής. Άπαγα και μου λέει, μην ακούς τίποτα. Εντάξει. Έτσι μου τη μάνα μου. Εγώ άρχισα να ψάχνω. Όχι, ήταν φυσικό. Και στη γειτονιά εκεί, δόξα τω Θεώ, γεμάτα τα βιβλία.
1: Το ποτέ ξεχυλίζει όταν κάποια στιγμή χειροδικεί πάνω του στην τρίτη γυμνασίου ένας καθηγητής. Καθόλου συνηθισμένος ο Δημήτρης στο ξύλο από το σπίτι του, αποφασίζει εκεί ότι δεν πάει άλλο.
0: Αθήνα ήρθα το 66, το 64. Μόλις είχε βγει από την εξορία ο δεχός της μάνας μου. Είναι οικογενειακό το πράγμα. Ήταν τα δυο αδέρφια της μάνας μου, ήταν εξορία. Είχε βγει και τόπος διαμονής του είχε καθοριστεί η Αθήνα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ελάτε παιδες, οδεύοντας προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, τα ημερολόγια καταστρώματος που είναι αφιερωμένα στον Δημήτρη Μητροπάνο, θα κάνουμε μια παρένθεση και μια στάση σε αυτό που θα έλεγα στροφή στην καριέρα του, που είναι η συνεργασία του με τη Μήνος, με τον Ηλία Μπενέτο, τον παραγωγό του, και με διαφόρους που τον εισήγαγαν στο ροκ και όχι μόνο.

φρακαρία που ήμουν τότε στην πόλη Γκραμ επικρατούσε η άποψη ότι έχουμε τους τραγουδιστάς. Εγώ ήθελα να κάνω δουλειές με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς ήταν σε άλλες εταιρείες. Προσπαθήσαμε, γίναν κάποιες δουλειές, μια δουλειά με τον Απόστολο τον Καρλάρα, μια με τον Στάλο τον Γουδιουντζή. Αλλά συζητώχαμε, είχαμε συζητήσει με τον Μάνο τον Λίζο να κάνουμε ένα δίσκο, δεν μπορούσε, ήταν σε άλλη εταιρεία. Συζητάγαμε με τον Ντόκα, πάλι το ίδιο πρόβλημα. Οπότε αφού λοιπόν δεν είχαν συνθέτες, αποφάσισα και άλλαξε την εταιρεία, πήγα στη Μήνος που είχε τους συνθέτες και εκεί λοιπόν έκανα δουλειές με τον Μάρι τον Ντόκα, με τον Θάνο τον Μητρούτσο.

1991 αποφασίσαμε με τον παραγωγό, με τον Ηλία του Βενέτο, είχα ήδη αλλάξει εταιρεία, να μαζέψουμε όλο το παλιό υλικό και να κάνουμε κάποιες συναυλίες. Η αρχή έγινε εδώ, στο Λυκαβητό. Θυμηθήκαμε τραγούδια που είχα χρόνια να πω, μαζέψαμε όλο το υλικό. Ήταν μια συναυλία με πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα. Ήταν η πρώτη μου προσωπική συναυλία. Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν, είχε έρθει ο Γιώργος Ζαμπέτας, ανέβηκε και παίξαμε μαζί τον Ξενύχτη. Μετέπειτα ακολούθησαν συναυλίες σε όλα τα θέατρα, σε όλα τα γήπεδα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό.

Γίνεται η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος. Δημιουργήθηκε κατόπιν υποδροπής από το Μάνο το Λοΐζο περισσότερο. Είχαν δημιουργήσει την ΕΜΣΕ και κάποια ώρα μας είπε ότι πρέπει και εμείς να οργανωθούμε να διεκδικήσουμε κάποια δικαιώματα. Και μαζευτήκαμε, συζητήσαμε και είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Είχαμε πει ότι θα υπάρχει πάντα ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν θα ασχολούμαστε με την πολιτική, θα είναι καθαρά εργασιακό το σωματείο. Αλλά σιγά σιγά τα κόμματα μπήκαν μέσα. Εκεί άρχισε το πρόβλημα. Αρχίσαν να κατεβαίνουν ψηφοδέλτια κομματικά, γίνανε διάφορα πράγματα. Εγώ έκατσα περίπου 5 χρόνια στην Προεδρία. Όμως και κάποια στιγμή όταν πια τα πράγματα ξεφύγαν τελείως και άλλα πράγματα είχαν να κάνουν, είπα, γεια σας, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτά. Ήδη είχα φτάσει και σε σημείο και με το κουκουέ να έχω τσακωθεί που υποτίθεται εκεί ανήκω, γιατί δεν ήθελα να πάρω γραμμή, με αφορούσε καθαρά το θέμα το συνδικαλιστικό. Είναι αυτό το λάθος που γίνεται στην Ελλάδα με το συνδικαλισμό, που οι συνδικαλιστές ψηφίζουν ανάλογα τι θα πει το κόμμα και όχι τι βολεύει το εργασιακό συμφέρον του κάθε κλάδου.

Βουρσέλο θέλω να είμαι υγιής, εγώ να είναι η οικογένειά μου μια χαρά, να περνάμε καλά. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής μου, η οικογένειά μου και η δουλειά μου. Θέλω να τα φέρω στα παιδιά μου ότι ο μπαμπάς κάνει μια δουλειά που έχει μια δημοσιότητα. Αυτό όμως αφορά τη δουλειά, δεν αφορά το σπίτι. Θέλω να μάθουν μουσική πιο πολύ για να ξέρουν τι ακούνε και μαθαίνουν. Τα παιδιά καλώς ή κακώς επηρεάζονται από διάφορα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς όταν μεγαλώσουν, μόνο τους θα αποφασίσουν τι θέλουν. Εγώ όσο μπορώ θα συμβουλεύω ή θα κουβεντιάζω μαζί τους. Εξάλλου έχω προσωπική εμπειρία από αυτό. Κάπου δηλαδή 2 χρονών κατάλαβα ότι δεν αποφάσισα μόνος μου. Υπήρχε ο θείος μου ο οποίος όταν του έλεγα ξέρεις θα κάνω αυτό. Βέβαια μου λέγει. Και το κουβεντιάζαμε. Στο τέλος της κουβέντας έκανα αυτό που ήθελε αυτός. Νομίζοντας ότι το έκανα εγώ. Όσο κάποια μέρα 32 χρονών του είπα ότι να σου πω κάτι, θα κάνω αυτό και τέρμα χωρίς κουβέντα. Κάτι ανάλογο πιστεύω θα πάρω και τους κόρες.

Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουν καλύτερες εποχές για το ελληνικό τραγούδι. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει άλλο χειρότερο από ό,τι είμαστε. Βέβαια, θεωρώ ότι βασικό ρόλο παίξαν στα πράγματα την εποχή που οι τραγουδιστές πήραν το πάνω χέρι στο τραγούδι, στο χώρο του τραγουδιού. Αυτό βέβαια βόλευε και τις εταιρείες, γιατί οι συνθέτες είχαν θέση, είχαν άποψη, ενώ οι τραγουδιστές ήταν πιο εύκολοι και πιο ευάλωτοι. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα που οι συνθέτες και οι δημιουργοί θα ξαναπάρουν τα πράγματα στη θέση τους και τότε ελπίζω ότι θα έχουμε πολύ καλές μέρες ακόμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7.

0: Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον Δημήτρη Μητροπάνο που έφυγε πριν από 10 ακριβώς χρόνια στις 17 Απριλίου του 2012, σαν σήμερα δηλαδή.
1: Σε ψάχνω, σε ψάχνω, 5 νύχτες μόνος, μόνος στο κενό και σε ψάχνω.

στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας, αδιάφορον. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου σήμερα στο στούντιο είναι ο πολύτιμος συνεργάτης, ο αγαπημένος Παναγιώτης Χάλαρης. Παν, άξιος συνεργάτης που έχει την επιμέλεια του ήχου και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, και θα συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, με τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσαμε, δηλαδή ακούγοντας τον Δημήτρη Μητροπάνου να αφηγείται τους σταθμούς της ζωής του, και έχουμε φτάσει ήδη στο σημείο που έχει φύγει από το χωριό θέλοντας και μη, και έχει έρθει στην Αθήνα.

Στην Αθήνα λοιπόν, δύο-τρεις φίλοι, το σχολείο και η πιο βασική ενασχόληση ήταν η Νεοδέα Λεβεράκη. Εκεί πέρασα το χρόνο μου πιο πολύ. Θεωρώ ότι ήταν τα πιο υγιή πράγματα που έζησα την εποχή εκείνη. Δεν υπήρχαν τα στενά κομματικά πράγματα. Μαζευόμασταν παιδιά που διάφορες ιδεολογίες, κουβεντιάζαμε, φτιάχναμε χοροδίες, φτιάχναμε άλλα πράγματα και γενικά οι άνθρωποι που μας καθοδηγούσαν δεν είχαν τα στενά κομματικά πρότυπα. Απλά μας δείχναν δρόμους, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερη τη ζωή μας.

ένα ιστορικό χώρο με το χώρο τραγουδίου, εδώ ήταν τα στούντια τη Κολούμπια. Πρωτοήρθα το 1965. Έτυχε ένας φίλος του θείου μου που ζούσαμε στην Αθήνα μαζί του να γνωρίζει ο Καζατζίδη. Πήγαμε στο σπίτι του στην Ροκουσού, έπαιξε την κιθάρα του και τραγούδησε. Μου είπε ότι θα ήταν καλό να ασχοληθώ με το τραγούδι. Ένα μήνα μετά, σε μια συναυλία στο πλατό του Σαλόνι, τραγούδησε και μου άκουσε ο μυθικός, ο οποίος μου πήγε στην Κολούμπια. Στην εταιρεία. Ήρθα μετά εδώ να κάνω ένα δοκιμαστικό. Έτυχε την ημέρα εκεί να είναι ο Ζαμπέτας και να υπογραφεί κάτι. Και με συνόδευε στο Μπουζούκι για να πω να βάλω.

1966 ο Μίκης Θοδωράκης αποφασίζει να κάνει κάποιες συναυλίες. Με κάποιες συνοπτικές διαδικασίες μου είπε ότι πρέπει να έρθω να τραγουδήσω. Η πρώτη συναυλία έγινε το 1966 μια μεγάλη Δευτέρα στο θέατρο Παλάσσο στη Θεσσαλονίκη. Μετά περιοδεύσαμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο και καταλήξαμε εδώ στο Λυκαβητό. Μία εβδομάδα παρουσιάστηκε ολόκληρο το έργο του Μίκη. Την εποχή εκείνη τραγουδούσα τη Ρωμιοσύνη και το Άξιο Νεστή, όταν δεν υπήρχε μυθικό της φυσικά. Στις συνεργασίες που ήταν ο μυθικό της, τραγούδισα τραγουδία από άλλους κύπους. Στο Λυκαβητό κάναμε μία εβδομάδα και τραγούδισα περίπου από όλες τις δουλειές του Μίκη, ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις που είχε εκείνη στην

1966. Έρχομαι στην Πλάκα για πρώτη φορά, στην τριλογία Πανεμιά του Γιάννη Αργύρη. Εδώ ίσως ήταν ό,τι ομορφότερο μπορούσε να γίνει ποτέ. Ήμασταν μια κιθάρα ή ένα πιάνο, τραγουδάγαμε, κάναμε βραδιές ποιητικές, κάναμε κουβέντες. Γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας, συζητήσαμε. Τα βράδια τελειώνοντας, φεύγαμε όλοι μαζί. Γιατί δεν υπήρχαν και λεφτά για ταξί τότε και πηγαίναμε με τα πόδια. Εγώ ήμουν στην πλατεία Αμερική τότε. Και βέβαια τα ωραία βράδια που κάθε τόσο πέρανε για ασφάλεια και μας μάζευε όλους για εξακρίβωση. Όλα αυτά μέχρι το 1967 που ήρθε η Χούντα και αυτό το όνειρο τέλειωσε.

1967 λοιπόν, ξαναγυρίζω στο Ζαμπέτα, στην Κυραντώνη και κάνουμε μαζί και τον πρώτο δίσκο στη Θεσσαλονίκη, σε στίχους του Ηλία Ηλιόπουλου και το μεταξουργείο σε στίχους του Δημήτρη Γιατρόπουλου. Είχε βέβαια προηγηθεί ένα μικρό 45 που είχαμε κάνει με τον Βασίλη τον Κουμπί και τον Δημήτρη τον Γιατρόπουλο. Αυτό όμως απαγορεύτηκε γιατί είχε το χαμένη Πασχαλιά και οπότε δεν κυκλοφόρησε.

1968, ξανά στην Πλάκα, στην παλιά Αθήνα, μαζί με τη Μαρινέλα. Εκεί γνωρίζουμε τον Σπύρο Παπαβασιλείου. Τον Σπύρο κάναμε πάρα πολλές δουλειές μαζί, πολλά γνωστά τραγούδια. Κάναμε καλοκαίρια και χειμώνες, κλαίω από ψυχή γειτονιά, γερά ζωή.

Μέχρι την εποχή που ήρθα στην Πλάκα, είχε αναξιεύθηκε η μητέρα μου και η αδερφή μου στην Αθήνα. Το τραγούδι για μένα ήταν ένα μέσο, απλώς να βγάζω κάποια λεφτά να βοηθάω το σπίτι μου. Όταν πια ήρθε η Χούντα και έφυγε να πήγα στο Ζαμπέτα, κατάλαβα πια ότι αυτός ήταν ο δρόμος μου, αυτή ήταν η δουλειά μου και το πήρα απόφαση ότι αυτό είναι το επαγγελμά μου.

1969 έρχεται ο καιρός για να πάω στρατό. Παίρνω μια αναβολή γραφόμενο σε μια σχολή οπερατέρ, περιμένοντας μπας και τελειώσει αυτή η ιστορία για να πάω μετά. Κάποια στιγμή το 71 μου κόβουν την αναβολή και πρέπει να πάω φαντάρος. Παρουσιάστηκα στην Τρίπολη στην αρχή. Μετά πήγα στη Λάρισα για εκπαίδευση, γιατί με είχαν στείλει στα Μουλάρια και έπρεπε να πάω να εκπαιδευτώ. Γι' αυτό και μετά στην Αλεξανδρούπολη, όπου και εκεί τελείωσα και τη θητεία μου. Ενδιάμεσα είχα πάρει μια άδεια και κατέβηκα και έκανα δύο δίσκους, δύο μικρά 45, ένα με τον Σπύρο του Όμου Βασιλείου, το Κλείο Απόψη Γειτονιά και το Φιλί Φιλί Ανάστηση, και ένα με τον Άκη τον Πάνο, το Γιατί Κακούρα Πεθερά και το Φιλότιμο τον Τρίκιο. Δεν θα έλεγα ότι ήταν για τα καλύτερα μου χρόνια, αλλά εντάξει, έκανα υπομονή, επιλογή μου ήταν εξάλλου, θα πέρναγε ο καιρός. Το 1971, προς τα τέλη περίπου, συναντηθήκαμε με το Μούτσι, ήρθε στη Θεσσαλονίκη που ήμουν εγώ για κάποια γιορτή εκεί του στρατού και μου πρότεινε να κάνουμε τον Άγιο Φεβρουάρη. Καταφέρνω, παίρνω μια άλλη τετραήμερη να κατέβω να κάνουμε τον Άγιο Φεβρουάριο. Ξανά πίσω πάλι. Ευτυχώς ο Γιώργος ο Πεσαρός κατάφερε, μου πήρε μια άδεια. Άλλες 4 μέρες κατέβηκα και έτσι έγινε ο Άγιος Φεβρουάριος. Ήταν ο πρώτος μου μεγάλος δίσκος. Και από τους πιο σημαντικούς θεωρώ. Αμέσως μετά, όταν απολύθηκα, κάναμε με τον Γιώργο τον Πεσαρό έναν άλλο πολύ σημαντικό δίσκο. Το Δρόμο για τα Κύθυρα.

1974 ξαναγυρίζω στην Πλάκα. Στον εγώ καιρό με τον Μιχάλη Βιολάρη και τη Χριστιανά. Την άλλη χρονιά είμαι στο Μουστούρο το 1975. Εκεί που το γνώρισε τον πατέρα μου, ο πατέρας μου είχε έρθει να βράδυ στο μαγαζί. Το ίδιο βράδυ εκείνο μάλιστα ήταν αντίκη μάλλον και εγώ μου λέει ο μέτρο μάλλον κάτω είναι ο πατέρας σου. Κατέβηκα τον είδα, δεν ένιωσα για τίποτα, εγώ εξάλλου πατέρα μου θεωρούσα τον αδερφό της μάνας μου. Μου μεγάλωσε, που με φρόντισε, αυτός ήταν για μένα ο πατέρας μου. Δεν διατηρήσαμε σχέσεις ποτέ, βλεπόμαστε μεράκι που, αλλά αυτός είχε πια τη δικιά του οικογένεια.

ξανά στην πλάκα λοιπόν, μετά από χρόνια πολλά, στο ζυγό, τον Αντώνη τον Καλογιάννη, μια άλλη εποχή, ένας άλλος χώρος, πιο μικρός, πιο αν θέλετε σε μένα, με τον κόσμο πιο κοντά, να τραγουδάμε και να ζούμε περίπου ή να θέλουμε να ζούμε τις στιγμές τις ωραίες που παλιά ζήσαμε, που το ξεκίνησα εδώ στην πλάκα. Εδώ λοιπόν μια άλλη μεγάλη ιστορία, όλοι το ζούμε. Πέρασα αρκετά χρόνια εδώ σε αυτό το χώρο. Μια σεζόν κάνοντας διάφορες παραστάσεις. Φωγραφήθηκε και ένας δίσκος εδώ. Από τα πιο σημαντικά πράγματα, από τους πιο σημαντικούς χώρους της πλάκας. Ο ιστορικός χώρος αυτός του.

1977 και μετά πηγαίνω στα μεγάλα μαγαζιά της παραλίας, στα Δειλινά, στην Εράιδη, στα Νέα Δειλινά. Εκεί ήταν τότε η πιάτσα η μεγάλη. Ήταν η εποχή που αρχίζαν εκείνες τις εποχές τα μαγαζιά να κάνουν τους χορούς. Μέχρι τότε ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπήρχε δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που μαζεύουν όλοι στην πίστα και σπρώχνουν ένας τον άλλον νομίζοντας ότι χορεύουν. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα πια τα μαγαζιά στην παραλία σχεδόν δεν υπάρχουν πια. Το ένα μετά το άλλο κλείνουν. Και τα περισσότερα μαγαζιά πια έχουν μεταφερθεί στην Ιερά Οδό, στην Οδό Πειραιός, εδώ στον Γκάζι. Αυτή είναι η χώρη πια που υπάρχουν για τα μεγάλα μαγαζιά. Πέρυσι ξαναγύρισα εδώ με το, στην Ιερά Οδό με τον Πασχάλη του Τερζή και κάναμε ξανά όπως ζούμε και όπως παλιά. Εξάλλου μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι έχω δικαίωμα να κάνω τις επιλογές μου ανάλογα όπως με βολεύει και μου αρέσει και ανάλογα τις ορίξεις που έχω χωρίς να θεωρώ ότι πρέπει να δίνω λόγο σε κανένα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Ελάτε παιδες, και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, τα ημερολόγια καταστρώματος που ήταν αφιερωμένα στον Δημήτρη Μητροπάνου για τα 10 χρόνια από το θάνατό του. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αντώνης Οπρέκας, στην τεχνική επιμέλεια και στην επιμέλεια της του ήχου της εκπομπής ο Πανάξιος Παναγιώτης Χάλαρης. Ευχαριστώ δε και όλους τους συναδέρφους για την επιμέλεια των ηχητικών τους. Παιδεύω μέσα στη εβδομάδα και τους οφείλω μία συγγνώμη. Και λίγο προτού πάμε στις διαφημίσεις, ακούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνου να καταθέτει τις παρακαταθήκες της ζωής του. Εδώ τώρα στο τελευταίο ηχητικό θα κάνουμε μία παρένθεση αναφερόμενη στη συνεργασία του με την Μήνος. Θα ακούσουμε το Λάκη τον Παπαδόπουλο να μιλάει πώς συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Μητροπάνου, τον ίδιο να λέει για το αντάμωμά του με τον τόσο σημαδιακό, με τον Μάριο Τόκα, και τον παραγωγό του, τον Ηλία Μπενέτο, να εξηγεί πως το Σαναζητώ στη Σαλονίκη δεν είχε πάει καθόλου και ξαφνικά με το συλλαλητήριο για το Μακεδονικό έγινε κάτι σαν ύμνος εθνικός. Επίσης θα ακούσουμε τον Μάκη το Μάτσα να εξηγεί γιατί ο Δημήτρης Μητροπάνος με τα στερνά κυρίως της καριέρας του έγινε κάτι σαν ο εθνικός μας τραγουδιστής.

Κατά βάση το τραγούδι το είχα πει εγώ και ερχόμουν απογοητευμένος από το στούντιο, δεν μου πήγαινε καθόλου να το πω όλο, ήταν πολύ μονότονο με τη φωνή μου. Και μερικές φορές συμβαίνω κάτι που δεν μπορείς να τα εξηγήσει η λογική. Βρήκα τον σωστό άνθρωπο μέσα στη σωστή στιγμή στο σπίτι μου. Και από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους.

Αυτό για να σε εκδικηθώ, μας έδωσε την πεποίθηση και η επιτυχία του βέβαια, ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε σε αυτό το χώρο. Έτσι λοιπόν του δίνουμε ένα άλλο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλουγλου, το «Κλείνω και έρχομαι». Και αυτό μεγάλη επιτυχία.

πρώτη συνάντηση έγινε σε μια κυπριακή ταβέρνα. Και τραγούδαγε ο Μάριος χωρίς. Και δεν. Σου πει αλήθεια, δεν είναι. Υπάρχει ρότα του να ακούσει το Μάριο να τραγουδάει. Όσο καλά έγραφε, όσο καλά αυτό, στο τραγούδι δεν. Αλλά εκεί μου τραγούδι στη Θεσσαλονίκη, από μια στάση εδώ, τραγούδια που εντάξει μου αρέσαν, τα αγάπησα πολύ.

0: καλοκαίρι του 92, στις κινητοποιήσεις σχετικά με το μακεδονικό ζήτημα, είχε γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, όπου πεάνιζε το Σαναϊστό Θεσσαλονίκη σε ένα πλήθος 1.000.000 και παραπάνω ανθρώπων που είχαν κατακλείσει την παραλία Θεσσαλονίκης.
1: Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι ένας δίσκος που πραγματικά σπάνια συναντάω έχω συναντήσει στην καριέρα μου. Από τα 12 τραγούδια, τουλάχιστον τα 8 να γίνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Εκεί λοιπόν το Εθνική μας Μοναξιά του έδωσε και το προσωνύμιο Εθνικός μας Τραγουδιστής, το οποίο τον συνόδευσε μέχρι το τέλος.
3: Και με την εθνική μας μοναξιά που τόσο την έχουμε συνηθίσει, σας αφήνω κι εγώ αυτό το μεσημέρι, σας αφήνω στη χαρμολύπη της μεγάλης εβδομάδας και στην προσδοκία της Ανάστασης που θα έρθει ούτως ή άλλως. Να είστε καλά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

0: είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιο θέλει στη μαντάμ και μου δίνει μια μεταπίσω τη που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
2: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
5: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανο στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
2: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε να ανοίξουμε και απόψε το άλμπουμ της ζωής μας. Απόψε θα κάνουμε αυτό που μας ζητήσατε. Ένα άλμπουμ όπως τα παλιά, τα κυριακάτικα. Δηλαδή ένα ταξίδι στη χώρα των ασμάτων, χωρίς θεματική ενότητα. Απλώς τα τραγούδια θα είναι πάντοτε μέσα στη δεκαετία του 70 και του 80. Και η πρώτη μας ώρα θα έχει περισσότερο ελαφρολαϊκό χαρακτήρα σε σχέση με τη δεύτερη που θα είναι αμιγώς λαϊκή από τις μεγάλες πίστες εκείνης της εποχής. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε οι συνοδοιπόροι μας σε αυτό το ταξίδι που θα κρατήσει μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς.

Η έναρξη έγινε με Γιάννη Πουλόπουλο. Τώρα μόλις αφήσαμε πίσω μας τη Μαρινέλα και καθώς θα μαζεύουμε χιλιόμετρα στο δρόμο μας, θα συναντήσουμε πολλούς και εκλεκτούς από τα χρόνια του 70 και του 80. Έρχονται ο Γιάννης Πάριος και τα Τζαβαράκια από μια εποχή που όχι μόνο υπήρχε μελωδία στη σύνθεση, αλλά και όμορφη στίχη και σπουδαίες φωνές. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

«Για σένα, μόνο για σένα» είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον στα ελληνικά ραδιόφωνα του 1981, σε σημείο που όταν το άκουγες για πέμπτη ή έκτη φορά σε μία ημέρα, να λες «Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο». Τα χρόνια πέρασαν και τα τόσο όμορφα τραγούδια εκείνης της εποχής έμειναν σε κάποιο σεντούκι ή σε κάποιο άλμπουμ αναμνήσεων. Αυτό το άλμπουμ θα ξεφυλίσουμε απόψε για να κατανοήσουμε καλύτερα το πριν και το μετά. Εδώ ο Θέμης Αδαμαντίδης.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Δάκης, ο αξέχαστος Δάκης που μας χάρισε πολλά μελωδικά τραγούδια μέσα από την προσωπική του δισκογραφία. Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα, ελάτε κι εσείς στην παρέα μας να ταξιδέψουμε μαζί. Μαζί με τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν μια φορά και έναν καιρό. Ο Πασχάλης έρχεται αμέσως τώρα, να υπενθυμίσω ότι στην πρώτη μας ώρα έχουμε το ελαφρολαϊκό και pop ύφος των 70s και των 80s, ενώ στη δεύτερη το ύφος θα είναι αμιγώς λαϊκό και αγαπημένο.

τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς σε σαγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Από αυτά που αποκαλούμε συχνά τραγουδάρες ήταν μέσα στο δίσκο «Μάθημα Σολφέζ» από τη Eurovision του 1977, το πώς γράφτηκε από τον Γιώργο Χατζηνάσιο και τον Τάκη Καρνάτσο. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε την Ελπίδα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και ύστερα θα έρθει και η Μπέση Αργυράκη.

Ας έρθουμε και σε ένα άλλο σπουδαίο όνομα που μεσουράνησε εκείνα τα χρόνια, ο Φίλιππος Νικολάου, που κατάφερνε και συνδύαζε pop και λαϊκό μαζί. Εδώ σε ένα τραγούδι που τη μουσική είχε γράψει ο σπουδαίος γαλλοαλγερινός Ενρίκο Μασίας. Η στίχη και η ερμηνεία από το Φίλιππο Νικολάου.

Πάμε τώρα σε τρεις γυναικείες φωνές, σε τρεις πολύ μεγάλες φωνές που έγραψαν μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Συνάντηση με τον Νίκο Ιγνατιάδη που έγραψε αριστουργήματα τις δεκαετίες του 70 και του 80. Έρχονται η Χριστιάνα, η Δούκισσα και η Μαρινέλα.

Θα μείνουμε στον Νίκο Ιγνατιάδη, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε σε αντρικές φωνές. Δύο Γιάννηδες έρχονται, ο Γιάννης Πάριος και ο Γιάννης Πετρόπουλος. Ενώ εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, για να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ με τις αγαπημένες μας φωτογραφίες. Και κάθε φωτογραφία έχει συνδεθεί και με ένα τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο αγαπημένος Γιάννης Πετρόπουλος από το λίγο-λίγο που είχε κάνει με τον Νίκο Ιγνατιάδη και όχι μόνο. Η πρώτη μας ώρα πλησιάζει προς το τέλος της, αλλά υπάρχουν λίγες ανάσες πριν το τέλος. Οι αναβήσεις, τα πρώτα της τραγούδια με τον Νίκο Καρβέλα, σε ένα δίσκο με τίτλο «Το όνομα τεπώνυμό της».

Για το τέλος της πρώτης ώρας μας κρατήσαμε ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Το είχαν γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Γιάννης Καλαμίτσης για τη Δήμητρα Γαλάνη. Εμείς τα λέμε ξανά σε λίγο με τη λαϊκή εκδοχή των ίδιων δεκαετιών. Μείνετε κοντά μας, γιατί το ταξίδι μας συνεχίζεται.

0: αυτό.
1: Με αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Πυθαγόρα έκλεινε ο δίσκος «Τώρα πια» με το Γιάννη Πάριο. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε, χωρίς θεματική ενότητα, θυμάται τραγούδια από τις δεκαετίες του 70 και του 80. Τραγούδια που στο άλμπουμ της ζωής μας έχουν καταλάβει μεγάλο χώρο. Κάθε φωτογραφία και τραγούδι και ανάποδα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και ας μείνουμε λίγο ακόμα στο Γιάννη Σπανό.

Γιάννης Πανός και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η δεύτερη ώρα μας έχει ξεκινήσει και όπως είπαμε και στην αρχή, αφήνουμε το ελαφρό και πιάνουμε το λαϊκό σε μια περίοδο που μπορεί να χαρακτηριστεί από τις πιο ουσιαστικές στο ελληνικό τραγούδι. Έρχονται η Δήμητρα Γαλάνη και η Τζένι Βάνου και πολλοί ακόμη στην πορεία μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς.

Ας πάμε πάλι στις αρχές της δεκαετίας του 70, τότε που η Μαρινέλα και ο Τόλης Βοσκόπουλος συνεργάζονταν με τον Γιάννη Δαλιανίδη και το Μίμη Πλέσα. Τραγούδια από τις ταινίες «Η Παριζιάνα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου και από το «Μαριχουάνα Στοπ» με τη Ζωή Λάσκαρη.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μέσα στη δεκαετία του 70, εκτός από το αστέρι του Τόλι Βοσκόπουλου που συνεχώς έλαμπε, ήρθε να προστεθεί και ένα άλλο μεγάλο αστέρι. Αυτό του Φίλιππου Νικολάου, όταν μας συστήθηκε με το Όταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1971.

0: τόση αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Λευτέρης Μυτιληναίος κάνει μια σημαντική μεταγραφή από την Columbia στην τότε CBS και αργότερα Sony Music, η οποία έψαχνε να προωθήσει γνωστές λαϊκές φωνές με σύγχρονους λαϊκούς συνθέτες και στιχουργούς. Έτσι λοιπόν, ο Λευτέρης Μυτιληναίος βρίσκεται με έναν σπουδαίο δίσκο του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Κώστα Ρουβέλα με τίτλο «Τα φώτα χαμηλώστε».

Από τις πίστες της δεκαετίας του 70 και του 80 δεν έλειψε ποτέ βέβαια η εξαιρετική Λίτσα Διαμάντη, φωνή όντως Διαμάντη και ένα σπουδαίο ρεπερτόριο με τραγούδια σαν κι αυτό του Θανάση Πολυκανδριώτη και του Γιάννη Πάριου.

Και επειδή τους στίχους στο προηγούμενο τραγούδι είχε γράψει ο Γιάννης Πάριος, ευκαιρία να τον ακούσουμε ακόμα μια φορά σε ένα από τα πλέον αγαπημένα μας τραγούδια του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Κώστα Ρουβινέτη. Και αμέσως μετά έρχεται και η Χριστιάνα με τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου και του Νίκου Ιγνατιάδη.

Παραμένετε συντονισμένοι εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Απόψε το αγαπημένο σας άλμπουμ στέκεται στα ελαφρά και στα λαϊκά τραγούδια των δεκαετιών 70 και 80. Η δεύτερη ώρα μας έχει καθαρά λαϊκή χρειά, τότε που στις μεγάλες πίστες κυριαρχούσαν ονόματα όπως ο Στράτος Διονυσίου ή ο Σταμάτης Κόκοτας.

Βραδάκι Κυριακής με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία. Αφήνουμε το Στράτο Διονυσίου και το Σταμάτη Κόκοτα για να δώσουμε σκυτάλι σε δύο ακόμα φωνάρες, στη Μαρινέλα και στη Τζένι Βάνου.

Μια συγκλονιστική ερμηνεία της Τζένις Βάνου σε αυτό το τραγούδι που της έγραψε το άλλο μεγαθύριο, η Νινή Ζαχά. «Ήρθες, μα δεν ήσουν όπως τότε» είναι ο τίτλος για όσους το ψάχνουν το συγκεκριμένο τραγούδι. Να πάμε παρακάτω, να δούμε του χρόνου τέτοια μέρα τι θα έχει συμβεί. Ο Τόλης Βοσκόπουλος έχει τις λεπτομέρειες.

Μια πόρτα στο Γενάρη που ουσιαστικά βάζει τελεία και παύλα. Εμείς θα βρεθούμε ξανά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, την κλασική μας ώρα. Ελπίζουμε το άλμπουμ να σας θύμισε απόψε όλα αυτά που είχαν κρυφτεί στις πίσω σελίδες σας. Ευχαριστώ σας θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Έρχεται και ο Θουβού, ο Θανάσης Βούτσινος, για να σας πάει παρακάτω με ένα κατοδρόμο. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, καλό βράδυ, γεια και χαρά.

πες μου πια αδικία σου είχα κάνει βαριά, κι αν ελάχιστες ήταν οι κακές.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

από τα χρόνια του 80, ο Dave Byrne και το μυθικό συγκρότημά του, οι Talking Heads, μέσα από το δίσκο Speaking in Tongues. Για ένα σπίτι που του βάζεις φωτιά και το καίς. Γιατί έτσι, γιατί μπορείς, γιατί είναι δικό σου. Όταν πρώτο έγραψε το στίχο, ο Byrne ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είχε στο μυαλό του το πώς να θεραπευτεύσεις από κάτι ασφαλές μεν που σε παγιδεύει δε. Στο μεταξύ, έσκασε η στεγαστική κρίση, τα νίκια ανέβηκαν στο Θεό και όλα απέκτησαν διαφορετικό νόημα. Πάμε να εξερευνήσουμε ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει σήμερα να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, με τραγούδια, μέχρι τις 12, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Αυτό έγινε κάτι σαν σλόγγαν για τις γυναίκες στα χρόνια του 80. Μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια με μεγαλύτερη καριέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Gwen Guthrie και το Ain't Nothing Going On But The Rent. Κοινώς δεν τρέχει τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα σημαντικό εκτός από τον Νίκη. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Shirley Bassey, η Dame Shirley Bassey από το 2009. Ένα τραγούδι που της έγραψε ο Rufus Wainwright. Ψυχρό, κοινικό, ωφελημιστικό. Σου λέει δεν θέλω τα παραμύθια, δεν θέλω να είμαι η Ραπουνζέλ, δεν θέλω να είμαι η Σταχτοπούτα, θέλω απλώς ένα διαμέρισμα. Κάτι ξέρει.

στην ίδια ψυχρή κοινική βάση και οι Pet Shop Boys από το 1987 και το δίσκο Actually. Εδώ η ανταλλαγή είναι τιμία και η συμφωνία επίσης. Σου λέει εγώ θα σ' αγαπάω και εσύ θα μου πληρώνεις τον νίκη. Πολλές οι επανεκτελέσεις. Με τη φροντίδα των Pet Shop Boys το είπε λίγα χρόνια μετά και η Λάιζα Μινέλη. Η δική τους εκτέλεση πήγαινε έτσι.

Από σπίτι σε σπίτι, από τραγούδι σε τραγούδι, εδώ μέχρι τις 12 στα παραπολιτικά, στη νύχτα του Σαββάτου. Η στεγαστική κρίση με νότες είναι το συγκρότημα των Madness από το 1982, από την καρδιά του Λονδίνου, από το Camden και το Our House in the Middle of the Street. Μία ιστορία νοσταλγίας, μία ιστορία γλυκόπικρη για τα παιδικά χρόνια των μελών του συγκροτήματος. Το ξαναπιάσαν το θέμα σε άλλο τραγούδι τους λίγους μήνες πριν, πάντα στο 1982. Εδώ μια ιστορία ενηλικίωσης, λίγο αστεία. Συγκεκριμένα, πόσο ο τραγουδιστής πηγαίνει για πρώτη φορά στο φαρμακείο της γειτονιάς του στα 16 του για να αγοράσει προφυλακτικά. Αυτό είναι το House of Fun.

Από τη Βρετανία η Sally Teams που έρχεται δεν έκανε σπουδαία καριέρα στη μουσική, παρόλα αυτά είχε μια ιστορική, σύμφωνα με τους γνώστες, punk μπάντα, τους Mekons. Μετά τα παράτησε, πήγε λέει στο Σικάγο και έγινε δικηγόρος. Το 1987 όμως πρόλαβε να ηχογραφήσει ένα πανέμορφο ντουέτο με τον Mark Almond που έγινε τεράστια επιτυχία, που λέτε, στην Ελλάδα. Ένα ζευγάρι που τσακώνεται και αυτό βάζει φωτιά στο σπίτι του και το καίει. This house is a house of trouble.

1995, στην κορύφωσή της και στην έκρηξή της, η μάχη της Britpop, της βρετανικής κιθαριστικής pop δηλαδή, και των συγκροτημάτων που είχαν ή παρίστανταν ότι είχαν αντιπαλότητα μεταξύ τους. Καλή ώρα, η Blair από το Λονδίνο και η Oasis από το Manchester. Κυκλοφορούν την ίδια εβδομάδα καινούργια τραγούδια. Η Oasis το Roll With It, η Blair το Country House, εμπνευσμένο από τον μάνατζέρ τους, ο οποίος, αφού μάζεψε το παραδάκι, τα παράτησε όλα και αγόρασε ένα πανάκριβο σπίτι στην επαρχία. Ποιος νίκησε σε αυτή τη μάχη? Η Blair, το Country House, πήγε στο νούμερο 1, αφήνοντας το νούμερο 2 τους Oasis.

Άλλο ένα σπίτι που πήρε φωτιά, αυτή τη φορά από το 2001. Εδώ βέβαια είναι λιγουρικός ο στίχος. Η Natalie Merchant από τη Νέα Υόρκη, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος των 10,000 Maniacs, μιλούσε για τα γεγονότα που ακολούθησαν την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. This house is on fire.

Κι άλλο σπίτι που ρήμαξε, δεν πήρε φωτιά, πάγωσε, άδειασε. Το ζευγάρι χώρισε και εκείνη έμεινε πίσω να τραγουδάει η σπουδαία Άλισον Μουαγέ από τα χρόνια του 90, από το 1991. Αυτό είναι το This House.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένας μετανιωμένος περιπλανόμενος, ο οποίος αφού έκανε τις αταξίες του, αποφάσισε να γυρίσει σπίτι του, στη γυναίκα του, στην πιστή του γυναίκα. Ο Μέλ Τορμέ από το 1962 και το Coming Home Baby λίγα λεπτά πριν τις 11, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Και κακόφημα σπίτια γίνανε τραγούδια, ενίοτε και ταινίες. Καλή ώρα το επόμενο. A House is not a home, ο τίτλος, από το 1964, από την ομότιτλη ταινία, η οποία με τη σειρά της βασίζεται στο βιβλίο. Στο βιβλίο μιας διάσημης μαντάμ του Hollywood. Για ένα τέτοιο κακόφημο σπίτι τραγουδά η Dionne Warwick.

Τρίτο κακόφημο σπίτι στο φινάλε της πρώτης μας ώρας έρχεται από το 1964. Η συγκεκριμένη εκτέλεση, δηλαδή, αφού το τραγούδι είναι παμπάλαιο και παραδοσιακό, έρχεται από τα παλάχη όρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ η μελωδία, λέει ο μύθος, πατάει σε μια παλιότερη βρετανική παραδοσιακή μελωδία. Ο λόγος για το σπίτι του ανατέλλοντος ηλίου, το House of the Rising Sun, και μια αλληγορία για γονείς που συμβουλεύουν τα παιδιά τους να μην επαναλάβουν τα δικά τους λάθη. Το συγκρότημα των Animals σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά, στους 90,1.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 1 για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Γεννήθηκε Ντάιντο Φλωριάν Κλούντε Μπουβενιάλ Άρμστρονγκ. Επειδή με αυτό το όνομα δεν πας μακριά, είπε να το κάνει απλώς Ντάιντο. Το ίδιο έκανε και ο αδερφός της, ο Ρόουλαντ. Το έκανε ρόλο και τον είδε ο Θεός. Ως μέλος του συγκροτήματος των Faithless γνώρισε τεράστιες επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90. Η Ντάιντο με τη σειρά της έσκασε στη δισκογραφία εκεί το 1999 και έκανε πάταγο από το δεύτερο δίσκο της του 2003. Μια ζωή στο νίκη, το Life for Rent. Η διαπίστωση ότι τίποτα δεν είναι δικό σου, τίποτα δεν ελέγχεις στην πραγματικότητα. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τραγούδια για τη στεγαστική κρίση. Έτσι για να τη διασκεδάσουμε. Καλησπέρα και πάλι.

Έγραψε ιστορία με τους Dire Straits από το 1977 μέχρι τα χρόνια του 90 από τον πέμπτο προσωπικό του δίσκο, ο Mark Knopfler από τη Σκωτία, για έναν τύπο ο οποίος τάζει στα κορίτσια, αλλά είναι πίσω λέει στα νίκια του. Άμα δεν μπορεί και ο Mark Knopfler να πληρώσει τα νίκια του, τότε έχουμε πρόβλημα. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Crosby, Stills, Nash & Young, ο David Crosby, ο Stephen Stills, ο Graham Nash και ο Neil Young από τα πρώτα χρόνια του 70. Ένα τραγούδι εμπνευσμένο, λέει, από το δεσμό και τις προσωπικές στιγμές που περνούσε ο Graham Nash με την τότε σύντροφό του, τη Joni Mitchell, αποδεικνύοντας ότι και τα αντισυμβατικά παιδιά της αντικουλτούρας είχαν αυτές τις στιγμές. Our House.

Και το επόμενο σπίτι πήρε φωτιά και η άσωτη έφυγε και μετά επέστρεψε και εκείνος έπρεπε να τη δεχτεί και της έγραψε τραγούδι. Ο Terry Hall από το Coventry, ιδιαίτερα αγαπητός και στην Ελλάδα, μεγαλύτερη επιτυχία εδώ παρά στην πατρίδα του, το Ηνωμένο Βασίλειο, η μπαλάντα του σπιτονικοκύρη, το Ballad of a Landlord.

Από το συμβολικά τιτλοφορημένο δίσκο της Diana Ross του 1979, The Boss, το αφεντικό, της έμεινε ως προσωνύμιο ένα τραγούδι με την υπογραφή του Nicholas Ashford και της Valerie Simpson. It's my house, είναι το δικό μου σπίτι. Σαν να θέτει τους όρους σε έναν επίδοξο εραστή, σε έναν επίδοξο σύντροφο, ότι είναι το δικό μου σπίτι και θα ακούς αυτά που λέω. Ένα αμερικάνικο συγκρότημα από το 1987 για τη συνέχεια. It was not was. Ο Dave και ο Don Was δεν ήταν αδέρφια, ήταν περιζήτητη παραγωγή. Από το δίσκο What Up Dog, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από ερωτικό μυθιστόρημα της Anais Nin για έναν κατάσκοπο στο σπίτι της αγάπης. Spy in the House of Love.

Περιζήτητη παραγωγή, όπως λέγαμε, ο David και ο Don Was. Ο Don Was το 1990 έκανε παραγωγή στο δίσκο ενός θρύλου του Iggy Pop, Brick by Brick, ο τίτλος. Μία κοινή θεματολογία να διαρρέει όλα τα τραγούδια, λίγο η κατρακύλα, λίγο η έκπτωση της Αμερικής, τόσο στα οικονομικά όσο και στα κοινωνικά, στα πολιτικά και στα πολιτιστικά. Από τις επιτυχίες του δίσκου, από τα τραγούδια που ξεχώρισαν. Αυτό που λέει ότι όλοι χρειάζονται ένα σπίτι. Everybody needs a home.

Πίσω στο 1991, το κακό παιδί του βρετανικού heavy metal, ο πολύς Ozzy Osbourne, μέσα από τον έκτο προσωπικό του δίσκο No More Tears, ένα τραγούδι σε συνεργασία με τον άλλο θρύλο, το Lemmy Kilmister, τον Motorhead, που υπέγραφε τους στίχους, είχε κατά νου, λέει, ο Ozzy, ένα τραγούδι φόρο τιμής στη γυναίκα του, η οποία υπέμεινε τα πάνδυνα δίπλα του, με τις καταχρήσεις του, με τις αταξίες του, με τα όλα του. Κάτι του τύπου, αν δεν είχα και σένα, ναι, τι θα ήμουν στη γη. Mama, I'm coming home.

Η αίρια του Goth από τη Βρετανία, η Susan Janet Balion, αλλιώς Suzy Sue, μαζί με το συγκρότημά της τους Banshees από το 1980. Ένα τραγούδι παροδία. Ένα τραγούδι που στυλιτεύει αυτό το πολύ πολύ χαρούμενο πρότυπο που παρουσιάζει η διαφήμιση και τα media για τις ευτυχισμένες οικογένειες και τα ευτυχισμένα σπίτια. Happy House,

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο Eddie Money, με μεγάλες επιτυχίες στα χρόνια του 70 και του 80, κυρίως στην πατρίδα του. Εκεί, στα μέσα της δεκαετίας του 80, τον είχε πάρει 100 βόλτα από τις καταχρήσεις. Κάπου εκεί σκάρωσε ένα έξυπνο τραγουδάκι, το Take Me Home Tonight. Σκέφτηκε να το κάνει ντουέτο με ένα θρύλο, τη Ronnie Spector, από τις Ronettes. Την πήρε τηλέφωνο. Εκείνη έπλαινε πιάτα και ντάντευε τα μωρά της και είπε ότι τα είχε παρατήσει. Ευτυχώς άλλαξε γνώμη. Έτσι προέκυψε αυτό, με εμβόλυμη την κλασική επιτυχία των Ronettes, το Be My Baby. Take me home tonight.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Στο ίδιο πνεύμα, πάρε μα μαζί σου στο σπίτι. Σπίτι σου ή σπίτι μου ή και κάπου αλλού που έλεγε και ένα δικό μας. Εκεί όπου θα γίνουν μάλλον τα κατονόμαστα. Ένα άλλο άτακτο κορίτσι, η ΣΕΡ, από το 1979, όταν έκανε την δίσκο προσπάθειά της. Την δίσκο στροφή της. Και με επιτυχία μάλιστα. Το τραγούδι πήγαινε έτσι.

Μεγάλη επιτυχία για τον Marvin Gaye πίσω στο 1962. Το Φρέσκαρε το 1983, ένα superstar της βρετανικής pop, ο Paul Young. Ένα τραγούδι που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι όπου γης και πατρίς, χρησιμοποιώντας μια παροιμιώδη έκφραση της αγγλικής γλώσσας. Αυτό που σε ελεύθερη μετάφραση θα έλεγε κανείς, όπου ακουμπήσω το καπέλο μου γίνεται σπίτι μου, γίνεται πατρίδα μου. Wherever I lay my hat, that's my home.

Αυτό ήταν. Μουσικές, μεσητικές, στεγαστικές ανησυχίες, τέλος. Ήταν η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα συγκρότημα από το Λος Άντζελες της Καλιφόρνια για το φινάλε. Ο ηγέτης λέγεται Άλεξ Έμπερτ, αλλά κάποια στιγμή στα νιάτα του είχε σκαρώσει μία περσόνα σε κάτι γραπτά του. Μία μεσιανική φιγούρα, τον Έντουαρτ Σάρπ. Έτσι είπε να βαφτίσει το συγκρότημά του. Έντουαρτ Σάρπ and the Magnetic Zeros, νοσταλγώντας την εποχή των λουλουδιών, την εποχή των χίπηδων. Και αυτός στο πνεύμα του σπιτιού που είναι ταυτόχρονα και πατρίδα. Και με το πιο κολαγευτικό σχόλιο για την καλή του, ότι η πατρίδα και σπίτι είναι εκεί που είμαι μαζί σου. Αυτό είναι το home. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακή σε όλες και όλους.

1977 και του Σωτηρίου Αυτουβέτους θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο οδηπορικό. Ένα οδηπορικό με τα γεγονότα του, ένα οδηπορικό με τα συμβάντα του. Οδεύουμε σιγά σιγά τον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τα εκεί στρέφεται και όλο το ενδιαφέρον της κυβερνήσεως Καραμανλή. 1977, ο θάνατος του Εθνάρχη της Κύπρου Μακαρίου και οι εκλογές ήταν τα πολύ μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν αυτό το χρόνο. Η πρωτοχρονιά γιορτάστηκε από τον πολύ κόσμο με συγκεντρώσεις στα σπίτια κατά του έθιμων, ενώ κάποιοι κοσμικοί διαθέτοντες και τα απαιτούμενα χρήματα γέμισαν τα κέντρα, όπου βέβαια το πρόγραμμα ή το εορταστικό. Στο Στόρμ της Φιλελλήνων τραγουδούσε ο Πουλόπουλος και ο Γιώργος Ζαμπέτας, η Ελένη Ροδά και στο Μπουζούκι ήταν το δίδυμο Πολυκανδριώτης Μοσχόπουλος. Στα Δρυνά στην Γλυφάδα ακούσαν οι θαμώνες τον Τόλι Βοσκόπουλο, τον Στράτο Διονυσίου, την Ελπίδα και την Πέση Αργυράκη. Κονσωματιών 4 κατοστάρικα. Ο Σταμάτης Κόκοτας τραγουδούσε στη Φαντασία στον Άγιο Κοσμά, όπου εμφανιζόταν και η Δούκισσα. Ο Φίλιππος Νικολάου, ο Μενιδιάτης και ο Δάκης. Ο Τσιτσάνης ήταν στο Χάραμα, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, και φυσικά μαζί του τραγουδούσε και η Σωτηρία Μπέλου. Στο θεμέλιο της Κυδατινέων τραγουδούσαν ο Μητσιάς, η Μαρίζα Κόχ, η Τάνια Τσανακλίδου και ο Πουλικάκος. Στη μέθουσα ήταν πάντα ο Γιώργος Μαρίνος με τον Βλάση Μπονάτσο και τη Μαρίνα, ενώ στο Σνόμπ του Κολονακίου τραγουδούσε για τους νοσταλγούς του παρελθόντος η Νινή Ζαχά. Στο Σκορπιό στην Πλάκα χαλούσε κόσμο ο Κώστας Χατζής, ενώ στο Δέλτα όσοι πήγαιναν ακούγανε Ρίτα Σακελαρίου και τον Κωστή Χρήστου.

Πολύς λόγος γινόταν εκείνες τις μέρες και για τη Μαρινέλα. Επειδή ο Γενικός Διευθυντής της Phonogram, ο Αντίπας, της είχε προσφέρει το χρυσό δίσκο για την τελευταία της μεγάλη επιτυχία που ήταν το Recital με τον Κώστα Χατζή. Χρυσό δίσκο πήρε επίσης και ο Δημήτρης Μητροπάνος για την επιτυχία του να ξεπεράσει με το δίσκο του, τα Λαϊκά 76, το φράγμα των 75.000 δίσκων. Το Γενάρη έγινε μια άσχημη διαπίστωση για την ατμόσφαιρα στην Αθήνα. Η μόλυνση εξαιτίας των πολλών καυσαερίων ήταν μεγάλη. Αιτία, τα πολλά αυτοκίνητα, αλλά και η ποιότητα των καυσίμων. Το διοξίδιο του θείου διαπιστώθηκε ότι στο κέντρο της πρωτεύουσας είχε φτάσει τα 423 μιλιγκράμμ, ενώ το επιτρεπτό όριο ήταν μόλις 365. Ο θάνατος ενός γνωστού κινηματογραφικού παραγωγού ταινιών προκαλεί θλίψη στο χώρο των ηθοποιών. Ο Φιλοπίμην Φίνος ήταν αγαπητός στον καλλιτεχνικό κόσμο και έχει προσφέρει πολλά στον ελληνικό κινηματογράφο. Άλλαξαν πολλά πράγματα στην Αθήνα, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι μπορούσε να αλλάξει και τόσο το αποκριάτικο σκηνικό. Οι παλιοί Αθηναίοι θυμούνται και αναπολούν. Θυμούνται και δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Θυμούνται και κάπως μελαγχολούν. Στο Βήμα της Κυριακής δημοσιεύεται ένα ρεπορτάζ με τον τίτλο «Χάθηκαν οι γειτονιές, χάθηκαν τα καρναβάλια». Υπήρχε στο δημοσίευμα και ένας υπότιτλος. «Ψήλωσε η Αθήνα, άπλωσε η Αθήνα, χάλασε η Αθήνα». Η καινούργια γενιά, μεγαλωμένη μέσα στα διαμερίσματα, συνηθισμένη στα κομφόρ του καλοριφέρ και ζωσμένη από την πολεοδομική αναρχία, δεν ξέρει ούτε που είναι το μεταξουργείο, ούτε που είναι το ψερί. Οι αλλαγές είναι πράγματι πολύ έντονες σε όλους τους τομείς. Οι πιο μεγάλοι στην ηλικία βλέπουν να έχουν τα πάντα ξεριζωθεί. Και το χειρότερο λένε ότι σαρώθηκε η ειλικρίνεια των ανθρώπων που επέβαλε στη Βαγγελιό να είναι η Βαγγελιό και στην Ιωάννα να μην είναι η Τζέννη. Δεν ξεχνούσε κανείς το Γιάννη Τσαρούχη που έλεγε βλέποντας να γκρεμίζονται τα παλιά αθηναϊκά σπίτια ότι ξυλώνουν τη ζωή μου. Σε εκείνο το πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του Βήματος, που ήταν ανώνυμο, υπήρχε μία φράση που έλεγε πολλά για τα όσα είχαν προηγηθεί με την κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών και την ανέγερση πολυκατοικιών. Άρχισε η πρόοδος της προστιχιάς ή η προστιχιά της πρόοδου. Είχε διαπιστωθεί ότι ακόμη και οι εκκλησίες είχαν αδειάσει και έμειναν χωρίς ενορίτες. Πολλά μαγέρικα έκλεισαν, όπως και πολλά καφενεία. Είχε αρχίσει η μόδα της καφετέριας. Δεν υπήρχαν στραγαλατζίδες στους δρόμους, ούτε και τα γαλατάδικα στις αθηναϊκές γειτονιές. Το πιο δυσάρεστο ήταν ότι ο κόσμος δεν γελούσε. Δεν γελούσε όπως άλλοτε. Δεν γλεντούσε όπως πριν. Δεν του άρεσε να βάζει αποκριάτικα ρούχα. Δεν τραγουδούσε στους δρόμους. Είχαν όλοι οι κάτοικοι προβληματιστεί, γιατί δεν ήξεραν πού να πάνε την καθαρά Δευτέρα για να μολύσουν τα παιδιά τους αετούς.

Μάρτιος αρχίζει με απεργία διαρκείας των καθηγητών, χαρά σε Ευαγγέλια. Οι μαθητές πανηγυρίζουν. Οι Τούρκοι εξακολουθούν το γαβά τους στο Αιγαίο. Ζητάνε αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Με την τέλεση κάποιων γυμνασίων των Τούρκων, οι πολιτικοί αρχηγοί ξεσπάνε σε δηλώσεις. Οι Τούρκοι δεν δέχονται ελληνικές υποδείξεις και η ατμόσφαιρα δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Πολλοί φοβούνται σύραξη. Με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου θα έπαιρνε μέρος η Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Τίτλος του «Μάθημα Σολφές» και το έλεγαν ο Πασχάλης, η Μαριάννα Τόλη, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και η Μπέση Αργυράκη. Στο μεταξύ, η ΕΡΤ μέσα στον Απρίλιο επρόκειτο να αρχίσει μία σειρά με υπόθεση από το πολυδιαβασμένο μυθιστόρημα του Τάσου Αθανασιάδη, η Πανθέη, σε διασκευή του Τάκη Χατζηαναγνώστου. Στις 3 Απριλίου ο Μακάριος υπέστη καρδιακή προσβολή. Οι γιατροί μπόρεσαν και τον έσωσαν. Αφού πέρασαν κάποιοι μήνες, έκανε και ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Υπήρχαν πάντοτε τα προβλήματα της Κύπρου που έπρεπε να συζητούνται μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Η Τουρκία δημιουργούσε απαράδεκτες καταστάσεις και όχι λίγες φορές τηρούσε μια προκλητική στάση που προκαλούσε την οργή ακόμα και των Ευρωπαίων, που δεν είχαν βέβαια την ίδια ευαισθησία με τους Έλληνες.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τον Απρίλιο του 1977 ο Γιάννης Τσαρούχης, ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης των νεωτέρων χρόνων, αποφάσισε να στείλει στην εφημερίδα Καθημερινή μια επιστολή με αφορμή δημοσίευμα του αρχιτέκτονα καθηγητή του Πολυτεχνείου Παύλου Μιλωνά για τα νεοκλασικά κτίρια. Τελικά δεν την έστειλε. Γιατί όπως έλεγε σε ένα υστερόγραφο που πρέπει να γράφτηκε εκ των υστέρων για να μπει στο κείμενο στο βιβλίο του με τίτλο «Αγαθόν το εξομολογήστε» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 1986, το μετάνιωσε. Έγραφε «Είδα το μάταιο και οδόν κιχωτικό μιας τέτοιας αντιστάσεως». Στην Αθήνα συνεχιζόταν και στη δεκαετία του 70 η κατεδάφιση παλαιών κτιρίων που άλλοτε αποτελούσαν τα στολίδια της Αθήνας. Έγραφε λοιπόν ο Τσαρούχης στην επιστολή του ότι την αποκήρυξη των ανθρωπιστικών ιδεοδών την άρχισε δυστυχώς η αριστοκρατία της Ελλάδας, γκρεμίζοντας τη Βασιλή Σοφίας και θάβοντας εκεί κάτω από τα άσχημα και ψυχρά μαυσολία που έκτισε το δικαίωμά της να άρχει πνευματικός. Τα ανθρωπάκια που ανήλθαν μετά τον πόλεμο με τη μαύρη αγορά και με τις διάφορες κομπίνες δεν είχαν κανένα λόγο να μην μιμηθούν και συχνά να ξεπεράσουν την καταστροφή που έκαναν οι άρχοντες. Ο Τσαρούχης μιλούσε για ξεχαρβάλωμα ενός έθνους και έλεγε ότι τα σημερινά κτίρια που ξεφυτρώνουν κάθε τόσο σαν απειλητικές κεφαλές της Λερναίας Ύδρας δεν ασχημίζουν μόνο το τοπίο. Δείχνουν κυρίως τον άσχημο πυρετό. Και τι λύσα μας κρίνει και τι μας βασανίζει. Τα μούτρα και οι κοιλιές αυτών που κάθονται σε αυτά τα σπίτια, η έκφραση των ματιών τους, το χάος που εκφράζουν, είναι πιο ανησυχητικά πράγματα και από την ασχήμια των σπιτιών. Είναι γεγονός ότι τα νέα κτίρια που έγιναν εκείνη την περίοδο όχι μόνο στη Βασιλή Σοφίας αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Αθήνας εύκολα θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει κουτιά από τσιμέντο ή γυάλινα σπίτια. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν είχαν κανένα ελληνικό στοιχείο. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι ήταν ξένα προς το κλίμα, προς την ελληνική φύση, την ελληνική νοοτροπία ή αν θέλετε την ιστορία και την παράδοση.

Το μεγάλο πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων και κυρίως οι πολλοί θάνατοι κατά τις εξόδους του Πάσχα ήταν κάτι που απασχολούσε ιδιαίτερα τους Αθηναίους. Το 1977, κατά την Πασχαλινή έξοδο, σημειώθηκαν 31 θάνατοι και 333 τραυματισμοί. Τότε ήταν που καθιερώθηκε για το 166 ο τηλεφωνικός αριθμός του Επιτελικού Κέντρου Αμέσου Βοήθειας, το γνωστό μας ΕΚΑΒ, που υπάρχει μέχρι σήμερα. Την Πρωτομαγιά είχαμε πολλά επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και αναρχικών που προκαλούσαν πάντα και μετήχαν σε διαδηλώσεις οργανώσεων και πορείες εργαζομένων. Στο Αυτόφορο παραπέμφθηκαν 23 αναρχικοί για τα αιματηρά επεισόδια, στα οποία τραυματίστηκαν 19 αστυνομικοί. Προβλήματα όμως υπήρχαν και με τους άγνωστους τρομοκράτες που έβαζαν βόμβες. Εκείνες τις μέρες, τέτοιου είδους επίθεση έγινε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Καλλιστήρη και της εταιρείας Μποδοσάκη. Άρχισε να αιωρείται το ερώτημα: η τρομοκρατία ήρθε και στην Ελλάδα? Πολλοί φοβόντουσαν μήπως γίνουμε Ιταλία. Το πρωτοδικείο πάντως που δίκασε τους συλληφθέντες αποφάνθηκε ότι εξεδηλώθη επικίνδυνη εγκληματική δραστηριότης από άγνωστα αναρχικά στοιχεία. Και τους μόνους φόρους που δεν στεναχωρήθηκαν οι Αθηναίοι ήταν για εκείνους που επιβλήθηκαν, όπως ανακοινώθηκε στις 16 Μαΐου, και αφορούσαν τις γούνες, το χαβιάρι, τα κέντρα πολυτελείας και το ουίσκι. Άλλα πράγματα έκαιγαν τους Αθηναίους. Η χαμηλή μισθή, οι μικρές συντάξεις και άλλα πολλά. Έτσι είχαμε συχνά απεργίες, όπως εκείνες τις μέρες στα αεροδρόμια και στα νοσοκομεία. Η απεργία των γιατρών κράτησε 55 ολόκληρες ημέρες. Οι τιμές των ακινήτων είχαν πάρει τον ανήφορο. Ακριβά περισσότερο ήταν τα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα τα καταστήματα και μάλιστα τα πολύ κεντρικά είχαν φτάσει σε ύψη που δεν ήταν εύκολο να τα φτάσει και αυτός που είχε πολλά χρήματα. Στην πλατεία Συντάγματος πουλήθηκε το Μάιο του 1977 κατάστημα προς 300.000 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο. Μερικοί έλεγαν ότι ήταν ακριβότερο ένα κατάστημα στην πλατεία Συντάγματος από κάποιο παρόμοιο στο Παρίσι, στο Λονδίνο ή και στο κέντρο της Νέας Υόρκης, το Μανχάταν.

Υπήρχαν βέβαια πολλές εξηγήσεις και γι' αυτό το φαινόμενο της υπερβολικής τιμής. Ότι στη συγκεκριμένη περιοχή η αντιπαροχή που ζητούσαν οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων ήταν περίπου 75%. Και συνεπώς ο κατασκευαστής ζητούσε τα ανάλογα ποσά για να καλύψει τις δαπάνες και να κερδίσει φυσικά. Οι τιμές των διαμερισμάτων στις περιοχές ψυχικού φιλοθέης ήταν τότε 22 με 40.000 δραχμές το τετραγωνικό, ενώ σε άλλες βορειότερες περιοχές κυμαίνονταν από 18 με 30.000 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο. Τώρα στις παραθαλάσσιες περιοχές είχαν ανέβει πολύ οι τιμές και κυρίως στη Βάρκιζα. Εκεί τα διαμερίσματα είχαν από 18 ως 22.000 δραχμές το τετραγωνικό μέτρο, ενώ στη Γλυφάδα και στη Βούλα ήταν 15% φθηνότερα. Οι καινούργιες λεωφόρες Συγκρού, Κηφισίας και Μιχαλακοπούλου είχαν γίνει πόλος έλξης πολλών ενδιαφερόμενων νέων επιχειρηματιών που ήθελαν να εγκαταστήσουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες εκεί. Την 1η Ιουνίου έγινε η κηδεία του Βασίλη Ρώτα, που αφιέρωσε τη ζωή του στη λογοτεχνία και στο θέατρο, που συγκρότησε στο Παγκράτη το 1930. Ήταν ένας εξαίρετος ποιητής. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος του θέατρου. Κάποτε έστησε το Θεατρικό Σπουδαστήριο, μια αξιόλογη δραματική σχολή, στην οποία δίδαξαν ο Αυγέρης, ο Τσαρούχης, ο Φωκάς, ο Μέμος και ο Μακρύς. Οι Αθηναίοι πληροφορήθηκαν στις 13 Μαΐου και το θάνατο στη Νέα Υόρκη ενός μεγάλου Έλληνα επιστήμονα και ερευνητή, του Κοζιά, που είχε ανακαλύψει το φάρμακο για την ασθένεια Πάρκινσον. Τα χρόνια εκείνα είχε αφιερωθεί στην έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ο Κοτζιάς ήταν γιος του άλλοτε δημάρχου Αθηναίων Κώστα Κοτζιά και στους επιστημονικούς κύκλους της Αμερικής έχερε μεγάλης εκτίμησης. Στις 20 Μαΐου 1977 πέθανε και ένας άλλος σπουδαίος άνθρωπος του ελληνικού τύπου, ο σκητσογράφος Φώκος Δημητριάδης. Ήταν ο άνθρωπος που καθιέρωσε στον τόπο μας την πολιτική γελιογραφία. Τα σκίτσα του κάθε μέρα στην εφημερίδα Τα Νέα είχαν τη θέση κύριου άρθρου. Ο Φωκάς Δημητριάδης ήταν ένας από τους κορυφαίους της ελληνικής γελιογραφίας.

ο χρονογράφος Βασίλης Καζαντζής, ο οποίος έγραφε με το ψευδώνυμο Ίντεξ στο περιοδικό Επίκαιρα, έδωσε σε ένα τεύχος του Μαΐου 1977 μία πολύ αποκαλυπτική εικόνα της αθηναϊκής ζωής με αφορμή την προβολή ενός σύριαλ που μετέδιδε τότε η ΕΝΕΔ με τίτλο «Το ταξίδι». Όλα λοιπόν όσα συμβαίνουν στην Αθήνα προσκηνοθετούνται, τα μαχαιρώματα, οι σφαγμοί, τα δράματα, τα διαζύγια, τα δικαστήρια, τα βαρβιτουρικά, όλα τα φτιάχνουμε για να τα προβάλλουμε στην οθόνη του εσπερινού αθηναϊκού κουτσομπολιού. Πεθερικά, γονείς, συγγενείς, αδερφοί, αδερφάδες, προηγκόμενοι, τεωσγόμενες, οι πάντες. Ποιος στραγγαλίζει ποιον στην Αθήνα και γιατί. Πρώτα, οι αυτοστραγγαλιζόμενοι, και κάπως πλουσία εμπειρία μου, περί τα αθηναϊκά, με έχει διδάξει πως τα τελικά, έτσι κακό αναφερμένα, έτσι κακοδιδαγμένα, έτσι κακομαθημένα, την χαίρονται την κάθε επαναυσότητα, και όταν καμιά φορά διαπιστώνουν πως είναι θανατηφόρος, είναι πια αργά. Όταν λέμε πολύ αργά. Αλλά και οι μανάδες οδηγούν τις κόρες τους στον τάφο. Μη και το ίδιο δεν είναι ένοχες. Και οι θυγατέρες που αργοστραγγαλίζουν τις μανάδες τους, και ο ασφυκτικός κλοιός με τον οποίο κάθε κοινωνικό σύνολο περιβάλλει ένα άτομο ή ένα μικρότερο σύνολο ή και τον ίδιο τον εαυτό του, στραγγαλίζεται εκεί φυσικά, θριαμβεύει ο σκηνοθέτης δήμαρχος και οι ταξιντζίδες συνάδελφοι του χαμογελούν σαρδονικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν ένα πελάτη όταν τους εκλυπαρεί να τον κατεβάσουν στην Αθήνα. Στραγγαλίζεται η Αττική από τη μία παραλία έως την άλλη σε ένα σύριαλ τέτοιας τραγικότητος που και ο Τζέιμς Πάρις ακόμα θα δίσταζε να το παράγει. Οπότε, τι μας μένει, τραβάμε κορδέλα.

Το βραβείο Λένιν για την ειρήνη το πήρε ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Ήταν ο τρίτος Έλληνας που το έπαιρνε μετά τον Κώστα Βάρναλη και τον Μανώλη Γλέσο. Στην Ελλάδα είχε κερδίσει το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης το 1956 και το 1975 η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου τον είχε ανακηρύξει επίτιμο διδάκτορα. Στα στούντιο της ΣΕΦΤ μετά την Ραφαέλα Καρά και την Βίκη Λέανδρος εμφανίστηκε ύστερα από πρόσκληση η μεγάλη βεντέτα του γαλλικού τραγουδιού η Νταλιντά. Όπως και οι άλλες έγραψε και αυτή ένα σοου διαρκείας 2 ωρών και στο ρεπερτόριό της υπήρχαν τα ελληνικά τραγούδια «Τα παιδιά του Πειραιά», «Ο Ζορμπάς» και τον «Τυρλαντά» που τα έκανε γνωστά σε όλη την Ευρώπη. Το πρόγραμμα το παρουσίασε ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Στο ξενοδοχείο Κάραβελ η Μαρία Σπαντιδάκη, τριτοετής φοιτήτρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού, κέρδισε τον τίτλο της Star Ελλάς 1977. Όμως το καλοκαιράκι μπαίνει με άγριες διαθέσεις. Δεν είναι τόσο η ζέστη όσο οι πυρκαγιές που προκαλούν προβλήματα. Μόνο τον Ιούλιο στην Αττική, την Ίσυρο και την Κρήτη καίγονται 17.000 στρέμματα πεύκοδάσους. Στις 10 Ιουλίου το θερμόμετρο στην Ελευσίνα φτάνει τους 48 βαθμούς. Στην Βαρυμπόβη καίγονται 2.000 στρέμματα, σημειώνονται πολλά κρούσματα ηλιάσεων, λιποθυμιών και είχαμε και πολλές καρδιακές κρίσεις. Περί το τέλος Αυγούστου παραδίδεται στις φλόγες η Πάρνηθα.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μια ολόκληρη πολυκατοικία, τετραόρφη, στη Λεωφόρο Κηφισίας 260, μπορούσε να γκρεμιστεί σε 30 δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος. Έγινε όμως και αυτό, για να μπορεί η Αθήνα να έχει τα πρωτεία ακόμα και σε τέτοιου είδους συμβάντα. Ο θάνατος του Μακάριου στις 3 Αυγούστου στην Κύπρο προκαλεί βαθιά θλίψη σε όλους τους Έλληνες. Ολόκληρος ο ελληνικός πολιτικός κόσμος παρευρίσκεται στην κηδεία του στις 8 Αυγούστου και ο νεκρός ενταφιάζεται στη Μονή Κύπου. Ένας από τους κορυφαίους ζωγράφους μας, ο Γουναρόπουλος, πεθαίνει σε ηλικία 87 ετών. Πολλοί πίνακες του υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη, αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές. Λίγες μέρες μετά, στις 20 Αυγούστου, πέθανε σε ηλικία 85 ετών και ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσουργούς. Ήτανε ο μαέστρος ο Πετρίδης. Πολλές ληστείες γίνονται σε τράπεζες και καταστήματα. Στη Νίκαια μάλιστα, δύο αδέρφια ληστές όχι μόνο δίνουν σκληρή μάχη με την αστυνομία, κρατώντας ομήρους πελάτες της τράπεζας, αλλά δεν διστάζουν να ρίξουν και χειροβομβίδες. Στο μεταξύ, ο Αύγουστος έχει και άλλα δυσάρεστα. Αποκαλύπτεται σε βάρος του ελληνικού οργανισμού τουρισμού μία πάτη πολλών εκατομμυρίων με πλαστά τριπλότυπα στα κέντρα της Παμέλας, της πολύ γνωστής τραγουδίστριας.

Ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος με άρωμα προεκλογικής ατμόσφαιρας. Η διαμάχη μεταξύ των κομμάτων οξύνεται και κάποιοι πιστεύουν ότι δεν θα αργήσουν να γίνουν εκλογές. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής καλεί τους πολιτικούς αρχηγούς και τους ανακοινώνει την πρόθεσή του να εισηγηθεί εκλογές. Την ίδια μέρα έστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, που στις 22 Σεπτεμβρίου αποδέχτηκε την εισήγηση για διάλυση της Βουλής. Στις 22 Οκτωβρίου υπογράφηκε το διάταγμα της διάλυσης Βουλής και οι εκλογές προκηρύχθηκαν επίσημα για τις 20 Νοεμβρίου 1977. Οι Αθηναίοι είναι ωστόσο ανήσυχοι και για κάποιες ανακαλύψεις σάπιων κρεάτων σε εργαστήρι της Καλλιθέας. Αποδεικνύουν ότι κάτι δεν πάει καλά με τα τρόφιμα. Οι ποσότητες που βρέθηκαν ήταν 1.000 κιλά σάπιου κρέατος. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκαν χιλιάδες κονσέρβες με κατάλληλους χυμούς φρούτων σε αποθήκη στην πλατεία Κουμουνδούρου. Στις 16 Σεπτεμβρίου όχι μόνο η Αθήνα αλλά και ο κόσμος ολόκληρος συγκλονίζεται από την είδηση του θανάτου της Μαρίας Κάλλας στο Παρίσι. Η μεγάλη ντίβα ήταν τότε 53 ετών και πέθανε από καρδιακή προσβολή. Υπήρχαν όμως και άλλες συνταρκτικές ειδήσεις εκείνη την περίοδο, όπως εκείνη που έλεγε ότι η Τζάκη, η χείρα του Ωνάση και τέως χείρα Κέννεντι, πήρε από την κόρη του Ωνάση Χριστίνα 20 εκατομμύρια δολάρια και παραιτήθηκε από την περιουσία του αποθανόντος σύζυγού της.

Οκτώβρης διακρίνεται για τις πολλές απεργίες. Στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, στα λεωφορεία, στους δήμους, η κινητοποίηση των εργαζομένων κάνουν μια Αθήνα άνω-κάτω. Στις 19 Οκτωβρίου, ακόμα πιο άνω-κάτω, την κάνουν οι αναρχικοί που καταστρέφουν βιτρίνες στο κέντρο των Αθηνών, βάζουν φωτιές, στείνουν οδοφράγματα, ενώ στον Πειραιά τοποθετούν ακόμα και εκρηκτική βόμβα σε υποκατάστημα της Τραπέζης Πίστεως. Ακόμα και τον Νοέμβριο συνεχίστηκαν πολλές καταγγελίες για νοθεία τροφίμων. Μία ανακοίνωση της Ενώσεως Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών έλεγε ότι κάθε μέρα διοχετεύονται στην αγορά 800.000 αυγά χωρίς οοσκοπικό έλεγχο.

Οι εκλογές που έγιναν στις 20 Νοεμβρίου έφεραν πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με 172 έδρες, δεύτερο το Πασόκ με 93, την ΕΔΙΚ με 15, την Εθνική Παράταξη με 5, το ΚΚΕ με 11, τη Συμμαχία με 2 και τους Νεοφιλελεύθερους με 2. Η νέα κυβέρνηση Καραμανλή ορκίστηκε στις 28 Νοεμβρίου. Οι εκλογές αυτές είχαν πολλές εκπλήξεις. Πρώτα επανήλθε μετά από 10 χρόνια απουσίας από το Κοινοβούλιο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πρόεδρος του κόμματος των Νεοφιλελευθέρων. Με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή δεν τα πήγαινε τότε καθόλου καλά. Πρώτος βουλευτής στην Αθήνα εξελέγει ο Μιλτιάδης Εύερτ και ανέλαβε το Υπουργείο Βιομηχανίας και Ενέργειας. Σκοπός του ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και σχετικό νομοσχέδιο σκόπευε να καταθέσει στη Βουλή τον Φεβρουάριο του 1978. Η ηθοποιός Μελίνα Μερκούρη, που είχε αποτύχει στις προηγούμενες εκλογές, εξελέγει αυτή τη φορά με το Πασόκ βουλευτής Πειραιός. Ο βιομήχανος Στέφανος Μάνος πολιτεύτηκε για πρώτη φορά και κέρδισε τον τίτλο του βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Για πρώτη φορά δεν αναμίχθη με την πολιτική ο Μίκης Θεοδωράκης. Είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα και εργαζόταν στο εξωτερικό. Το Πασόκ πάντως διπλασίασε τις δυνάμεις του σε σχέση με τις εκλογές του 1974. Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έγινε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οι πολλές βροχές είχαν προκαλέσει ζημιές σε πολλές συνοικίες. Το ίδιο έγινε και το Δεκέμβρη, που σημειώθηκαν καταστροφικές πλημμύρες, αυτή τη φορά στα βόρεια προάστια. Είχαμε μάλιστα τότε και 6 νεκρούς.

Το 1977, 1977 μπορεί να χαρακτηριστούν ως τα έτη της μεγάλης εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως που συζητιέται πολλά χρόνια μετά και όπως φαίνεται θα συζητιέται για πολύ ακόμα. Ψηφίστηκε τότε ο νόμος 309, όχι μόνο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από κόμματα της αντιπολιτεύσεως, όπως ήταν η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις. Οι αλλαγές που έγιναν στην εκπαίδευση ήταν πράγματι μεγάλες και βαθιές. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αντέδρασαν. Ακούστηκαν επικρίσεις, αλλά και εγκόμια. Είδαν το φως της δημοσιότητος, άρθρα και σχόλια επικριτικά, αλλά και διθυραμβικά. Το που βρισκόταν η αλήθεια, κανείς μέχρι σήμερα δεν μπορεί να μας πει. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς το γεγονός ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κατέλαβε την πρώτη θέση στον κατάλογο των όσων έγιναν στο χώρο της πολιτιστικής ζωής της χώρας μας. Σε όλη τη διάρκεια εκείνης της όντως σημαντικής δεκαετίας. Σημαντικής γιατί ήταν χωρισμένη σε δύο σχεδόν ίσα χρονικά διαστήματα που χαρακτηρίστηκαν το μεν πρώτο από μια δικτατορική διακυβέρνηση και το δεύτερο από μια δημοκρατική. Πολλοί ιστορικοί, θέλοντας να επισημάνουν τα μεγαλύτερα γεγονότα που συνδέονται με αυτές τις δύο χρονικές περιόδους, μιλάνε για το Πολυτεχνείο σαν την πλέον σημαντική επισήμανση της πρώτης περίοδου και για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σαν το κορυφαίο γεγονός της δεύτερης περίοδου.

Η καθιέρωση της δημοτικής ως μοναδικής γλώσσας διδασκαλίας στα σχολεία, αυτή ήταν που ξάφνιασε περισσότερο. Μέχρι τότε κανείς δεν είχε τολμήσει να κάνει αυτό το βήμα. Στο παρελθόν μάλιστα είχαν γίνει πολλά και διάφορα για το θέμα της γλώσσας. Είχαν γίνει αγώνες, προσπάθειες, απόπειρες και άλλα. Μέχρι και δικαστικές αναμετρήσεις των αντιπάλων. Είναι γεγονός ότι πολλοί κόσμος αισθάνθηκε τότε κάποια ανακούφιση, γιατί όπως έλεγε, επιτέλους θα μιλάμε τη γλώσσα που καθημερινά μιλάμε. Θα γράφουμε τη γλώσσα που μιλάμε. Θα μιλάμε και θα καταλαβαίνουμε καλύτερα. Ο τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Ράλης κηρύσσει την καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας στις 19 Ιανουαρίου 1976. Έχουν ξαφνιαστεί οι πάντες. Αυτή η τολμηρή πράξη από μια κυβέρνηση συντηρητικών αρχών και με Υπουργό Παιδείας έναν τοποθετημένο στη δεξιά από τα πρώτα χρόνια της πολιτικής του καριέρας είναι αυτό που προκαλεί. Αρχίζουν έντονες συζητήσεις. Και βέβαια δεν παραλείπουν οι σκητσογράφοι των εφημερίδων να βρουν θέμα. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν έντονες και σοβαρές αντιρρήσεις για την εκπαίδευση και τη μεταρρύθμιση. Κυρίως όμως ξεσπαθώνουν εναντίον της καθιέρωσης της δημοτικής και του μονοτονικού συστήματος που είναι γεγονός ότι προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Καταργήθηκαν τότε οι τόνοι, οι δασίες και οι οξίες, οι περισπομένες και τα άλλα σημεία τονισμού που αναμφισβήτητα προκαλούσαν όχι και λίγα βάσανα στον πολύ κόσμο, ακόμα και στο μαθητό κόσμο. Γιατί για να μάθει τους τόνους υπέφερε. Όμως το μονοτονικό όχι μόνο δεν έλυσε όλα τα προβλήματα, αλλά θα λέγει κανείς ότι προκάλεσε κι άλλα. Το μονοτονικό πολεμήθηκε και ακόμα πολεμιέται, γιατί κάπου οι επικριτές του στηρίζονταν. Πολλές έννοιες αλλοιώθηκαν από την έλλειψη τόνου σε μία λέξη. Η υποχρεωτική εκπαίδευση έγινε τότε 9χρονη. 6 χρόνια δημοτικό σχολείο και 3 γυμνάσιο. Χωρίστηκαν τα παλιά γυμνάσια σε γυμνάσια και λύκεια από 3 χρόνια το καθένα. Δημιουργήθηκαν όμως όχι λίγα προβλήματα. Η στέγαση των σχολείων υπήρξε πάντα ένα άλυτο πρόβλημα. Έγιναν κάποια καινούργια κτίρια, αλλά όχι με το ρυθμό που χρειαζόταν για να καλυφθούν οι ανάγκες. Η δημιουργία πολλών νέων οικισμών στην περιοχή της πρωτεύουσας είχε προκαλέσει, όπως ήταν φυσικό, έντονα προβλήματα. Για πολλά χρόνια μένουν άλυτα τα αιτήματα του πληθυσμού πολλών περιοχών.

Στο μεταξύ, οι καταδοσύνηθες, οι κυβερνώντες ήταν όλο αισιοδοξία. Ο τότε Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Ράλης δήλωνε με βεβαιότητα ότι η ιδιωτική εκπαίδευση θα καταργηθεί. Σιγά σιγά, έλεγε σε συνέντευξη που έδωσε το φθινόπωρο του 1976, τα ιδιωτικά σχολεία θα απορροφηθούν προοδευτικά από τα δημόσια. Θα γίνει η επάνδρωση των σχολείων με ταχύτατο ρυθμό και οι ανάγκες σε κτίρια θα αντιμετωπιστούν σε πρώτη φάση με προκατασκευασμένα οικίματα. Ο Υπουργός έλεγε ακόμη ότι θα καταργηθούν και οι εισαγωγικές εξετάσεις στις ανώτατες σχολές. Θα λυθούν τα μισθολογικά των εκπαιδευτικών και άλλα πολλά και διάφορα που φυσικά τα είχαν πει και οι άλλοι παλιότερα. Αλλά όχι με τόσο τόνο αισιοδοξίας που κάπως ξάφνιασε. Δύο χρόνια μετά, το 1978 συγκεκριμένα, ψηφίστηκε ένας νέος νόμος στα συμπληρώμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976. Αυτός ρύθμιζε τα της ανωτάτης παιδείας. Ήταν ο περιβόητος νόμος 815, που προκάλεσε για πολλά χρόνια έντονες αντιδράσεις των φοιτητών και των εργαζομένων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές δεν έμειναν ήσυχοι ολόκληρη σχεδόν τη δεκαετία. Οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις τους ήταν αμετρήτες. Πολλές καταλήψεις σχολών γίνονταν σχεδόν κάθε χρόνο και μεγάλο χρονικό διάστημα. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα, να χάνεται πολύτιμος χρόνος διδασκαλίας και γενικά να δημιουργείται μια κατάσταση όχι ευχάριστη. Και όλα αυτά στην περίοδο που η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν βέβαια υποχρεωμένη να ακολουθήσει και κάποια συστήματα που ίσχυαν σε άλλες χώρες βέβαια της ΕΟΚ.

Τώρα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Οι ιατρικές έρευνες που κατά καιρούς πραγματοποιούνται δεν οδηγούν ευτυχώς σε απογοητευτικά συμπεράσματα. Η Αθήνα είναι βέβαια μια μεγάλη πόλη. Έχει πια πολλούς κατοίκους, είναι η ζωή πιο κουραστική από άλλοτε, η μόλυνση του περιβάλλοντος δεδομένη, αλλά φαίνεται ότι οι καρδιοπάθειες, τουλάχιστον, δεν πλήττουν όλο τον πληθυσμό, αλλά μόνο ορισμένους, εξαιτίας του επαγγέλματος που ασκούν. Το φθινόπωρο του 1976, η καρδιολογική κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα κλινικο-επιδημιολογικών μελετών, με προϊστάμενο τον καθηγητή Σπύρο Κριτσίκη, άρχισε την εφαρμογή ενός μακρόπνου προγράμματος έρευνας. Η έρευνα αυτή είχε σκοπό τη μελέτη των ισχεμικών καρδιοαγκιοπαθειών και της υπέρτασης για τους εργαζομένους. Από τότε άρχισε η εφαρμογή του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων σε αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της βαρείας, ελαφράς βιομηχανίας και της διοικήσεως. Ήταν η πρώτη φορά που γινόταν μια τέτοια έρευνα στην Ελλάδα υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Ένας από τους κύριους στόχους ήταν η εξακρίβωση της συχνότητας των ισχυμικών κυρίως παθήσεων και της υπέρτασης στους εργαζόμενους και τον πληθυσμό των μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Αθήνα, που όπως ήταν γνωστό έφταναν και ξεπερνούσαν το 50% της γενικής νοσηρότητας, της πρώιμης αναπηρίας και της πρώιμης θνησιμότητας. Το φθινόπωρο του 1976 έγινε λοιπόν η πρώτη εξόρμηση προληπτικών εξετάσεων. Εξετάστηκαν τότε 3.000 εργαζόμενοι άντρες, ηλικίας 30 έως 60 ετών, τριών βιομηχανικών συγκροτημάτων και συγκεκριμένα στα λιπάσματα της Δραπετσόνας, στα ναυπηγεία και στη χαλιβουργική της Ελευσίνας. Την άνοιξη του 1977 άρχισε η έρευνα σε εργαζόμενους στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Τράπεζα, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και σε διάφορα υπουργεία. Το 1978 όμως έγινε έρευνα και στα άλλα μέλη της Ενώσεως Συντακτών στην Αθήνα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα. Αποδείχτηκε ότι το δημοσιογραφικό επάγγελμα έχει βαρύτατες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, στον τύπο, και φυσικά συστήθηκε να ληφθούν μέτρα για να μην υπάρξουν στο μέλλον τα τόσο δυσάρεστα αποτελέσματα.

Το 1977 καταργήθηκε η ΕΜ, ηλεκτρική εταιρεία μεταφορών. Πάλωτε είχε τα τραμ και τη θέση της επήρε ο ΙΛΠΑΠ, που σημαίνει ηλεκτροκίνητα λεωφορεία Πειραιός Αθηνών Περιχώρων. Και ήταν και αυτός νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αλλά τις μετοχές τις κράτησε όλες το δημόσιο. Ο νόμος επικύρωσε την εξαγορά της ΣΥΕΜ, που άλλοτε ήταν αγγλική και οι παλαιοί την ξέρανε με την ονομασία Power. Ο σκοπός της νέας εταιρείας, που λειτουργούσε με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, ήταν η παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών με ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, τα γνωστά μας τρόλεϊ, αλλά και να διακινεί επιβάτες με κοινά λεωφορεία από την Αθήνα προς τον Πειραιά, τα γνωστά μας επίσης πράσινα. Και το ανατολικό τότε αεροδρόμιο του Ελληνικού, με είσοδο από την λεωφόρο Βουλιαγμένης για τις πτήσεις εξωτερικού. Τότε υπήρχαν 412 τρόλεϊ, 8 πράσινα λεωφορεία και 4 αμαξοστάσια, όπου απασχολούνται 2.239 άτομα.

0: Ένα χρόνο πριν, το 1976 δηλαδή, το δημόσιο εξαγόρασε και την ΕΙΣ, την Εταιρεία Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων. Και έτσι δημιούργησε τον ΙΣΑΠ, τους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους Αθηνών Πειραιός. Σκοπός του ήταν και είναι η εκμετάλλευση των συγκοινωνιών που εκτελούσε η ΕΙΣ. Η ΙΣΑΠ με το πέρασμα του χρόνου απέκτησαν μεγαλύτερο εξοπλισμό. 20 περίπου χρόνια μετά την ίδρυσή τους είχαν 82 λεωφορεία, 74 παλιά μεταλλικά βαγόνια, 150 καινούρια, ηλεκτράμαξες, ειδικά οχήματα, αμαξοστάσια, ένα εργοστάσιο συντήρησης, αποθήκες υλικού, 9 υποσταθμούς ηλεκτροδότησης και ένα ιδιόκτητο κτίριο με γραμμές μήκους 25 χιλιόμετρων. Το 1977 αφαιρέθηκαν όλες οι άδειες των ιδιωτών λεωφοριούχων με αντάλλαγμα τη χορήγηση άδειας ταξί ή φορτηγού. Τότε δημιουργήθηκε ο ΕΑΣ, δηλαδή η επιχείρηση αστικών συγκοινωνιών. Σε αυτήν συγχωνεύτηκαν τα ΕΚΤΕΛ και η ΆΣΠΑ, που είχε ιδρυθεί το 1961 και ήταν η πρώτη κρατική εταιρεία αστικών συγκοινωνιών. Το 1968 είχαν συνενωθεί τα 6 ΚΤΕΛ και είχε δημιουργηθεί το ΕΚΤΕΛ, με δύναμη τότε 1.385 λεωφορεία. Λίγο αργότερα δημιουργήθηκε ο ΟΑΣ με συντονιστικό ρόλο. Κάθε τόσο είχαμε αλλαγές στις ονομασίες, αλλά δεν είχαμε σχεδόν ποτέ καλύτερη εξυπηρέτηση. Οι Αθηναίοι πάντα αγανακτισμένοι, πάντα εκνευρισμένοι, πάντα ταλαιπωρημένοι. Με τις ώρες της στάσης, με τις ώρες τη βροχή, με τις ώρες το κρύο, το χειμώνα, το καλοκαίρι, με τις ώρες το ίδιο στον καύσωνα, πολλές φορές μάλιστα χωρίς στέγαστρα, το δύσκολο συνήθως αθηναϊκό καλοκαίρι.
1: Εδώ αγαπημένοι μου, αποχαιρετούμε το έτος 1977 και από την πλευρά τη δική μου και της συνεργατητός μου, της κυρίας Λίνας Αλεξανδροπούλου, να σας στείλουμε τις ευχές μας,
0: την αγάπη μας και να έχετε μια καλή ημέρα.